ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάστητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών. Έλεγε εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άλτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν το οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν σου φιλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμό, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η αλτίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Προστασίες του Τιμίου Επωνανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Σωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου. Των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων. Των Αγίων ενδόξων και κανονίκων Μαρτύρων. Των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Των Αγίων και Ιεματικών Αναργύρων Κοσμά Καδαμιανού, Παντελεήμονος του Ιεματικού. Των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Παρακολουθήσαμε τον παρακλητικό κανόνα στον πανσεβάσμιο σταυρό του Σωτήρου Χριστού. Έψαλε ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Θεόκλητος Μελεβίτης.

Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, να διαβάζουμε το βιβλίο «Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού» και να παρακολουθούμε τον αγώνα που κάνει ο προσκυνητής μας, ο οποίος ταξιδεύει με τη δίψα να εμβαθύνει στη γνώση και την εφαρμογή του ρητού του Αποστόλου Παύλου που λέγει «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Λέγει λοιπόν, για μια εβδομάδα εφρόντισα να εφαρμόσω όλα όσα μέχρι τη στιγμή είχα μάθει. Στην αρχή τα πράγματα επήγαν καλά, μα έπειτα η προσπάθεια με κούραζε πολύ. Αισθανόμουν οκνηρία και στενοχώρια, με κυρίευε η νύστα και σύννεφα από σκέψεις όλων των ειδών με περικυκλώνανε. Επήγα με θλίψη στον γερο οδηγό μου να του εξομολογηθώ την κατάστασή μου. Με χαιρέτησε και μου είπε με πολύ φιλικό τρόπο, «Αδερφέ μου, ήλθε επάνω σου η επίθεση του κόσμου του σκότους, επειδή ο κόσμος εκείνος τίποτε άλλο δεν έχει χειρότερο από την ειδική μας εγκάρδια προσευχή. Ο κόσμος αυτός του σκότους προσπαθεί με κάθε τρόπο να σε εμποδίσει και να σε απομακρύνει από την προσευχή της καρδιάς. Όμως μη φοβήσαι, ο Θεός ουδέποτε επιτρέπει τον πειρασμό να είναι για τον άνθρωπο μεγαλύτερος από ό,τι χρειάζεται. Φαίνεται πως πρέπει η ταπείνωσή σου να δοκιμαστεί ακόμα, γιατί παρά τον περίσσιο σου ζήλο είναι ίσως πολύ ενωρίς να πλησιάσεις την υψηλότερη είσοδο της καρδιάς. Υπάρχει φόβος να πέσεις σε πνευματικό χάος. Θα σου δώσω αυτή τη φορά για αυτήν την περίπτωση συμβουλές όχι δικές μου αλλά από τη Φιλοκαλία. Ξεφίλησε τις σελίδες του Οσίου Νικηφόρου και διάβασε. Εάν έπειτα από μερικές προσπάθειες δεν επιτυχάνεις να μπεις μέσα εις τα βασίλεια της καρδιάς σου όπως σε διδάχθηκες, κάνε αυτό που θα σου πω τώρα και με του Θεού τη βοήθεια θα βρεις εκείνο που ζητείς. Η ικανότης να προφέρει κανείς τις λέξεις βρίσκεται εις τον λάρυγγα και τη γλώσσα. Απόρριψε όλες τις άλλες σκέψεις. Μπορείς να το κάνεις αυτό αν θελήσεις και κάνε τη γλώσσα σου να επαναλαμβάνει συνεχώς τις ακόλουθες λέξεις. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Πίεσε τον εαυτό σου να κάνει το ίδιο συνεχώς. Εάν επιτύχεις για κάμποσο χρόνο, τότε χωρίς καμιά αμφιβολία, η καρδιά σου θα ανοίξει τέλος για προσευχή. Αυτό το ξεύρουμε από πείρα. «Έχεις γι' αυτό τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων», μου είπε ο οδηγός μου. Έτσι λοιπόν πρέπει από τώρα και εις το εξής να εφαρμόζεις τις οδηγίες μου με πεποίθηση και να επαναλαμβάνεις την προσευχή του Χριστού όσο το δυνατόν συχνότερα. Να ένα κομποσχήνι προσευχής. Πάρε το και άρχισε να λες την παραπάνω προσευχή 3.000 φορές την ημέρα. Είτε στέκεσαι, είτε κάθεσαι και όταν περπατείς και όταν είσαι εξαπλωμένος ακόμη, λέγε χωρίς διακοπή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Λέγε το μέσα σου χωρίς βιασύνη, αλούτε λιγότερο ούτε περισσότερο από 3.000 φορές την ημέρα. Ο Θεός θα σε βοηθήσει και με τον τρόπο αυτό θα κατορθώσεις να φτάσεις στο σημείο που της καρδιάς η ενεργητικό της γίνεται ακατάπαυστη. Με χαρά άκουσα την καθοδήγηση και άρχισα εις την καλύβα μου αμέσως πιστά την εφαρμογή της. Για δύο ημέρες μου ήταν λίγο δύσκολο, αλλά έπειτα συνήθισα τόσο και μου ήταν τόσο ευχάριστο, ώστε αν καμιά φορά σταματούσα αισθανόμουν σαν ανάγκη εσωτερική να εξακολουθήσω την προσευχή του Ιησού και εις το τέλος την επαναλάμβανα εντελώς θεληματικά και ελεύθερα, χωρίς καθόλου να βιάζω τον εαυτό μου,
όπως μου συνέβαινε στην αρχή. Ανέφερα όλα αυτά στο πνευματικό μου οδηγό που μου είπε να επαναλαμβάνω την προσευχή τώρα 6.000 φορές την ημέρα, να είμαι ήρεμος, να εφαρμόζω με κάθε δυνατή ακρίβεια τον αριθμό της επαναλήψεως της προσευχής και ο Θεός θα με παρηγορεί και θα μου παρέχει τη χάρη Του. Η συναπομονωμένη κατοικία έλεγα την προσευχή του Ιησού 6.000 φορές την ημέρα για μια εβδομάδα. Δεν αισθάνθηκα ούτε την παραμικρή ανησυχία. Δεν έδινα καμιά σημασία στις επιθέσεις άλλων λογισμών που είχα παρά μόνο στην απόφασή μου να εφαρμόσω τις οδηγίες του γεροδηγού μου. Και τι έγινε τέλος? Απλούστατα, συνήθισα τόσο πολύ την προσευχή μου αυτή, ώστε όταν συνέβαινε να σταματήσω μια στιγμή, ενόμιζα πως η στιγμή αυτή πήγαινε χαμένη. Ενόμιζα πως κάτι έχανα. Από την ίδια στιγμή που ξανάρχιζα την προσευχή, προχωρούσε εύκολα και όλο χαρούμενα την κάθε φορά. Όταν συναντούσα τυχόν κάποιον, δεν αισθανόμουν την επιθυμία ούτε να του μιλήσω. Το μόνο που λαχταρούσα ήταν να μένω μόνος και να λέγω την προσευχή του Ιησού Χριστού. Τόσο πολύ τη συνήθισα την προσευχή μέσα μου σε μία εβδομάδα. Ο οδηγός μου δεν με είχε ειδεί για 10 μέρες. Την 11η όμως ημέρα ήλθε ο ίδιος να με συναντήσει και έμαθε την πρόοδό μου. Άκουσε με προσοχή όλα όσα του είπα και μου απήντησε. «Τώρα συνήθισες την νοερά προσευχή, αλλά πρέπει να διατηρήσεις τη συνήθεια και να την δυναμώσεις. Μη χάνεις καιρό λοιπόν και ζήτησε από σήμερα τη βοήθεια του Θεού να λέσεις το εξής την προσευχή 12.000 φορές την ημέρα. Μείνε εις τη μοναξιά σου, να σηκώνεσαι νωρίς το πρωί, να κοιμάσαι αργά το βράδυ και να έρχεσαι κάθε 15 ημέρες σε μένα για συμβουλές». Έκανα όπως με συμβούλευσε. Την πρώτη ημέρα κατόρθωσα να φέρω εις πέρας τις 12.000 επικλήσεις αργά το βράδυ. Τη δεύτερη ημέρα το ίδιο έγινε ευκολότερα και με ευχαρίστηση. Στην αρχή αυτή η πραγματικά ατελείωτη προσευχή μου φέρνει ορισμένα συμπτώματα κοπόσεως. Τη γλώσσα την αισθανόμουν σαν μου διασμένη. Είχα ένα στιγνό αίσθημα εις τα σαγόνια μου. Στην αρχή είχα ένα αίσθημα ευχαριστήσεως στον ουρανίσκο, που έγινε όμως έπειτα δυσάρεστο από ένα είδος πόνου. Ο αντίχειρος του αριστερού μου χεριού, με το οποίο μετρούσα τις προσευχές εις τους κόμπους του κομποσχοινιού, είχε λίγο ματώσει. Το ίδιο μου το χέρι είχε έναν γλυκό ερεθισμό από το κάτω μέρος μέχρι τον αγκώνα. Παρόλα τούτα, όμως, όλα όσα ανέφερα με παρότριναν περισσότερο εις την επανάληψη της επικλήσεως. Για 5 ημέρες επανελάμβανα καθημερινά τις 12.000 επικλήσεις και μόλις απέκτησα και τη συνήθεια αυτή, αισθάνθηκα συγχρόνως και την ευχαρίστηση της ικανοποιήσεως για την επιτυχία μου. Ενωρίς ένα πρωί η προσευχή με ξύπνησε και άρχισα να λέγω τις συνηθισμένες μου προσευχές του όρθρου, αλλά η γλώσσα μου αδυνατούσε να τις λέγει εύκολα και με ακρίβεια. Η όλη μου επιθυμία ήταν προσιλωμένη σε ένα μόνο πράγμα, εις το να λέγω την προσευχή του Ιησού. Όπως δε προχωρούσα, εγέμιζα από χαρά και ανακούφιση. Τα χείλη μου και η γλώσσα μου προφέρανε τα λόγια αυτά της προσευχής εντελώς αυθόρμητα, χωρίς καμιά από μέρους μου προσπάθεια. Επέρασα όλη την ημέρα αυτή σε μια κατάσταση μεγίστης ευχαριστήσεως και είχα την εντύπωση ότι είχα αποξενωθεί από κάθε άλλο πράγμα. Εζούσα σαν σε έναν άλλο κόσμο και νωρίς το βραδάκι ετελείωσα τις 12.000 επικλήσεις.
αισθανόμουν την επιθυμία μέσα μου να προχωρήσω, αλλά ο πνευματικός μου οδηγός μου είχε πει να μην ξεπεράσω τις 12.000. Κάθε μέρα έκανα το ίδιο και το όνομα του Ιησού μου έδινε μεγάλη ετοιμότητα και ευχαρίστηση. Τέλος, επήγα να ειδώ το γέρο οδηγό μου και του είπα τα καθέκαστα ειλικρινά και με κάθε λεπτομέρεια. Αυτός με άκουσε και μου είπε «Να είσαι ευγνώμονη στον Θεό, επειδή σε αξίωσε να έχεις την επιθυμία αυτή για την προσευχή και σε βοήθησε να προοδεύσεις σε αυτήν με ευκολία». Αυτό είναι η φυσική συνέπεια που ακολουθεί τη συνεχή προσπάθεια και τα πνευματικά κατορθώματα. Έτσι και μια μηχανή τη βάζει κάποιος σε κίνηση και έπειτα αυτή εργάζεται μόνη της, αλλά για να εξακολουθήσει να εργάζεται θέλει λάδωμα και κάθε τόσο ένα καινούριο ξανάρχισμα. Βλέπεις λοιπόν πόσα ο Θεός χαρίσματα με την αγάπη του προς τον άνθρωπο έχει χαρίσει όχι μόνον εις την ψυχή του, αλλά και στο ανθρώπινο, το υλικό του σώμα. Βλέπεις τι συναισθήματα είναι δυνατόν να παραχθούν έστω και έξω από την κατάσταση της χάριτος του Θεού σε μια ψυχή αμαρτωλή και υποκείμενη σε πάθη, όπως εσύ ο ίδιος έλαβες ανάλογη πείρα. Αλλά ακόμη πόσο θαυμάσιο, πόσο ευχάριστο και πόσο παρηγορητικό πράγμα είναι ότι όταν ο Θεός ευαρεστείται να χαρίσει το δώρο της αυτοενεργούσης πνευματικής προσευχής, καθώς και το δώρο της καθάρσεως της ψυχής από κάθε γήινη αίσθηση, είναι μια κατάσταση που είναι δυνατό να περιγραφεί, και η ανακάλυψη αυτού του μυστηρίου της προσευχής είναι μια πρόγευση στη γη της ευλογίας των ουρανών του Παραδείσου. Παρόμοια ευτυχία φυλάσσεται για αυτούς που ακολουθούν το Θεό με απλότητα και αγάπη καρδιάς. Τώρα σου δίνω την άδεια να επαναλαμβάνεις την επίκληση όσο συχνά μπορείς και επιθυμείς. Προσπάθησε κάθε σου στιγμή να είναι αφιερωμένη στην προσευχή. Επικαλέσου το όνομα του Ιησού Χριστού χωρίς να μετράς πόσες φορές και υπόταξε τον εαυτό σου ταπεινά εις του Θεού την θέληση, παρακαλώντας τον για βοήθεια. Είμαι βέβαιος ότι δεν θα σε εγκαταλείψει, αλλά θα σε οδηγήσει εις το αληθινό μονοπάτι.

Υπό την καθοδήγηση αυτή επέρασα όλο το καλοκαίρι με ακατάπαυστη προφορική προσευχή προς τον Ιησού Χριστό και αισθανόμουν απόλυτη ειρήνη στην ψυχή μου. Εις τον ύπνο μου πολλές φορές ονειρεύτηκα ότι έλεγα την προσευχή. Κατά το διάστημα της ημέρας, εάν τύχαινε να συναντήσω κάποιον, οποιοδήποτε ανθρώπινο πλάσμα, χωρίς εξαίρεση, συνέβαινε να τους αισθάνομαι όλους αγαπητούς τόσο σαν να ήταν από τους πιο στενούς συγγενείς μου. Αλλά δεν ερχόμουν σε πολλές σχέσεις μαζί τους. Όλες μου ιδέες ήταν ήρεμες με το κάθε τι. Δεν εσκεπτόμουν τίποτε άλλο παρά την προσευχή. Το μυαλό μου ήταν συνεπαρμένο με αυτήν και η καρδιά μου άρχισε μόνη της να αισθάνεται πολλές φορές θερμότητα και εφροσύνη. Όταν επήγαινα στην εκκλησία, η μακρά ακολουθία του μοναστηριού μου φαινόταν σύντομη και ποτέ τώρα δεν με στεναχωρούσε όπως συνέβαινε στο παρελθόν. Η μικρή μου καλύβα μου φαινόταν λαμπρό παλάτι και δεν έβρισκα τρόπο να ευχαριστήσω τον Θεό που έστειλε σε μένα ένα χαμένο αμαρτωλό, τον Άγιο και Σοφό πνευματικό μου οδηγό. Όμως δεν εχάρηκα πολύ τον γέρο οδηγό και διδάσκαλό μου που ήταν γεμάτος από Θεία Σοφία, γιατί εκοιμήθη εις το τέλος του καλοκαιριού. Τον έκλαψα ήρεμα, τον εγέμισα με χαιρετίσματα και ευγνωμοσύνη για την πατρική διδασκαλία που έδωσε εις τον ερυπωμένο εαυτό μου σαν ευλογία και ενθύμιο. Παρεκάλεσα δε να μου χαριστεί το κομποσχήνι που εις τους κόμπους του εμετρούσε την ειδική του επίκληση. Έτσι έμεινα μόνος. Το καλοκαίρι τελείωσε και μαζί με αυτό και ο κήπος που εφύλαγα. Δεν είχα πια μέρος να μείνω. Ο χωρικός που είχε το χτήμα με πρόπεμψε, δίδοντάς μου λίγα χρήματα και γεμίζοντάς μου το σακίδιο με παξιμάδι για το ταξίδι μου. Άρχισα πάλι τα ταξίδια μου, αλλά τώρα δεν εβάδιζα μόνος όπως πριν, γεμάτος από φροντίδες. Η επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού έκανε χαρούμενο το δρόμο μου. Ο κάθε άνθρωπος που συναντούσα ήταν ευγενικός με μένα και ήμουν βέβαιος ότι το κάθε πλάσμα του Θεού, λογικό ή άλογο, με αγαπούσε θερμά.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Καλαμπάκα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται εκ του Πατρός διαμέσου του Υιού. Οι παπικοί δέχθηκαν την καινοτομία για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος όχι μόνο από τον Πατέρα, αλλά και από τον Υιό, το Φιλιόκβε. Ήταν επόμενο η καινούργια αυτή διδασκαλία να προκαλέσει την αντίδραση της Ανατολικής Εκκλησίας και την διατύπωση ξανά της Ορθοδόξου Διδασκαλίας. Ο Ιερός Φώτιος διερωτάται: ποιος από τους ιερούς και φημισμένους πατέρες μας είπε ότι το Πνεύμα εκπορεύεται από τον Υιό? Ποια σύνοδος το είπε, στηριγμένη και διαπρέπουσα σε ομολογίες της Οικουμένης? Ποιος σύλλογος θεοπνεύς των ιερέων και αρχιερέων? Και ο ίδιος απορρίπτει την καθολικότητα του δόγματος του Φιλιόκβε με τα εξής λόγια: ο Κύριος και Θεός μας λέει, το Πνεύμα το οποίο εκπορεύεται από τον Πατέρα, οι πατέρες όμως της καινούργιας αυτής δισεβίας λένε το Πνεύμα εκπορεύεται από τον Υιό. Ποιος δε θα κλείσει τα αυτιά μπροστά σε αυτήν την υπερβολική βλασφημία? Αυτή είναι εναντίον των Ευαγγελίων, παρατάσσεται εναντίον των Αγίων Συνόδων, διαγράφει τους μακαρίους και Αγίους Πατέρες, τον Μέγα Αθανάσιο, τον φημισμένο θεολόγο Γρηγόριο, τη βασιλική στολή της Εκκλησίας, τον Μέγα Βασίλειο, το χρυσό στόμα της Οικουμένης, το πέλαγος της Σοφίας, τον πραγματικό Χρυσόστομο. Και τι λέω για αυτόν ή εκείνον? Εναντίον όλων μαζί των Αγίων Προφητών, Αποστόλων, Ιεραρχών, Μαρτύρων και αυτών των λόγων του Δεσπότη Χριστού, παρατάσσεται αυτή η βλάσφημη και θεομάχος φωνή.

Τη διδασκαλία για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος και από τον Υιό πρέπει να τη δούμε τώρα από την πλευρά της Ορθοδόξου διδασκαλίας και παραδόσεως. Η αιτία και αρχή στην Αγία Τριάδα ανήκει μόνο στον Πατέρα ως πρόσωπο και όχι γιατί έχει θυαφίσει. Έτσι λέμε ότι η αιτία του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι ο Πατέρας, με γέννηση και εκπόρευση αντίστοιχα. Αν όμως σκεφτούμε ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται συγχρόνως από τον Πατέρα και από τον Υιό, τότε δεν μιλάμε για την ιδιότητα του Πατέρα να εκπορεύει ως αιτία και αρχή, αλλά βρισκόμαστε σε ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της Θείας Ουσίας, εφόσον εκπορεύουν δύο πρόσωπα και όχι ένα. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον είναι κοινή η φύση των τριών προσώπων, το Πνεύμα θα έπρεπε να συμμετέχει στην προσωπική του εκπόρευση. Έτσι όμως, η πατρότητα δεν θα ήταν αποκλειστική ιδιότητα του Πατέρα και οι υποστάσεις του Πατέρα και του Υιού θα συγχέονταν σε ένα μόνο πρόσωπο, γεγονός που θα πλησίαζε την αίρεση του Σαβελίου. Όμως ο Πατέρας εκπορεύει το Πνεύμα ως Πατέρας και όχι ως Υιός.

Για την Ανατολική Εκκλησία η διδασκαλία του Φιλιόκβε ανατρέπει πρώτα-πρώτα την ισορροπία που υπάρχει στην Τριάδα, αφού μειώνει την τέλεια ισότητα των τριών προσώπων της. Προσβάλλει την απόλυτη μοναρχία του Πατέρα και έτσι μεταθέτει τη βάση της ενότητος της Τριάδος από το πρόσωπο του Πατέρα στη φύση της θεότητος. Διότι με το Φιλιόκβε ο Πατέρας και ο Υιός ενώνονται σε μία κοινή φύση για να σχηματίσουν μία μόνη αρχή που εκπορεύει. Έτσι τα δύο πρόσωπα μεταβάλλονται σε μία απρόσωπη θεότητα ουσία, πηγή που εκπορεύει το Άγιο Πνεύμα.

Με το Φιλιόκβε η τριαδική μονάδα διασπάται σε δύο διάδες. Από τη μία πλευρά πατέρας και Υιός. Από την άλλη πατέρας, Υιός ενωμένοι και το Άγιο Πνεύμα. Με τη σχέση αντιθέσεως όμως που δημιουργείται, τα πρόσωπα ελαττώνονται και έτσι βλέπουμε στον Υιό τη μυθική θεότητα μειωμένη ως προς την ικανότητα της γεννήσεως που έχει μόνον ο Πατέρας, και στο Πνεύμα την μυθική θεότητα που είναι μειωμένη ως προς την ικανότητα της γεννήσεως και τη δύναμη της εκπορεύσεως που μόνον ο Πατέρας και ο Υιός κατέχουν από κοινού. Έτσι το Άγιο Πνεύμα απομένει το μόνο που δεν έχει τίποτε το κοινό σαν υπόσταση με άλλο πρόσωπο της Τριάδος.

Ακόμα, στο Θεό υπάρχουν τα κοινά τα οποία ανήκουν σε όλα τα πρόσωπα της Αγίας Τριάδος και τα ακοινώνητα τα οποία ανήκουν σε ένα μόνο πρόσωπο. Έτσι η εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος πρέπει να είναι ή μόνο από τον Πατέρα ή από τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα. Δεν μπορούν δύο πρόσωπα να είναι αιτία υπάρξεως χωρίς το κοινό αυτό να είναι κοινό και στο τρίτο πρόσωπο. Οπότε το Άγιο Πνεύμα θα μετέχει στην αιτία της υπάρξεως του εαυτού του. Με το Φιλιόκβε έχουμε σε τελευταία ανάλυση μείωση του προσώπου του Αγίου Πνεύματος και υποταγή του στο σύνδεσμο των δύο άλλων προσώπων της Θεότητος. Το δογματικό σφάλμα που διέπραξε η παπική θεολογία με το να παραδεχθεί το Φιλιόκβε εμφανίζεται και στο κοινωνικό επίπεδο με το να υποτάσσει φανερά ή ανεπαίσθητα το ανθρώπινο πρόσωπο στο κοινωνικό σύνολο. Και είναι χαρακτηριστικό το ότι οι παπικοί θεολόγοι, μην μπορώντας να συλλάβουν το προσωποκεντρικό προσανατολισμό της Ορθοδοξίας, την κατηγορούν πως αδιαφορεί για την κοινωνική ηθική και τα κοινωνικά προβλήματα. Και πραγματικά, η Ορθοδοξία δεν ρίχνει το βάρος σε απρόσωπους θεσμούς, αλλά στα πρόσωπα. Καμιά απρόσωπη αρχή ή αξία, ούτε το απρόσωπο κοινωνικό σύνολο δεν τίθεται πιο πάνω από την αξία του συγκεκριμένου προσώπου. Στόχος της Ορθοδοξίας είναι πάντοτε η μεταμόρφωση του προσώπου και των προσωπικών σχέσεων του ανθρώπου με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που δρά στην Εκκλησία. Εδώ άλλοτε βρίσκεται και η μόνη δυνατότητα για ουσιαστική μεταμόρφωση και ανακαίνιση της κοινωνικής ζωής των ανθρώπων.

Αγαπητοί ακροατές, ας κάνουμε ένα διάλειμμα από τις μέρημνες του βίου. Μέσα από τη συχνότητα της λιδίας, ας στρέψουμε το βλέμμα στον ουρανό.

Παγός Λειτουργικός. Μαθητείας στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

αγαπητοί, χαίρετε και Χριστός Ανέστη. Διανύουμε την περίοδο του Πεντηκοσταρίου, που ξεκινά από την Κυριακή του Πάσχα και ολοκληρώνεται το Σάββατο της Πεντηκοστής ή την Κυριακή της Πεντηκοστής, 50 μέρες. Το Πεντηκοστάριο είναι από τις πλέον χαρμόσυνες και σημαντικές περιόδους του λειτουργικού έτσι έτους. Είναι αυτή η μεταπασχάλιος περίοδος των 8 Κυριακών. Σημειώστε τον 8, το έχουμε ξαναπεί, ένα συμβολισμός που παραπέμπει και στα έσχατα, η 8η ημέρα. Και ονομάζεται στα λειτουργικά κείμενα, τα τυπικά, και χαρμόσυνο τριώδιο. Διότι παλαιότερα οι κανόνες των καθημερινών τουλάχιστον είχαν τρεις οδές, όπως και οι κανόνες των καθημερινών πριν το Πάσχα, πάλι ήταν τριώδη, ένα αρχαίο έτσι, σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν λέμε το πένθυμο τριώδιο, το κατανυκτικό καλύτερα, και το χαρμόσυνο τριώδιο, μια ενότητα. Πριν το Πάσχα η περίοδος πάλι 8 Κυριακές ήταν και 8 Κυριακές μετά από το Πάσχα. Κατά αυτήν την περίοδο, το έχουμε ξαναπεί αυτό, είναι πολύ σημαντικό ότι διαβάζονται οι πράξεις των Αποστόλων και διαβάζονται περικοπές από το κατά Ιωάννιον Ευαγγέλιο, κυρίως υπάρχουν και εξαιρέσεις βέβαια, διότι όπως μας το έχει πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, τα δύο αυτά κείμενα περιγράφουν την διάδοση του χριστιανισμού σε όλο τον κόσμο από τους μαθητές του και τα μαρτυριά των κλπ. Έδωσαν τη μαρτυρία της Αναστάσεως οι Απόστολοι. Και όλοι, άλλος σταυρώθηκε, άλλος μαρτύρησε, σχεδόν όλοι εκτός από τον Ευαγγελιστή Ιωάννη. Χάρη του Χριστού. Αλλά και ο Ευαγγελιστής Ιωάννης περιγράφει τα θαύματα ως καρπό της Αναστάσεως. Και έκφρασε έτσι της δόξας του Θεανθρώπου Χριστού που σταυρώθηκε και αναστήθηκε για μας. Και επειδή λέει, δεν είδαμε την Ανάσταση με τα μάτια μας εμείς, αλλά τη βλέπουμε με τα μάτια της πίστεως. Και οι περικοπές, είτε από το ένα βιβλίο είτε από το άλλο, μας βοηθούν να έχουμε αυτήν την σχέση της πίστεως με τα γεγονότα του Χριστού που έγιναν από αγάπη για τον άνθρωπο και τη σωτηρία του. Κατά αυτήν την περίοδο τώρα του Πεντηκοσταρίου, είναι πολύ σημαντικό να πούμε, φίλοι τηλεθεατές, ότι προβάλλεται ο Χριστός ως γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Η Ανάσταση αυτό σημαίνει. Είναι γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Όπως φαίνεται από το θαύμα, ας πούμε, του παραλυτικού. Με τα θαύματα. Στο διάλογο επίσης με τη Σαμαρίτιδα που ακολουθεί την επόμενη Κυριακή από την Κυριακή του Παρακτικού στην προβατική Κολυμβήθρα Βηθεσδά, αποκαλύπτει ο Χριστός την ιδιότητά του ως Μεσσία. Χριστός σημαίνει Μεσσίας, ο αναμενόμενος βασιλεύς στα έσχατα. Εκεί στη συνάντηση αυτή μας δίδει το περιεχόμενο, μιλάει για το περιεχόμενο της αληθινής λατρείας εν πνεύματι και αληθεία, και μαρτυρεί στο διάλογο αυτό, φαίνεται από την περιγραφή που έχει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι αυτός είναι το είδωρ των ζών. Γίνεται στο πηγάδι εκεί παρά το φρέα του Ιακώβου. Και γράφει: «Ως δαν πει εκ του ύδατος τούτου, ου εγώ δώσω αυτό, ου μη διψήσει στον αιώνα». Αλλά το είδωρ, ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου, αλώμενο είδωρ, δηλαδή που αναβλύζει, πηδάει πάνω. Η ζωή είναι αιώνιο. Εκεί το λέει αυτό. Δηλαδή ο Χριστός είναι το νερό της αιώνιας ζωής. Αλλά και του τυφλού στην επόμενη Κυριακή πάλι για νερό μιλάει. Το θαύμα που σχετίζεται με νερό. Γι' αυτό γράφει το συναξάριο αυτά τα γεγονότα του παραλυτικού, της εκεί με την Σαμαρίτιδα και του τυφλού, γίνονται λέει εξ υγρού, από νερό. Δεν είναι τυχαίο. Το νερό παραπέμπει στο βάπτισμα, στο Χριστό, ως πηγή ζωής και αθανασίας. Αυτά τα γεγονότα, τα τρία που ανέφερε, παραλυτικού, Σαμαρίτιδος και τυφλού, σχετίζονται με τη Μεσοπεντηκοστή. Γιατί και σε αυτήν τη γιορτή
Ο Χριστός εγκομιάζεται ως διδάσκαλος, ως η σοφία του Θεού, αλλά και ως αυτός που έχει, που είναι το είδωρ το ζών, που ξεδιψά την ψυχή του ανθρώπου. Και τα τρία προηγούμενα γεγονότα αυτό διατρανώνουν. Άρα κυριαρχεί στο πεντηκοστάριο ο Χριστός ως σοφία του Θεού, διδάσκαλος, σοφία, της αληθινής σοφία, σοφίας, αλλά και η πηγή της ζωής, που ξεδιψά τη ζωή μας, την ψυχή μας. Με αυτήν ακριβώς τη γιορτή, φίλοι τηλεθεατές, της Μέσο Πεντηκοστής, έκανα αυτόν τον πρόλογο για να καταλάβουμε για ποιο πράγμα θα μιλήσουμε. Θα ασχοληθούμε σήμερα. Είναι μια γιορτή λίγο άγνωστη για το θεολογικό της περιεχόμενο, την ιστορία της, το πολύ κόσμο, τι γίνεται και καθημερινή, δεν πολύ είναι γνωστή. Στη Βυζαντινή εποχή, σύμφωνα με το τυπικό της βασιλείου τάξεως, γινόταν μεγάλο πανηγύρι. Στον ναό του Αγίου Μοκείου, τουλάχιστον μέχρι την εποχή που το 903 που συνέβη ένα γεγονός απειλής έτσι, θανάτου του δολοφονίας του Λέοντος του Σοφού, περιγράφονται στο περί βασιλείου τάξεως πόσο ο αυτοκράτορας πήγαινε ντυμένος στα βυζαντινά του ενδύματα, πανηγυρικά στο ναό του Αγίου Μοκείου και γιόρταζε τη γιορτή αυτή. Με τον Πατριάρχη μαζί, σύρχοντο μαζί στο ναό. Και μετά υπήρχε μια υποδοχή, μια φιλοξενία του αυτοκράτορα στον Πατριάρχη. Σπουδαία γεγονότα, περιγράφονται αυτά με πολύ λαμπρότητα. Και καθώς πήγαινε στο ναό αυτόν και καθώς ονείρχεται, ακούγονταν τα άκτα. Αυτό που λέμε εισπολάει τη δέσποτα για τον αυτοκράτορα. Μεγάλες τιμές την εποχή εκείνη, σε αυτήν τη γιορτή. Τα περιγράφουν τα βυζαντινά κείμενα και κυρίως το έργο του Κωνσταντίνου του Πορφυρογέννητο περί της βασιλείου τάξεως. Είναι σε κάποιον τόμο της πατρολογίας Γκρέκα, του μήνα όπως λέμε. Τι είναι αυτή η γιορτή της Μέσου Πεντηκοστής? Είναι μια γιορτή που έχει ένα θεωρητικό, θα λέγαμε, θα δείτε πως εντάσσεται μέσα στο πεντηκοστάριο και είναι στη μέση αυτής της περίοδου, στο μέσο της περίοδου του πεντηκοσταρίου, τοποθετείται εκεί. 25 μέρες μετά το Πάσχα και 25 μέρες πριν από την Πεντηκοστή. Αυτό είναι μια τιμή, θα λέγαμε, στις δύο γιορτές. Το Ευαγγέλιο που αναγνώσκεται αυτήν την ημέρα, την Τετάρτη δηλαδή, Τετάρτη πέφτει πάντα, μέσω Πεντηκοστή, μιλά το Ευαγγέλιο του κατά Ιωάννη για το ότι ο Χριστός ανεβαίνει στο Ιερό. Το Ιερό ήταν ο ναός των Ιεροσολύμων και μάλιστα το κεντρικό σημείο του, εκεί που ήταν τα Άγια και τα Άγια των Αγίων, και διδάσκει. Υπήρξε μάλιστα εκεί, σύμφωνα με το Ευαγγέλιο αυτό, και μια αντιδικία, κάνει ένα διάλογο μεταξύ του ιδίου και των διδασκάλων, οι οποίοι τρόμαξαν με τη σοφία του. Αν δηλαδή είναι αυτός ο διδάσκαλος, αν είναι εκ του Θεού ή όχι. Ερωτήματα που έθεντο. Αν ο Ιησούς είναι ο Μεσσίας ή όχι, ο Χριστός δηλαδή, τον που περιμένανε. Χριστός σημαίνει Μεσσίας, Μεσσίας σημαίνει Χριστός. Θα πούμε λίγο περισσότερα για το ποια απάντηση στα ερωτήματα θα δίδει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα της ημέρας από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο κεφάλαιο 7. Πριν θα δούμε λίγο το περιεχόμενο αυτής της γιορτής, το περιεχόμενο αυτής της γιορτής της Μέσου Πεντηκοστής, που συνδυάζει τόσο το Πάσχα όσο και την επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Αντλώ το περιεχόμενο της γιορτής από το Συναξάριο. Το Συναξάριο είναι γραμμένο από τον Κάλιστο Ξανθόπουλο, αυτή τη σπουδαία μορφή του 14ου αιώνα, που έγραψε όλα τα συναξάρια και της περίοδου Τριωδίου πριν το Πάσχα και του Πεντηκοσταρίου. Και έχουν εκδοθεί αυτά, ή έχουν και σχολιαστεί ενδεχομένως. Γράφει λοιπόν το Συναξάριο την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλίτου. Εκείνη η Μεσοπεντηκοστή. Γράφει: την Τετάρτη του Παραλίτου, την της Μεσοπεντηκοστής εορτάζουμε εορτήν. Εστός, στεκόμενος δηλαδή, διδάσκει, κυρίαρχο στοιχείο διδασκαλία ο Χριστός ως σοφία, διδάσκαλος. Διδάσκει της εορτής εν μέσω, παίζει με τις λέξεις, δηλαδή ηχητικά, μέσω, μεσότης, Μεσοπεντηκοστή, Μεσσίας, Χριστός Μεσσίας των διδασκάλων μέσων. Και η λέξη Μεσσίας ακόμα παραπέμπει στη Μέσο Πεντηκοστή, ηχητικά. Γιατί είναι ο Χριστός εκεί. Α
Αυτήν την γιορτή γράφει το Συναξάριο στη συνέχεια. Εορτάζουμε δια την τιμήν των μεγάλων δύο εορτών. Του Πάσχα λέγω και της Πεντηκοστής. Ως εκατέρας ενούσανται και συνδέως. Συνδέει τις δύο γιορτές αυτή η γιορτή. Εις το μέσον. Γέγονε δε αυτή ούτω. Τα να λέει καθερώθηκε ως εξής. Μετά το ενεργήσε των Χριστών το εις τον παράλληλον θαύμα υπερφυές, οι Ιουδαίοι δήθεν υπέρ του Σαββάτου σκανδαλιζόμενοι εσύ τον αυτόν αποκτείνε. Έκανε ένα θαύμα ο Χριστός Σάββατο, θεράπευσε τον παραλυτικό. Και οι Εβραίοι που δεν ήθελαν έργα το Σάββατο σκανδαλίστηκαν. Φεύγει τότε, φεύγει ο Χριστός από εκεί, εις την Γαλιλαία. Αυτά περιγράφονται και στο Ευαγγέλιο, αλλά το Συναξάριο τα έχει κηρυκτικά και είναι και πιο απλά. Φεύγει την στην Γαλιλαία και τη εκεί σε όρηση διατρίβου, σαν να λέμε, χάθηκε για να μην τον συλλάβουν. Καταλάβαινε τον κίνδυνο. Διατρίβουν, εν τη όρηση λέει, διατρίβουν το των πέντε άρτων και το δύο εχθείων τεράστιων ενεργή. Πεντακισχυλίου εκθρέψα, χωρί γυναικών και παιδίων. Και κάνει το θαύμα του χορτασμού των πεντακισχυλίων, μάλιστα χωρί γυναικών και παιδίων, από πέντε άρτος και πέντε ηχθείς. Υπάρχει και μια άλλη περιγραφή, αλλά αυτά τα ξέρουν οι βιβλικοί καλύτερα. Μετέπειτα λέει, τα πάει παρατακτικά εδώ, τη κοινοπηγία εν στάσεις, μεγάλη δε και αυτή η γιορτή, εις Ιεροσόλυμα ανεβαίνει και περιπάτει κρυφίως. Αυτά, το ότι ανεβαίνει στο ιερό, αυτό το κάνει στη γιορτή της κοινοπηγίας. Και εορτολογική αδεία, θα λέγαμε, η ποιητική αδεία, η εμνογραφία, το μεταφέρει ανάμεσα σε Πάσχα και Πεντηκοστή. Γιατί η σκηνοπηγία, κατά την οποία παρέστη ο Χριστός και ανέβη στο ιερό και δίδαξε, εορταζότανε αρχές Οκτωβρίου. Είναι η γιορτή που οι Εβραίοι πήγαιναν στα Ιεροσόλυμα, θυμούντο βέβαια την πορεία τους στην έρημο, κατά τη διάρκεια της οποίας έσκυναν σκηνές για να ζήσουν. Και στη γιορτή αυτή, όταν πήγαιναν, ανέβαιναν, έβαζαν, έστειναν σκηνές, προσέφεραν καρπούς, τα περιγράφονται. Υπήρχε διάχυτος φωτισμός, μεγάλος φωτισμός, εκείνο που ο Χριστός είπε, εγώ είμαι το φως του κόσμου. Και αντλούσαν νερό, λέει, και το έχειναν στο θυσιαστήριο, για θυσιαστικούς λόγους. Νερό. Αυτή η γιορτή, και ενθυμούντο μάλιστα το γεγονός ότι ο Χριστός, για τον ηγετών των τότε, τους ξεδιψούσε από την πέτρα με ένα θαυματουργικό τρόπο. Τυπούσε την πέτρα και έβγαινε νερό. Αυτά όλα τα θυμούντο. Αυτή η μνήμη, η συλλογική, η ορτολογική, γίνεται τύπος αυτή η γιορτή της κοινοπηγίας, μια τυπολογία όλου του λειτουργικού έτους. Το περιγράφει ένας Ντανιέλου, λέγεται, ένας ξένος ερμηνευτής, βιβλικός και λειτουργικός, που βλέπει τους συσχετισμούς της παλαιάς με την καινή πραγματικότητα, τις γιορτές δηλαδή. Και αυτή η γιορτή της κοινοπηγίας είναι τύπος, προετοιμάζει δηλαδή τους ανθρώπους για όλες τις γιορτές, και για τα Χριστούγεννα και για το Πάσχα και για την Πεντηκοστή και για τη Μεσοπεντηκοστή. Νερό είχαν οι Εβραίοι που ξεδιψούσαν από την πέτρα. Νερό είχαμε και εδώ, αντλούσαν είδωρ στη γιορτή της κοινοπηγίας. Νερό έχουμε και στη... Για το νερό μιλάει, θα δούμε παρακάτω, και στη Μεσοπεντηκοστή, που ξεδιψάει ο Χριστός δηλαδή τους ανθρώπους. Αυτή η σχέση τυπολογική είναι πάρα πολύ έντονη μεταξύ της γιορτής της κοινοπηγίας και των γιορτών σχεδόν όλου του λειτουργικού έτους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε αυτήν λοιπόν την γιορτή παρέστη ο Χριστός στο ιερό και δίδαξε. Και η Εκκλησία μεταφέρει τα γεγονότα ανάμεσα στο Πάσχα και στην Πεντηκοστή. Τη εορτή μεσούση και τη σκηνοπηγία, λέει ο Ευαγγελιστής ο Ιωάννης. Δηλαδή, αφού πέρασαν λίγες μέρες από τη γιορτή, η γιορτή αυτή γιορτάζονταν 8 μέρες. Και την τελευταία μέρα αντλούσαν νερό και το έχειναν στο θυσιαστήριο. Τη εορτή μεσούση ανέβη ο Ιησούς εις το ιερόν των ναών των Ιεροσόλυμων και δίδασκε. Αυτά για την σκηνοπηγία. Αλλά εδώ τα μεταφέρει στη Μεσοπεντηκοστή, ας μεταφέρεται το κείμενο αυτό, το διαβάζουμε στη Μεσοπεντηκοστή. Και τι λέει το κείμενο αυτό? Δίδασκε λοιπόν ο Χριστός ενώπιον των διδασκάλων, των σοφών της εποχής, και αυτοί παραξενεύτηκαν. Πώς λέει ούτως γράμματα είδε, μη με μαθηκός.
πώς μιλάει τόσο σοφά, ας το πω έτσι, και ενώ δεν έχει σπουδάσει τίποτε. Και απαντάει ο Ιησούς, ένας διάλογος. Δεν φοβόταν. Και ήταν και νέος στην ηλικία. Και είπε, η εμή διδαχή, λέει, ουκέ στην εμή. Περνούσε άλλα μηνύματα. Αλλά του πέψαν τόσμε. Δεν είναι δικά μου αυτά που λέω. Αλλά αυτό που με απέστειλε, του πατρός μου δηλαδή. Επειδή το θαύμα του παραλυτικού, όπως είπαμε και προηγουμένως, έγινε Σάββατο, θεώρησαν οι γραμματείς, οι φαρισαίοι εκεί, ότι παρέπει τον νόμο. Εσείς τους λέγει ο Χριστός, κάνατε την περιτομή το Σάββατο. Τα λέει το Ευαγγέλιο αυτά, αυτής της μέρας, της Πεσοπεντηκοστής. Ή να μην λυθεί ο νόμος Μωσέως, εμεί χωλάτε. Δηλαδή χωλή βγάζετε έτσι εναντίον μου, οργίζεστε εναντίον μου. Ότι όλων άνθρωπων η υγεία επίσης σαν Σαββάτο σας πείραξε αυτό, εγώ θεράπευσα τον όλον άνθρωπο ψυχοσωματικά. Σας πείραξε αυτό. Μη κρίνετε κατόψιν, τι ωραία λόγια. Αλλά την δικαία κρίση κρίνεται. Περνά και στην ημνογραφία, θα δούμε παρακάτω κάποια δείγματα όσο προλάβαμε στην εκπομπή μας σήμερα. Έχει και συνέχεια αυτή η αντιδικία που υπάρχει μέσα, που αναφέρεται στο Ευαγγέλιο, που διαβάζουμε αυτή την ημέρα. Διαβάζουν οι ιερείς μας αυτή την ημέρα της Μέσου Πεντηκοστής. Αν δεν πολύ ξέρουμε αυτά, αλλά νομίζω, φίλοι τηλεθεατές, αξίζει να εμβαθύνουμε σε αυτόν τον πλούτο. Τον λειτουργικό που έχει και τη βίβλο μέσα, έχει την ημνογραφία και τα συναξάρια. Κάποιοι έλεγαν από τους παριστεκόμενους εκεί. Αυτός, λέει, δεν είναι εκείνος που ζητούν να τον σκοτώσουνε. Να τους εδώ μιλάει. Δημόσια, δεν του λέει κανένας τίποτα. Μήποτε αληθώς έγνωσαν, μήπως πίστηκαν οι άρχοντες ότι ούτως εστίν αληθώς ο Χριστός, ο Μεσσίας. Χριστός είναι η Μεσσίας. Αυτόν, λέει, τον ξέρουμε από πού είναι. Αλλά όταν έρθει ο Μεσσίας, Χριστός, κανείς δεν θα ξέρει από πού είναι. Το μπέρδεμα στο μυαλό τους είχαν. Και απαντάει ο Χριστός. Και εμένα με ξέρετε, τους λέει. Αλλά εγώ δεν ήρθα από μόνος μου. Όπως είπε πριν η Δημήτρη Διδαχή, δεν είναι δικιά μου, είναι του ξαποστήλαντός μου. Κακίνος με απέστειλε, τον οποίον εσείς δεν ξέρετε. Εγώ είδα με μικρογιώτα, τον ξέρω αυτόν, ότι παρά αυτού ημί, από αυτόν κατάγομαι. Και τότε επιζητούσαν να τον συλλάβουν, αλλά δεν ήταν ακόμα η ώρα του. Ένας σπουδαίος διάλογος, ίσως η βιβλική, ένας βιβλικός θα μας έλεγε περισσότερα και πιο τεκμηριωμένα για την εποχή και όλα αυτά σχετικά. Εδώ, στο κείμενο αυτό, στο Ευαγγέλιο που διαβάζετε, την ημέρα της Πεντηκοστής, τη λειτουργία, ο Χριστός προβάλλεται ως η σοφία του, ως διδάσκαλος. Αυτός το κρατήσουμε. Γιατί αυτό το θέμα της γιορτής. Το συναξάριο έρχεται τώρα να δικαιολογήσει τη γιορτή με βάση αυτό το Ευαγγέλιο και με βάση τη γιορτή στην οποία παρέστη στο ιερό. Δηλαδή το συνδυασμό που κάνει. Επίουν, λέει, τη διδασκαλία ταύτη ο Χριστός Μεσσίανε αυτόν απέδειξε, επειδή με τη διδασκαλία του αυτή ο Χριστός απέδειξε ότι είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός, τον περιμένανε. Μεσίτης και διαλάκτης ημών γενόμενος, μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και του Ιωνίου αυτού πατρός, διατάφτην την αιτίαν την παρούσαν εορτήν εορτάζοντες και μεσοπεντηκοστήν ονομάζοντες τον Μεσσίαν τε ανυμνούμεν. Γι' αυτό την ονομάζουμε μεσοπεντηκοστή στη μέση της περίοδου και ανυμνούμεν τον Χριστόν ως Μεσσίαν. Είναι και αυτό ένα άλλο μήνυμα. Αυτή η γιορτή είναι ο Χριστός ως διδάσκαλος αλλά και ως Μεσσίας. Και τον τίμιον των παρεκάτερα δύο μεγάλων εορτών παριστάνομεν. Τιμούμε τις δύο γιορτές δηλαδή. Ανάμεσα Πάσχα και Πεντηκοστή. Τούτου δε είμαι χάριν, αυτού νομίζω χάριν λέει, και η τη Σαμαρίτιδος, συνδέεται αυτή η γιορτή με τη Σαμαρίτιδα, το είπαμε και στην αρχή. Με ταυτήν εορτή γιορτάζεται μετά από την γιορτή τη Μεσοπεντηκοστή και μετά την κηρύγη του Παραλυτικού, είναι η επόμενη εβδομάδα τη Σαμαρίτιδος, που πάλι για νερό γίνεται λόγος. Ότι κακίνη λέει πολλά, Σαμαρίτιδα, περί του Μεσσίου Χριστού διέξιση διέρχεται, περιγράφει, λέει δηλαδή πολλά πράγματα περί του Χριστού Μεσσίου, αλλά και περί ύδατος και δίψης ως εντάφθα. Δηλαδή πως συνδέεται μια γιορτή με την άλλη. Ο Χριστός ως Μεσσίας, ο Χριστός ως διδάσκαλος, ο Χριστός ως πηγή ζωής, αλλά ενός άλλου νερού. Είδα, λέει το Ευαγγέλιο που διαβάζεται στη Σαμαρίτιδα την Κυριακή, στη λειτουργία της Κυριακής της Σαμαρίτιδος, είδα. Είναι γεγονότα αυτά, έτσι, ότι Μεσσίας έρχεται.
ο λεγόμενος Χριστός. Αυτό που ανέφερε και στη Μεσοπεντηκοστή. Λέγει αυτό ο Ιησούς, εγώ είμαι. Λέει στη Σαμαρίτιδα. Έρχεται η Λομησία, λέει, εγώ είμαι, λέει ο Χριστός. Και στο τέλος το Ευαγγέλιο τελειώνει εξής. Είδαμε, γνωρίζουμε ότι ούτως εστίν αληθώς πίστηκε, δηλαδή από το διάλογο που έκανε η Σαμαρίτιδα εκεί, πίστηκε ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου, ο Χριστός. Μεγάλα νοήματα από τις Κυριακές αυτές και από τη Μεσοπεντηκοστή που βλέπετε την εκτακτήνωσή της, τον συνδυασμό της, τη σχέση με το Πάσχα, με τον Παραλυτικό, με τον Τυφλό, με τη Σαμαρίτιδα, με την Πεντηκοστή. Δούμε παρακάτω τώρα το κείμενο τι λέει. Πιο κάτω το κείμενο, στο κατά Ιωάννιο Ευαγγέλιο, στο 7ο κεφάλαιο, διαβάσαμε την περικοπή, την αναλύσαμε, αλλά πιο κάτω έχει και κάποια άλλα λόγια που το συνδέει με την Πεντηκοστή τώρα. Με το Άγιο Πνεύμα. Ακούστε. Διαβάζεται στην γιορτή της Μεσοπεντηκοστής, υπάρχει και ανάλογος διάλογος δηλαδή, μετά από το Ευαγγέλιο που ακούσαμε, ένας άλλος διάλογος μεταξύ Χριστού και των Ιουδαίων. Συνεχίζει το διάλογος, αλλά δεν το διαβάζουμε, δεν το ακούμε αυτό την ημέρα της Μεσοπεντηκοστής, αλλά στην Πεντηκοστή. Βλέπετε τη σχέση της Μεσοπεντηκοστής με την Πεντηκοστή. Τη εσχάτη ημέρα τη μεγάλη γιορτής. Δηλαδή την Πεντηκοστή, εσχάτη ημέρα, 8η ημέρα, τα έσχατα, η αιωνιότητα, το Άγιο Πνεύμα, δημιουργεί την Εκκλησία ως θεσμό, αλλά μπολιάζει τη ζωή μας στην αιωνιότητα, σπουδαία νοήματα. Το κείμενο που διαβάζεται στη λειτουργία της Κυριακής της Πεντηκοστής, την 8η από το Πάσχα, αρχίζει ως εξής. Τη εσχάτη ημέρα, λέει, τη μεγάλη της εορτής, ιστήκε ο Ιησούς και έκραξε λέγον. Εάν της διψά, πάλι για νερό. Ερχέ στο πρόσμο και πεινέ του. Αυτό που είπε στη Σαμαρίτιδα, αυτό που διαμηνύει στον Παραλυτικό ή στον Τυφλό ή στη Μέσο Πεντηκοστή. Το ένα κείμενο εδώ που διαβάζεται στη Πεντηκοστή συνδυάζεται, συνδέεται, είναι στην ίδια ενότητα με το Ευαγγέλιο που διαβάζεται στη Μέσο Πεντηκοστή. Ο πιστεύουν σε με, καθώς είπε η Γραφή, ποταμοί λεφ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος. Μα πιο βαθιά τώρα εδώ. Ποταμοί, και το εξηγεί ποιοι είναι αυτοί οι ποταμοί που βγαίνουν από την κοιλιά του, ας πούμε, ρεύσους είναι ποταμοί, ποτάμια ζωντανού, αληθινού, αιώνιου νερού. Τούτο δε, περί του πνεύματος, ο έμελεον λαμβάνει οι πιστεύοντες εις αυτόν. Υπάρχει μια προβολή της Μεσοπεντηκοστής στην Πεντηκοστή, κατά την οποία τιμούμε την Αγία Τριάδα, αλλά και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο φωτίζει αυτό, δια του Υιού εξαποστέρεται, εκπορεύεται στον κόσμο, έτσι. Αυτό το κείμενο που ακούμε στην Πεντηκοστή και σχετίζεται με τη Μεσοπεντηκοστή ως αναφορά στο Χριστό ως πηγή ζωής, τελειώνει ως εξής. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Ο ακολουθών εμεί, ο μη περιπατήσει τη σκοτία, αλέξει το φως της ζωής. Τυπολογικά ανέφερα προηγουμένως ότι η σκηνοπηγή ήταν αυτή η γιορτή στην οποία έβγαζαν νερό, το έβαζαν στο θυσιαστήριο, είχαν φωτοχυσία μεγάλη και εκεί βρήκε την ευκαιρία. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Όχι τα κτιστά φώτα, τα φώτα τα πολλά, και αυτά καλά είναι για να δίνουν μια λαμπρότητα, αλλά εκεί βρίσκει την ευκαιρία ο Χριστός να πει εγώ με το νερό της ζωής και εγώ με το φως το αληθινό. Και αυτός που θα με ακολουθήσει δεν θα περπατήσει ποτέ στα σκοτάδια. Τώρα πάμε προς το τέλος, φίλοι τηλεθεατές. Η δασκαλία αυτή του Χριστού, το μήνυμα μάλλον που βγαίνει, που πηγάζει, που διατυπώνεται, που διαμορφώνεται, που φαίνεται μέσα από τη γιορτή της Μεσοπεντηκοστής, είναι ότι ο Χριστός έρχεται, είναι η πηγή, είναι το ζωντανό νερό. Η πηγή που ξεδιψάει την ψυχή μας και δίνει και νόημα στη ζωή μας. Είναι ο ποταμός της χάριτος. Ξεδιψά τις ψυχές των ανθρώπων και μετατρέπει, θα λέγαμε, την έρημο του κόσμου σε ένα γόνιμο έδαφος πνευματικής, έτσι, ζωής. Όλα αυτά τα κείμενα από το κατά Ιωάννη που διαβάσαμε για την Μέσο Πεντηκοστή, σε σχέση με την Πεντηκοστή, σε σχέση με τα άλλα γεγονότα πριν και μετά, του Παραλυτικού, της Σαμαρίτιδος, του Τυφλού, περί νερού δηλαδή, όλα έχουν μια ενότητα. Στο Πεντηκοστάριο προβάλλουν το ίδιο πράγμα, το Χριστός πηγή ζωής. Αυτά γίνονται και λειτουργικός ύμνος, δηλαδή έργο λειτουργικό.
ο ιερεύς ιερουργεί αναγενώσκοντας το Ευαγγέλιο και ο ψάλτης, ο λαός ιερουργεί, σε εισαγωγικά εκτός εισαγωγικών, ψάλλοντας τα γεγονότα αυτά. Τα κάνει βίωμά του. Και θα μου επιτρέψετε να κάποια δείγματα μόνο, δεν θα προλάβουμε, αξίζει να δει κανείς την ακολουθία αυτή, που είναι στο Πεντηκοστάριο. Υπάρχει ειδικό βιβλίο Πεντηκοστάριο, που έχει όλες τις Κυριακές του Πεντηκοστάριου μέχρι την Πεντηκοστή, και στην Τετάρτη της Μεσοπεντηκόστης έχει την ακολουθία αυτή, που είναι πλήρης. Με αναγνώσματα στον Όρθρο, με δύο κανόνες, με αναγνώσματα στον Εσπερινό, με δύο κανόνες στον Όρθρο.

Πάσχα και ολοκληρώνεται στην Πεντηκοστή. Όλα όσα γίνονται την ημέρα αυτή. Και λάμπητας λαμπρότητας. Αμφωτέρωθεν έχωσα. Μέσω Πεντηκοστή έχει τη λαμπρότητα και του Πάσχα και της Πεντηκοστής. Και ενούσαν τας δύο. Και παρήνε την δόξαν προφαίνουσα της δεσποτικής αναλήψεως. Εμνύνεται. Προβάλλει και την ανάληψη. Όλα τα γεγονότα. Έπειτα τη σπουδαία νόημα έχει αυτή η γιορτή. Το δοξαστικό εκεί στο τέλος μάλλον των στοιχειρών είναι η μικρή δεξολογία από δόξα και νυν, λέει της εορτής μεσούσης. Όταν έφτασαν κάποιες μέρες της γιορτής, το μέσον της περίοδου αυτής, της εις Χριστέ Αναστάσεως και θείας παρουσίας του Αγίου Σου Πνεύματος, συνερθώντες των θαυμάτων Σου, ανυμνούμε τα μυστήρια. Ανάμεσα στο Πάσχα και στην Πεντηκοστή, το Άγιο Πνεύμα, ανυμνούμε τα μυστήριά Σου, τα θαύματά Σου που έχεις κάνει. Τα αναγνώσματα, δεν είμαι ειδικός να αναλύσω τα αναγνώσματα, τα βιβλικά είναι και δύσκολα, απλώς να επισημάνω ότι το δεύτερο τουλάχιστον, λέει, τάδε λέγει Κύριος, οι διψώντες πορεύεστε εφίδωρ. Μάτε να πείτε νερό. Αυτό το ανάγνωσμα ξέρουμε ότι διαβαζόταν στην γιορτή της κοινοπηγίας. Στην εβραϊκή παράδοση. Μια γιορτή που το είπαμε προηγούμενος είναι τυπολογία. Προτυπώνει μας, προτιμάζει για αυτές τις γιορτές εδώ. Μέσω Πεντηκοστής και Πεντηκοστής κλπ. Οι παροιμίες, είναι τρία αναγνώσματα έτσι. Άρα είναι πλήρης η ακολουθία. Η σοφία, οκοδόμηση αυτή οίκον. Αυτοί που επέλεξαν τα αναγνώσματα, το επέλεξαν με κριτήριο ότι σε αυτή τη γιορτή της Μέσω Πεντηκοστής προβάλλεται, το είπαμε, ο Χριστός ως διδάσκαλος και σοφία του Θεού. Γι' αυτό, ξέρετε, η γιορτή αυτή, μάλλον οι ναοί που φέρουν το όνομα Αγία Σοφία, τότε γιορτάζουν. Δεν ξέρω αν είναι γνωστό αυτό. Κάπου έχω ακούσει ότι γιορτάζουν και στην Πεντηκοστή και του Αγίου Πνεύματος ή και της Παναγίας ακόμα τα εισόδια ή ακόμα και στη γιορτή της μάρτυρος Σοφίας με τις τρεις κόρες της πίστης, ελπίζω να αγαπη καμία σχέση. Ναοί που έχουν το όνομα Αγία Σοφία γιορτάζουν αυτή την ημέρα. Την ημέρα του Χριστού ως Σοφία του Θεού που δημιούργησε τον κόσμο. Οικοδόμηση λέει οίκον. Πάμε τώρα στο πολιτίκιο στο τέλος του όρθρου, μεσούσης της εορτής, μεσούσης. Μέσω παιδικός τη μεσούση, το μέσο. Διψώσαμε την ψυχή μου, Άγια Δίψα. Ευσεβίας πότισον νάματα. Πότισέ μας με τα νάματα της ευσεβίας. Ψεβία είναι πολύ βαθιά λέξη. Δεν είναι μια καθηκοντολογία ευσεβής. Είναι θεολογία, τρόπος πνευματικής ζωής, μυστηριακής ζωής. Ότι πάση σωτήρε βόη σας. Εσύ είπες, λέει. Στα αναγνώσματα που ακούσαμε. Και στη Σαμαρίτιδα και το ανάγνωσμα της Πεντηκοστής που σχετίζεται με το Μέσο Πεντηκοστή. Ο διψών ερχέστο πρόσμε και πινέτο. Η πηγή της ζωής, Χριστέ ο Θεός δόξαση. Ένα δεύτερος, ένας τίτλος θα λέγαμε, ο Χριστός ως διδάσκαλο και σοφία του Θεού, αλλά και ο Χριστός ως πηγή ζωής. Θα τα δύο να μείνουν στο μυαλό μας. Αυτό είναι η γιορτή της Μέσο Πεντηκοστής. Ο όρθρος τώρα έχει σπουδαία τροπάρια και κανόνα κλπ. Από πού να αρχίσουμε, να διαβάσω κάποιο που παραπέμπει στο γεγονός του θαύματος των πεντακισχυλίων. Δεν το ξεχνάει ο ποιητής, γιατί συνέβη αυτό μετά το θαύμα του παραλυτικού. Πήγε στη Γαλιλαία και έκανε το θαύμα των πεντακισχυλίων. Και λέει: Άρτους ευλογήσας, ηχθείας επίθενας, ο ακατάληπτος Θεός και λαούς εχόρτασας αυθόνος. Και πηγή να έναον σοφία συνδυάζει τα δύο γεγονότα. Το θαύμα των πεντακισχυλίων, αλλά και την. Το Χριστός πηγή αενάω σοφίας, της διψώσιν επιγγελού. Και το τρίτο και το άλλο θέμα του Χριστού ως πηγή που ξεδιψάει τους ανθρώπους. Ωραίο τροπάριο που έχει όλα τα γεγονότα. Συ σωτήρ, ο Θεός ημών, οδούς ζωήν της πιστεύωση εν το ονόματι του Θεού κλπ. Πάμε στο κάθισμα, λέγεται κάθισμα, έτσι είναι στην αρχή του όρθρου, προφανώς κάθοντο οι πιστοί εκεί. Κατά το σοφίαν και λόγων πλάγιος του τετάρτου. Εστικός εν το μέσο του ιερού. Γιατί έτσι λέει το κείμενο. Στο ιερού, στο ναό του, στο Ιεροσολύμου. Μεσαζούσεις εν Θεός της εορτής. Ο διψών ανέκραζες. Ερχέστο πρόσμε και πινέτο. Ο γαρπίνων εκ τούτου του θείου νάματος. Ποταμούς εκ κοιλίας. Το συνδέει με το κείμενο του Ιωάννου που αναφέρεται στους ποταμούς που πηγάζουν από την κοιλιά του. Ας πούμε, δηλαδή στο Άγιο Πνεύμα. Εκρεύση δογμάτων μου. Ώστις δε πιστεύει σε με τον σταλέντα. Εκ θείου γεννήτωρος με τεμού δοξαστικού.

0: ψήσεστε. Αυτός που πιστεύει στον Χριστό, όπως το περιγράφουν, ως Μεσσία και Σωτήρα, θα δοξαστεί μαζί μου. Δια τούτο βοώμαι, δόξασε Χριστός κλπ. Ο πλουσίος εξέχει αστανάματα της εις φιλανθρωπίας. Όλα αυτά είναι καρπός της φιλανθρωπίας του Θεού. Και τελειώνω να βρω κάποιο. Βέβαια, έχει και ένα άλλο τροπάριο σε μία από τις. Στην 7η οδή, που παρομοιάζει, που σχετίζει, αναφέρεται μάλλον και στον άρτον της ζωής, τον Χριστός ευχαριστία. Όχι μόνο πηγή ζωής, η βάπτισμα, το μυστήριο το πρώτο, αλλά και ως άρτον και αίμα ευχαριστία. Λέει ο αισθείον τον άρτον σου, ζήσετε αιωνίως. Γιατί ζωή πνευματική, ξεδίψασμα πνευματικό, δεν γίνεται μόνο με το μυστήριο του βαπτίσματος ή με την τήρηση των εντρών, αλλά και κυρίως με τη μετοχή μας στην ευχαριστία. Το ξεχνάει αυτό. Ο αισθείον τον άρτον σου ζήσετε αιωνίως και ο πίνων το αίμα σου εν σύ μένει σωτήρ μου. Ο τρώγω μου τη σάρκα και πίνουν μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Ποιητικά επεξεργάζεται ο ποιητής και παρουσιάζει αυτό το λόγο το βιβλικό εδώ στο τροπάριο αυτό. Και εσύ εν αυτό μένεις και αναστήσεις αυτόν εν τη εσχάτη ροπή. Στα έσχατα στην τελική κρίση. Εσχάτη ροπή. Θα είναι ενδεχομένως γρήγορη. Λοιπόν, προχωράω και δεν προλαβαίνουμε να πω μόνο το δοξαστικό, αν θέλετε, των ένων. Η έννοια είναι το τελευταίο κομμάτι του όρθρου. Πολύ σημαντικό κομμάτι. Και λέει, δόξα και νυν. Ανατολίου, ενός ποιητού τον 9ο αιώνα στου δυτικής προέλευσης. Φωτισθέντες αδελφοί τη Αναστάση του Σωτήρος, πρέπει το συνδέει με την Ανάσταση, και φτάσατε στο μέσον της εορτής της Δεσποτικής, δεσποτική γιορτή αυτή. Γνησίως φυλάξουμε τα σεντολάς του Θεού. Είναι άξι γενόμεθα, προτιμάς για τα παρακάτω τώρα. Και την Ανάληψη εορτάσε και της παρουσίας στοιχείων του Αγίου Πνεύματος. Βλέπετε, είναι κέντρο αυτής της περίοδου η Μεσοπεντηκοστή, που προβάλλει, και κλείνω τις σκέψεις μου, τον Χριστό σοφία του Θεού που οικοδόμησε τον οίκον, δημιούργησε τον κόσμο, αλλά και ως πηγή ζωής. Και ορτολογικά αυτή η σπουδαία δεσποτική γιορτή έτσι συνδέεται με όλα τα γεγονότα του Πεντηκοσταρίου. Πηγάζει από το Πάσχα. Εκεί αναφέρεται, τιμά το Πάσχα, αν θέλετε, τιμά και την Πεντηκοστή. Μας προτιμάζει για την Ανάληψη, μας προτιμάζει και την Πεντηκοστή. Για την εμπειρία, θα λέγαμε, του Αγίου Πνεύματος, που το Πνεύμα το Άγιον μέσα στην Εκκλησία μας ανοίγει το δρόμο του φωτός του Χριστού. Και μας λέει από εδώ θα πάτε και όχι από εκεί. Και μας καθοδηγεί για να μην ξεφεύγουμε σε λανθασμένους, θα λέγαμε, δρόμους. Έχουμε πλούτο, μέγα φίλοι ακροατές, λειτουργικό και πνευματικό. Κυρίως και πάνω απ' όλα, βέβαια, την πνευματική ζωή και την μυστηριακή ζωή, για την οποία μίλησε και η μνημεογραφία, ομιλούν τα βιβλικά κείμενα, και εορτάζουμε αυτήν την πνευματική ζωή, τη χαιρόμαστε δηλαδή και δοξολογούμε το Θεό μέσα από τις σπουδαίες γιορτές του Πεντηκοσταρίου, Πάσχα, Πεντηκοστή, αλλά και κυρίως τη γιορτή αυτή στη μέση της πορείας αυτής της περίοδου, που ακούει στο όνομα Μέσο Πεντηκοστή, με την τόση ιστορία, με του τόσου συμβολισμούς, την τόση θεολογία μεγάλη, αλλά και ανθρωπολογία. Ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή αυτή του 4Ε. Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή. Να είστε όλοι και όλες καλά. Χριστός Ανέστη.
1: Λόγος λειτουργικός. Μαθητεία στην παράδοση της λατρείας. Προσεγγίζουμε τη Θεία Λατρεία, τα Ιερά Μυστήρια, το Εορτολόγιο, τις ακολουθίες του Νυχθημέρου. Με τον καθηγητή λειτουργικής της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Παναγιώτη Σκαλτσή.

0: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
1: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.
2: Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίαση της ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Εξεγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμένσι αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βοόμενσι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξεγείρας με Κύριε, το νουν μου φώτισον και την καρδία και τα χείλη μου άνοιξον, εις το ύμνην σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αθρώων ο Κρητής επελεύσεται και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
1: Εκ του ύπνου εξανιστάμενος ευχαριστώς η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότητα και μακροθυμίαν ούκ οργίστης εμή το ραθύμο και αμαρτωλό, ουδέ συναπόλες άσμε τη ανομία μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθω και προ απόγνωση κείμενον ή γυράσμε, ει το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτο σου. Και νυν φώτισόν μου τα όματα τη διανία, άνοιξόν μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σεντολά σου και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλινση εν εξομολογήσει καρδία. Και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη Θεία σου και φιλανθρώπου προνοία εξίως άσμε των αμαρτωλών και ανάξεων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνή της διήσεώς μου και των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων. Και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως, προσυνεχθήν εσύ την εκ των υπαρών χιλέων μου ένεση. Όπως και εγώ κοινωνός γένομαι το φρονίμων παρθένων, εμφεδράλαν πηδώνει της ψυχής μου και δοξάζωσε τον εν πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγαλειό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνουν με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρεν ανομίες συνελήφθην και νομαρτίες εκείσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γαρα αλήθεια νηγάπησε στα άδελα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντίς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίασεν και φροσύν αγαλιάσον δεωστέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν ημί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω νόμους οδού σου και σε βίσαι επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. ότι ή η θέλησε θυσίαν έδωκαν λοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσως είναι επί το θυσιστήριον σου μόσχους.
1: Μακάρι η αμμομία να δω η πορευόμενη ενώμο Κυρίου. Μακάρι οι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσου συν αυτών. Ούγαροι εργαζόμενοι την ανομία εν τες οδείς αυτού επορεύθησαν. Συ είναι τήρωτες εντολά σου του φυλάξας της φόδρα. Όφελον κατευθυνθεί εις ανεοδήμου του φυλάξας τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας της εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτητη καρδίας εν το με μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείπεις έως φόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος την οδόν αυτού εν το φυλάξαστε τους λόγους σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημε από την εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου όπως σαν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγγειλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθειν ως εν παντή πλούτο. Εν το σεντορέ σου αδερεσχή σου και κατανοήσω το σοδού σου. Εν τη δικαίωμασή σου μελετή σου ούκ επιλύσω με τον λόγο σου. Ανταπόδος του δούλου σου ζήσουν με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψουν τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου. Επιπόθησεν η ψυχή μου, του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επιτίμησα υπερηφάνης, επικατάρατοι εκκλίνοντες από τον εντολό σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένουσιν, ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησαν. Και γάρε κάθεσαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν, ο δε δούλος ειδωλέσχει εν της δικαιώμασή σου. Και γάρε τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και εσυμβουλίε μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφι η ψυχή μου ζήσον με κατά το λόγο σου. Τα σοδούς μου εξήγγυλα και επίκουσάς μου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτου σου συνέτησόν με και αδελεσχή σου εν της θαυμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από ακηδείας βεβαίωσόν με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ουκ επελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχήνεις. Οδόν εντολό σου έντραμον όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησόν με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησό με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτό εν όλη η καρδία μου. Οδήγησό με εν τη τρίβω τον εντολό σου ότι αυτήν θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύριά σου και μη εις πλεονεξίαν. Απόστριψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιόν σου εις το φόβο σου, περίελε τον ονειδισμόν μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθει επί με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά τον λόγο σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζωσή μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλεις εκ του στόματός μου λόγων αληθείας έως φόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισαν. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επαρευόμην εμπλατισμό ότι τα συντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουνε τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ εσχυνόμεν. Και εμελέτων εν τις εντολές σου άση γάπησα σφόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα συντολά σου άση γάπησα και ειδωλέσκουν εν τις δικαιώμασή σου. Νήσιτε τον λόγο σου το δούλο σου όν επίλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε εν την ταπεινώση μου ότι το λόγιό σου έζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ως φόδρα από δε του νόμου σου ούκ εξέκλεινα. Εμνήσε τον κρυμάτου σου απαιώνος Κύριε και παρεκλήθη μου. Αθυμία κατέσχε με από αμαρτωλών των εγκαταλειπανόντων τον νόμο σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπου παρικίας μου. Εμνήστην εν εκτή του ονόματός σου Κύριε και εφύλαξα τον νόμο σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου η Κύριε είπα του φυλάξασε τον νόμο σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη η καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιό σου. Διαλογισάμιν τα σωδού σου και επέστριψα τους πόδες μου εις τα μαρτύριά σου. Ητιμάστην και ούκε ταράχθην του φυλάξασε το σεντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν μη και του νόμου σου ούκε πελαθόμην. Μεσονύκτιον εξεγερόμην του εξομολογήστε εσύ επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντων των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα σεντολά σου. Το ελαίου σου Κύριε πλήρης η γη τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά τον λόγο σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τες εντολές σου επίστευσα. πρώτον με ταπεινωθήνε εγώ η πλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθη επ' εμέ αδικία υπερηφάνων, εγώ δε εν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών, εγώ δε τον νόμο σου εμελέτησα. Αγαθός μοι ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επί εισάν με και έπλασάν με, συνέτησόν με και μαθήσομε τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι εις τους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία εταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δί το έλεος σου, το παρακαλέσε με κατά το λόγιόν σου το δούλο σου. Ελθέτως αν μη εκτιρμή σου και ζήσομε ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτως εν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμισαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επιστρεψάτος αν μη φοβούμενοι είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμαμος εν της δικαιώμασή σου, όπως αν μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέ λοιπόν η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι αγεννήθηνο σας κόσεν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρη του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν τόμοι παράνομοι αδολεσχίας, αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αδίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετέλεσαν με εν τη γη, εγώ δε ούκεν κατελείπων τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριε ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσα στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα, ότι τα σύμπαντα δούλασα. Είμαι ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί τότε αν απολόμινε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα ούμοι επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου ότι εν αυτής έζησάς με. Σώσι μη εγώ σώσον με ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμειναν αμαρτωλή του απολέσε με τα μαρτυριά σου συνήκα. Πάση συντελεία είδον πέρας πλατεία η εντολή σου σφόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμο σου Κύριε όλη την ημέραν μελέτη μου εστί. Υπέρ τους εχθρούς μου εσώφησάς με την εντολή σου ότι εις τον αιώνα εμί εστί. Υπέρ πάντας του διδάσκοντάς με συνήκα ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρημάτων σου και ξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως γλυκαία το λάριγγι μου τα λόγια σου υπερμέλει το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα δια τούτο εμίσεσα πάσαν οδόν αδικίας. Λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξαστε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως φόδρα Κύριε ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα εκούσια του στόματός μου ευδόκισον δι Κύριε και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χερσί σου διαπαντός και του νόμου σου και επελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου και πλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εσύ. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσα τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιμσιν. Παρανόμους εμίσησα τον δε νόμο σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτουρ μου εσύ εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε επ' εμού πονηρευόμενοι και εξερευνήσω τα σεντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιόν σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από της προσδοκίας μου. Βοήθησόν μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον το ενθύμημα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου σου τα σάρκας μου από γάρ των κρυμάτων σου εφοβήθην. Επί ίσα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε των δούλων σου εις αγαθών, μη συκοφαντισάτος αν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις το σωτηριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεός σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλος σου ημί εγώ, συνέτησόν με και γνώσε με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμο σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτυριά σου, δια τούτο εξερεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση των λόγων σου φωτιεί και συνετιήν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σέντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον ευμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνον κατά το λόγιό σου και μη κατακυριευσάτω μου πάσα ανομία. Λύτρωσέ με από συκοφαντίας ανθρώπων και φυλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλου σου και δίδαξό με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδυσαν οι φθαλμοί μου επί ού και φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία εκκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σφόδρα. Εξέτειξέ με ο ζήλο ότι επελάθοντο τον λόγο σου οι εχθροί μου. Επιρωμένον το λόγιό σου σφόδρα και ο δούλου σου ηγάπησεν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου ουκ επελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σε αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου εις τον αιώνα συνέτησόν με και ζήσον με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σώσον με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνής μου άκουσαν Κύριε κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσύγγισαν τι καταδιώκοντες με ανομίαν, από δε του νόμου σου εμακρύνθησαν. Εγγύηση εσύ Κύριε και πάσε οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπείνωσή μου και εξερούμε ότι του νόμου σου ουκ επελαθόμην. Κρίνον την κρίση μου και λύτρωσέ με δια τον λόγο σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ουκ εξεζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίβοντες με εκ των αματηρίων σου ουκ εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου ουκ εφυλάξαντο. Είδε ότι τα συντολά σου ηγάπησα Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή τον λόγο σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από τον λόγο σου εδηρία είναι η καρδία μου. Αγαλιάσου με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμεν τον δενόμου σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σάσε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμο σου και ουκ έστειν αυτής σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου, ότι πάσε ο δήμου εναντίον σου, Κύριε. Εγγυσά το ιδέησή μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου συνέτησόν μου. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιόν σου, Κύριε, κατά το λόγιόν σου ρίσε με. Εξερεύξον το ταχύρι μου ύμνον όταν διδάξεις με τα δικαιώματά σου. Θένξε το η γλώσσα μου τα λόγιά σου, ότι πάσε οντελέσου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρ του σώσον με, ότι τα συντολά σου ηρετισάμε. Επιπόθησα το σωτηριόν σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου ιστή. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσισε και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόβατον απολωλός ζήτησον τον δούλου σου ότι τα συντολά σου ουκ επελαθόμην. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο. Τον δι' ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας ού και έστε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, τον αλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσσον ημάς, Κύριε ηλάστητη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεση της ασθενίας ημών, ένεκεν το ονόματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίαμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα. Βλέπε ούν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοπλιστείς. Αλλά ανάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάπτουσα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Ουγαρίδας πότε προσέ επελεύσεται η φωνή η λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ούν ψυχή μου μην εισταξεις και μην εις έξωθεν κρούσα, ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίω πίονη και δόηση των υφώναν των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το της σωτηρίας ο χείρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τας των εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης του κόσμου πρέσβευε, ότι εσύ η Θεοτό και η ελπίση ημών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη της εντεύξης και ήθινον τη ζωή ημών προς τας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, συλλογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς υποπάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως ο Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε ιέμονα γενέση σου Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι επίστασε κρίμαση σώσου με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίαστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό και στην παραλλαγή τροπής αποσκίασμα, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσδεξε τα συγκεσία σημών, άσκατα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη των σώνικτυρμών, θαρούντες εκ ρυπαρών προσέχει λέον ποιούμεθα. και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν, και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος. Και δώρισε μην αναγρύπνο καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου τη νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ενή μεταδόξης επί γης Κρητής των απάντων ελεύσετε, εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού. Οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και στον θείο νυμφώναν της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαο των εορταζόντων ήχος ο ακατάπαυτος και η ανέκφραστος ειδονή των καθαρόντων του σου προσώπου το κάλους το άρετο. Σίγαρι το αληθινό φως το φωτίζουν και αγιάζουν τα σύμπαντα και σε ύμνη πάσα εκτίσεις του αιώνας των αιώνων αμήν. Σε ευλογούμεν ύψιστε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια αιώνου και έστειν αριθμός. Τον παρασχόντα ημίν τον ύπρον εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της μολυμπόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε εσύ ότι σου εναπόλυσας ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κυμαίως ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος σου. Διόδης οπούμεν την ανίκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας σου οφθαλμούς και τον νουν ημών εκ του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άνετε και ψάλιν, και εξομολογήστε εσύ το εμπάση και από πάντο δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί, συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσαμε και προσπέσαμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρη, όθε νήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δω εις εις άλλον τον πόδο σου, μη δεν εις τάξη οφυλάσσωσε, ιδούν εις τάξη ουδέ υπνώσει οφυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιά σου, ημέρα σου ήλιος σου συγκάφησε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξει την ψυχή σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκου Κυρίου εναυλές οίκου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρετε τας χείρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνοντος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέσον ημάς, Κύριε ελάσσετε της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίασε της ταινίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον, Κύριε ελέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθέτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίωμεν τις οφειλέτες ημών και μη εις ενέγγεις ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Νήσιδη Κύριε ως αγαθός τον δούλο σου και ως εμβίο ήμαρτον συγχώρησον. Ουδείς γαραν αμάρητος η μισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν απονέμων μόνε δημιουργέ. Ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάστη και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, ένθαου και έστι πόνος, ου λύπη ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύθητος. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάση γενναίε Θεωτό και Παρθένε, Εν σίγαρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασία σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεσαι περ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σίες κρατείνονται. Διό νυμνούντες βοόμενση, χαίρε και χαριτωμένη ο Κύριος μετασού.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον.
3: Νίστητε Κύριε τον απελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκουσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωερής, εν τόπις αναψύξεως ένθα απέδρα πάσα οδύνη λύπη και στραγμός. Όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνους Αγίους Σου. Χάρισε αυτής και ημίν την Βασιλεία Σου και την μέθεξη των αφράστων και ονείων Σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής την απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η Ανάσταση και η Ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων Σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι στην τον Άρχο Σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό Σου Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Υπερένδειξε η πάρθηνε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου ψευχήν το Υιό Σου και Θεό ημών και αίτησε η να σώσει δια Σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, ο Πατήρ καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία Δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου εις εν αντίθυμη, μήτερ του Θεού φύλαξόν με υπό τη σκέπη Σου.
0: Ελέησον ημάς, Κύριε, ελέησον ημάς, πάσης γαραπολογίας απορούντες, ταύτιση την οικεσίαν ως δεσπότη, η αμαρτωλή προσφέρομεν, ελέησον ημάς.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Κύριε, ελέησον ημάς, επισήγαρ πεποίθαμεν, μη οργιστής ημίν σφόδρα, μη δαιμνηστής των οναμιών ημών, αλλά επίβλεψον και νινωσές πλαχνός και λύτρωσα ημάς εκ των εχθρών ημών, σίγαρη Θεός ημών και ημείς λαός Σου. Πάντες έργα χειρό σου και το όνομά σου επικεκλείμεθα.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν της ευσπλαχνίας την πύλη να άνοιξον ημίν ευλογημένη Θεοτόκε. Ελπίζοντες εις εμίας το χείσο μεν ρηστεί με δία σου των περιστάσεων σίγαρη η σωτηρία του γένους των χριστιανών.
2: Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν το χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός συκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημείς.

0: πάσα υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας, επιδρομής αλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ηλανευμένη και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνή.

0: Εις πάντων των περάτων της γης και των αθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενοήμην δέσποτα επί της αμαρτίας ημών και ελέησον ημάς, ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Ευξώνεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνορος ιερομονάχου και πάσης σε Χριστό ημών αδελφότητος,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
2: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων τον ημίν, υπέρ των αντιλαμμένων μην της αναξίης εύχεσαι υπέρ αυτών, υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων, υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων, υπέρ των ανασθενίας κατακειμένων, ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Μακαρίσουμε τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας της Αγίας Μονής Ταύτης, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπερθώντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδευσε ευώς κειμένους και πανταχού ορθοδόξους. Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμας.

ξημέρωσε και σήμερα, αδελφέ μου. Ακόμη μια καινούρια μέρα στη διάθεσή μας. Ο καλός Θεός, ο γεμάτος στοργή και αγάπη, μας παρατείνει το χρόνο της ζωής μας για να δεχθούμε τις ευλογίες Του και να πράξουμε το χρέος μας. Ίσως κάποιοι αδελφοί μας χθες το βράδυ κοιμήθηκαν χωρίς σήμερα να ξυπνήσουν. Αυτοί ανεχώρησαν εκ του ματέου του κόσμου. Εμείς όμως αξιωθήκαμε να αντικρίσουμε το γλυκό φως της ημέρας. Ο λαμπρός ήλιος διέλυσε τα σκοτάδια και με τις ζωογόνες ακτίνες του φωτίζει ολόκληρη την πλάση, θερμαίνει και ζωογονεί ολόκληρο τον πλανήτη μας. Από την ώρα που ανοίγουμε τα μάτια μας, το πρώτο μας βλέμμα ανήκει στον ουρανό. Ο ολόλαμπρος ήλιος στέλνει τις θερμογόνες και ζωογόνες ακτίνες του προς όλες τις κατευθύνσεις, προς τους δικαίους και τους αμαρτωλούς, τους πλουσίους και τους φτωχούς, διαλύοντας τα πυκνά σκοτάδια και χαρίζοντας το φως σ' όλους τους ανθρώπους. Φωτεινή και η δική μας ζωή, λαμπρή και η δική μας πορεία, ζεστή και καλοσυνάτη η συμπεριφορά μας σε όλους και με όλους τους ανθρώπους. Και όπως οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται παντού χωρίς να λερωθούν, έτσι και εμείς στην επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους οφείλουμε να διατηρούμε την καθαρότητα και την αγιότητα του βίου, ώστε η επικοινωνία μας με τους άλλους ανθρώπους να μην είναι καταλυτική της ποιότητος της ζωής μας και της αλλοιώσεως της προσωπικότητός μας. Και ύστερα, τι ύστερα, αδελφέ μου? Δεν υπάρχει άλλο ύστερα. Αυτομάτως οι σκέψεις μας ανέρχεται στον ουρανό και περικυκλώνει το θρόνο του Θεού. Μπροστά σε αυτόν το θρόνο της τρισιλίου θεότητος εναποθέτουμε από τα τρίσβαθα της καρδιάς μας τα ευγνώμονα αισθήματα, το θησαυρό της ψυχής μας, ένα θερμό ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την καινούργια ημέρα. Ευχαριστώ για την παράταση της ζωής. Ευχαριστώ για την υγεία. Ευχαριστώ για την οικογένεια. Ευχαριστώ για τις πλούσιες ευλογίες. Ευχαριστώ για την εργασία. Ευχαριστώ για τις διανοητικές μου ικανότητες. Ευχαριστώ για τις σωματικές μου δυνάμεις. Ευχαριστώ για την ειρήνη, για την αυθονία των πνευματικών και υλικών αγαθών. Ευχαριστώ. Και μετά από το ευχαριστώ, αδελφέ μου, ακολουθεί το παρακαλώ. Σε παρακαλώ, Θεέ μου, χάρισέ μου μία όμορφη μέρα, χαρούμενη και ειρηνική, χωρίς να συγκρουστώ με το θέλημά σου και ούτε να έρθω σε αντίθεση με κανένα από τα πλάσματά σου. Ευλόγησε την εργασία μου, την οικογένειά μου, τους αδελφούς μου, όλους όσους υπηρετούν ποικιλοτρόπως
το δικό σου θέλημα. Σε παρακαλώ, Κύριε, δώσ' μου τη δύναμη να είμαι ένας εργάτης του καλού, ένας πιστός δούλος δικό σου, ένας άγγελος χαράς μέσα στο σπίτι, ένας τίμιος εργάτης στον τόπο της εργασίας και μέσα σε αυτήν την κοινωνία, ένα ζωντανό κύτταρο, ένας τίμιος άνθρωπος, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μη σήμερον, και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίξε ημάς από του πονηρού.

Αμήν, σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκασες βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλίσιμων, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν της ίν όπλων ειρήνης αίτητων τρόπεων, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτεση και σία σημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύει, και χωρίγει αυτής ουρανόθεν την νίκη, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψής της Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθης αν οι θλίποντες με. Πολύ επανίσταται επ' εμέ. Πολύ λέγουσι την ψυχή μου. Που και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού των κύκλωσιν επιτιθεμένων μου. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδώντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δεν τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξας επ' εμέ την χείρα σου. Ου και στην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ου και στην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου, ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, ω ή φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου, εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έω τέλου, όλη την ημέρα σκυθροπάζον επορευόμην, ότι εψώε με πλήστησαν επεγμάτων. Και ούκαι στην ίαση εν τη σαρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου, και ο στεναγμός μου από σου καπεκρίδει, η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ούκαι στιμετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ήγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακάμι, ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ου κύκουον και ως ιάλαλος ου κανήγων το στόμα αυτού και εγενόμην ως άνθρωπος ου κακούον και ουκ έχων εν το στόματι αυτού ελεγμούς ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου ότι είπων μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστιγας έτοιμος και αγκηδών με ενώπιόν με στη διαπαντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσαι στην βοήθειά μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσέωρ θρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς εις άξι μου εν γιερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και τη δόξα σου. Ότι κρίσον το ελαιός υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσως εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγκαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγκαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου η συνδέησή μου, ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδει ύπησε. Προσελογίστην μετά των καταβενόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύθονται σεν τάφο, ον ουκ εμνής της έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθετώ με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επε με επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επε με. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμη. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέρα διεπέτασα προσέ τα σκύρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρία αναστήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε της εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε και έκραξα, και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επε με δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενικτή εναντίον σου. Εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα γνώσεις σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδυσμών, εμάκρυνεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίστη ότι ούσες μεν άνθρωπος, όσοι χόρτωσε ημέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούκ υπάρξει και ούκ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επέ με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνής την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάννη δρόση, ταχύ εισάκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πείσον μου το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισον μου Κύριο δον ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ανάστασιν Χριστού Θεάς άμενη προς την ίσομεν Άγιον Κύριον Ιησούν των μόνων αναμάρτητων, των Σταυρών Σου Χριστέ προσκυνούμε και την Αγίαν Σου Ανάσταση υμνούμε και δοξάζουμεν. Σιγάρι Θεός ημών εκτός ο άλλων ουκ είδαμεν το όνομά Σου ονομάζουμεν. Δεύτε πάντες ειβησί προς την ίσομεν την του Χριστού Αγίαν Ανάστασιν. Ιδού γάρ ήλθε δια του Σταυρού χαρά εν όλο το κόσμο. Δια παντός ευλογούντες των Κύριων, υμνούμεν την Ανάστασιν αυτού. Σταυρών γαρ υπομείνας δι' ημάς, θανάτω θάνατον όλησεν. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκκυρμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσχω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη δια παντός. Σι μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εγγύσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα, στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντείς με ισόποτε καθαριστήσομε, πληνείς με και υπερχιών ελευκαθήσομε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφρουσίνιν αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ο νόμος της οδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι η θέλη σας θυσίαν έδωκα αν ολοκαυτώματα ούκα ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι επί το θυσία Συριών σου Μόσχους.

Αμήν, της εορτής νομικής μεσαζούσης, ούτων απάντων ποιητής και δεσπότης, προς τους παρόντας Έλληνες Χριστέ ο Θεός, δεύτε και αρίσας Θεή τώρα Αθανασίας, όθεση προσπίπτωμεν και πιστός εκβόμεν, τους εκτριμούς σου δώρησε ημίν, σίγαρ υπάρχεις πηγή της ζωής ημών.

τη εβδόμη του αυτού μηνός, την ανάμνηση εορτάζουμε του εν ουρανώ φανέντος σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίνου Βασιλέως, Υιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου και του Συναυτό. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός Σιμών και Ομολογητού Ιωάννου του Ψυχαΐτου. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Μαξίμου. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ Επουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίροντας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσε κατέφυγον διδαξών με του πίντο θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως, παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη ημέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλακθηναί ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου εθιμάς καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέντησών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ο Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, την κοινή κοιά ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάσθη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τους ανομίες ημίνα, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τις ασθενείες ημών, έλεγε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύμα, την κοινή κοιά ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον εμπιούσιον δώσε εμείς σήμερον και άψε μην το οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους φυλέτης ημών, και εμείς εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου...

Πέντε ημέρες εκείνες άνοιξες Πέτρος στο στόμα αυτού, είπεν, επαληθείας καταλαμβάνομαι ότι ουκ έστιν προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά παντι έθνη ο φοβουμένος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτός αυτό εστίν. Το λόγον ον απέσυλεν της εις Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος, ειρήνην δια Ιησού Χριστού. Ούτως εστί πάντων Κύριος, ημείς είδατε το γενόμενον ρήμα καθόλης της Ιουδαίας, αρξάμενον από της Γαλιλαίας, μετά το βάπτισμα ο εκήρυξεν Ιωάννης, Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ως έκτισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίο και δυνάμει, ως ήρθεν εμπεργετών και ιόμενος πάντα στους καταδυναστευωμένους υπό του διαβόλου, ότι ο Θεός είναι μετά αυτού και ημείς εσμεν μάρτυρες πάντων, ον επίησεντε τη χώρα των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, ον και ανήλων κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ήγερε τη τρίτη ημέρα και δόκεν αυτόν εμφανίγενέστε, που παντί το λαό, αλλά μάρτυση της προκεχηρετονημένης υπό του Θεού ημίν, ή την έσυνε φάγομεν.

Διαμαρτύρασθε ότι αυτός εστίν ορισμένος υπό του Θεού Κρήτης ζώντων και νεκρών. Τούτο πάντες οι προφήτες

0: Αμήν, στερεώσει Κύριος ο Θεός, την Αγία και μόμη των πίστων ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διαγία Αυτοεκκλησία και τη Δελφότητη ταύτης αιώνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
0: Και την Ιωτέρα του Χεροβήμ και το Ξερά Συγκρήτως Σεραφείμ, την αδιαφθόρωσε λόγω να ακούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμα δόξα.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, την καινή και Αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατρά και ευλόγησον.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού προστασίεσον τιμίων επουρανίων δυνάμειων ασωμάτων, ηγεσίεσου τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου και εις Αποστόλου Λυδίας της Φιλιππισίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς τους αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Φίλοι ακροατές, Χριστός Ανέστη. 7 Μαΐου σήμερα και έχει ετοιμαστεί και πάλι ο ιστορικός μας τηλέγραφος.
1: Μαΐου 557 μετά Χριστόν. Πριν 20 χρόνια, το 537, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός εγγενίασε την Αγία Σοφιά, που ήταν το στολίδι της Επταλόφου Ορθοδόξου Πόλεως. Σαν σήμερα, 7 Μαΐου του 557, ισχυρός σεισμός προκαλεί την πτώση του Τρούλου και τμήματος της ανατολικής πλευράς της εκκλησίας. Ο Ισίδωρος ο νεότερος, ανιψιός του πρώτου Ισιδώρου, ανέλαβε να αποκαταστήσει τις ζημιές. Από τότε θα επισυμβούν ελάχιστες ζημιές στο κτίσμα.
0: Μαΐου 1832. Μετά τη δολοφονία του κυβερνήτη Καποδίστρια, οι προστάτηδες δυνάμεις Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία αναζήτησαν νέο βασιλιά. Έτσι, σαν σήμερα, υπογράφουν συνθήκη για την ανακήρυξη του Όθωνα, πρίγκιπα της Βαυαρίας, ως βασιλέως της Ελλάδος.
1: Μαΐου 1939. Κατά τις ανασκαφές τους Δελφούς, έρχονται στο φως σπουδαιότατα ευρήματα.
0: Μαΐου 1953. Ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία το 1980 μετονομάζεται σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.
1: Μαΐου 1975. Ανακοινώνεται και επίσημα το τέλος του πολέμου στο Βιετνάμ από τον Αμερικανό πρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέραλντ Φόρντ.
0: Μαΐου 1995. Πρόεδρος της Γαλλίας μετά από τρίτη εκλογική προσπάθεια ορκίζεται ο Ζακ Σιράκ, επικρατώντας το σοσιαλιστή αντιπάλου του Λιονέλ Ζοσπέν. Μια θητεία 14 χρόνων των σοσιαλιστών στην εξουσία τελείωσε.
1: Μαΐου 1999. Είπαν ότι ήταν

0: λάθος, αλλά ωστόσο έγινε. Βομβαρδιστικό αεροσκάφος του ΝΑΤΟ κάνει βόλτα πάνω από το Βελιγράδι και βομβαρδίζει την πρεσβεία της Κίνας κατά τη διάρκεια του πολέμου εναντίον της Ιουγκοσλαβίας. 3 νεκροί και τραυματισμένοι 20 υπάλληλοι της πρεσβείας ήταν ο απολογισμός της βόλτας.
1: Μαΐου 2000. Ο πρώην πράκτορας της ΚΚΕΜΠΕ, Βλαντιμίρ Πούτιν, ορκίζεται πρόεδρος της Ρωσίας.
0: Φίλοι μας, εδώ ολοκληρώσαμε την ενημέρωσή σας και για σήμερα. Χριστός Ανέστη.

Οι βίοι των Αγίων δείχνουν πολυάριθμους αλλά πάντοτε βέβαιους δρόμους μεταμορφώσεως, φωτισμού, σωτηρίας, αγιασμού. Οι βίοι των Αγίων μας είναι το εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Καθημερινά γνωρίζουμε τους πρεσβευτές μας στο θρόνο του Θεού, εντρυφούμε στο συναξάρι της ημέρας.

Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 7 Μαΐου και η Εκκλησία μας εορτάζει και τιμά την ανάμνηση του φανέντος εν το ουρανό σημείου του Τιμίου Σταυρού επί Κωνσταντίνου Βασιλέως, Ιού του Μεγάλου Κωνσταντίνου και Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιεροσολύμων, τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ακακίου, του Αγίου Μάρτυρος Κοδράτου και τον Συναυτό, των Αγίων Μαρτύρων Ρουφίνου και Σατορνίνου και Μαξίμου Διαλιθοβολισμού Τελειοθέντος, του Οσίου Ιωάννου του Ψυχαΐτου, του Οσίου Νείλου του Νέου του Μυροβλήτου του Εντοάθο Ασκήσαντος και του Αγίου Νέου Οσιομάρτυρος Παχωμίου του Εντοουσάκη της Φιλαδελφίας Μαρτυρήσαντος κατά το έτος 1730 τη Πέμπτη της Αναλήψεως. Ένα ζήτημα που συνδέεται άμεσα με την γέννηση κάθε νέου ανθρώπου είναι το όνομα που θα του δοθεί. Είναι το στοιχείο που έρχεται να προστεθεί στο πρόσωπό του και να ταυτιστεί με αυτό. Δίδεται μία φορά και μένει για πάντα σαν μια ανεξάλειπτη σφραγίδα στον άνθρωπο. Κανείς δεν είναι ανώνυμος, όλοι έχουμε ένα όνομα. Με αυτό γινόμαστε γνωστοί στην ζωή και με αυτό είμαστε όλοι μας πολιτογραφημένοι στους καταλόγους της γης. Και τόσο συνδεόμαστε με το όνομά μας, ώστε με αυτό φεύγουμε και για την άλλη ζωή. Το όνομα μας δίδεται κατά την βάπτιση, γι' αυτό πολλοί νομίζουμε πως γι' αυτό βαφτιζόμαστε, για να αποκτήσουμε όνομα. Παλαιότερα η ονοματοδοσία ήταν ανεξάρτητη από το μυστήριο του βαπτίσματος και γινόταν σε 8 ημέρες από την γέννηση. Σήμερα δίδεται κατά την ημέρα της Δευτέρας γεννήσεώς μας, της πνευματικής μας αναγεννήσεως που πραγματοποιείται κατά την βάπτισή μας. Τότε πολιτογραφούμεθα με το όνομά μας τον ουρανό εν βίβλο ζώντων και με αυτό το όνομα γινόμαστε και μέλη της μεγάλης οικογενείας του Θεού, παιδιά της Εκκλησίας που είναι η μητέρα όλων μας. Γι' αυτό το χριστιανικό μας όνομα δεν είναι απλώς η ετικέτα μας, αλλά και η διαβίου ευθύνη μας να μην το προσβάλλουμε, γιατί είναι το τιμημένο όνομα του προστάτου μας Αγίου, ο οποίος το παρέδωσε με τους πνευματικούς του αγώνες ή με το μαρτύριό του στην αιωνία μνήμη της Εκκλησίας. Στην αρχαία Εκκλησία οι πιστοί θεωρούσαν τον εαυτό τους επώνυμο πρώτα-πρώτα με το γενικό χαρακτηριστικό όνομα Χριστιανός και ύστερα με το βαπτιστικό τους όνομα. Το πρώτο ήταν η τιμημένη σημαία τους που την ανέμιζαν πάντα ψηλά με όποιους καιρούς. Το δεύτερο ήταν συχνά συμβολικό και αποτελούσε το κίνητρο του καθημερινού αγώνος για τον πνευματικό τους εξαγιασμό με τη νίκη επί των παθών. Έτσι οι αγωνιζόμενοι τιμούσαν και το πρώτο και το δεύτερο όνομά τους, όπως το βλέπουμε και στον βίο του Αγίου Ακακίου, τον οποίο τιμούμε σήμερα.

Ο Άγιος Μάρτης Ακάκιος καταγόταν από την Καπαδοκία της Μικράς Ασίας και έζησε στα τέλη του 3ου αιώνος μετά Χριστόν. Υπηρετούσε στις τάξεις του Ρωμαϊκού στρατού. Είχε δε προϊστάμενο εκατόνταρχο, ο οποίος ονομαζόταν Φύρμος. Εκείνη την εποχή, κατά τα έτη 303 με 304, ο Κέσσαρ Γαλέριος Μαξιμιανός κήρυξε εξοντωτικό διωγμό κατά των χριστιανών. Τότε και ο Φύρμος ερεύνησε να μάθει, ανακρίνοντας τους στρατιώτες, πόσοι από αυτούς είναι χριστιανοί και πόσοι όχι. Από τους χριστιανούς πολλοί ομολόγησαν την ιδιότητά τους, άλλοι όμως αρνήθηκαν την αλήθεια, είτε γιατί δελεάστηκαν από τις υποσχέσεις, είτε γιατί πτωήθηκαν από τις απειλές. Μεταξύ των πρώτων, των γενναίων δηλαδή, ήταν και ο Ακάκιος. Όταν ήλθε η σειρά του να ανακριθεί, απήντησε μεγαλοφόνος: «Εγώ γεννήθηκα χριστιανός και είμαι και θα είμαι χριστιανός και ποτέ δεν θα προδώσω τον Κύριό μου Ιησού Χριστό. Καυχόμαι μάλιστα γιατί κατάγομαι από γενιά χριστιανική». Ο διοικητής του προσπάθησε να τον μεταπείσει. Βλέποντας όμως τον στρατιώτη του ανυποχώρητο, τον έστειλε δέσμιο στον Ανθίπατο Βιβιανό. Λίγο αργότερα, ο Ανθίπατος ζήτησε να τον ανακρίνει και όπως συνηθίζεται ζήτησε πρώτα τα στοιχεία του, το όνομά του. Ο Ακάκιος απήντησε με ετοιμότητα: «Οι άνθρωποι με ονομάζουν Ακάκιο. Εγώ δε, όπως κάνουν όλοι οι ομόπιστοί μου, ένα όνομα περιπόθητο κρατώ για τον εαυτό μου, Χριστιανός». Ο Ανθίπατος του θύμισε πως το όνομά του σημαίνει άνθρωπο ξένο προς το κακό. Όμως αυτός το διαψεύδει και φαίνεται κακός, εφόσον αρνείται να υπακούσει στα διατάγματα των αυτοκρατόρων. Αλλά και ο νέος απήντησε πως θα διέψευδε το όνομά του εάν υπήκουε και συμμετείχε στις κακίες και τις πονηρίες των ιδωρολατρών. Εν συνεχεία ο Βιβιανός χρησιμοποίησε απειλές εναντίον του στρατιώτου του, γρήγορα όμως αντιλήφθηκε πως δεν κατόρθωνε τίποτε έτσι και προσπάθησε να πείσει τον Ακάκιο πως αληθινή θεή ήταν η θεή των εθνικών, των ιδωρολατρών δηλαδή, διότι αυτοί, είπε, δίνουν την εξουσία των λαών στους αυτοκράτορας που τους τιμούν και όχι ο Χριστός, άνθρωπος κατάδικος που αδυνατεί να πατάξει αυτούς που τον καταδιώκουν. Αλλά ο νεαρός Ακάκιος ούτε δίλιαζε ούτε συναισθέλετο να υπερασπίσει την αλήθεια. Με προθυμία απήντησε πως ο Χριστός δεν ήλθε να σύρει τους λαούς ο πίσω του ως ανδράποδα, αλλά για να τους ελκύσει θεληματικώς με τον λόγο της αληθείας του. Και δεν συντρίβει με την δύναμή του τους αυγούς τους, αφενός μεν διότι θέλει να τους δώσει καιρό συναισθήσεως και μετανοίας γιατί υποθεί την σωτηρία τους, και αφετέρου διότι θέλει να καταλύσει την δύναμή τους μόνο με την διδασκαλία του και την αγάπη του, για να λάμψει έτσι περισσότερο η δύναμη της χάριτος. Ο Βιβιανός, καταλαβαίνοντας πως μόνο χρόνο χάνει, ρώτησε ευθέως τον χριστιανό στρατιώτη: «Θα θυσιάσεις τους θεούς υπακούοντας τους νόμους του αυτοκράτορος ή ακόμη δεν άλλαξες γνώμη?» «Πολλές φορές», είπε ο Ακάκιος, «με ρώτησε ο εκατόνταρχος και του είπα πως είμαι χριστιανός. Το ίδιο επαναλαμβάνω και τώρα. Είμαι και θα μείνω χριστιανός και ποτέ δεν θα θυσιάσω στους δαίμονας που έχετε ως θεούς σας». Ο Ανθίπατος Βιβιανός εξέφρασε την λύπη του. «Σε λυπήθηκα», είπε, «για την νεότητά σου. Είσαι δεν είσαι 25 ετών. Αλλά δεν θέλησα να προσβάλλω και την στρατιωτική σου στολή και ιδιότητα, υποβάλλοντάς σε βασανιστήρια. Επιμένοντας όμως την ανοησία σου αυτή, θα με αναγκάσεις να σε βασανίσω με σκληρότητα και έως θανάτου». Ο Ακάκιος έμεινε ατάραχος και ο Βιβιανός διέταξε και τον έδεσαν και ύστερα τον μαστίγωσαν στα νότα και στην κοιλιά του. Το σώμα του νέου γέμισε πληγές και τραύματα. Ο Ανθίπατος θεώρησε πως αυτό ήταν ήδη ένα μάθημα για τον χριστιανό. Μάθημα που ασφαλώς θα τον είχε κάνει συνετότερο. «Θυσιάζεις ή ακόμη επιμένεις?» τον ρώτησε. Μα ο μάρτυρας απήντησε: «Δεν θα θυσιάσω ποτέ με την βοήθεια του Κυρίου μου. Τα πρόσκαιρα τούτα παθήματα θα μου προσπορήσουν αθάνατα στεφάνια της αιωνίου δόξης και μακαριότητος». Ο Βιβιανός θύμωσε. Είδε ως θράσος την απάντηση του Ακακίου.
«Θα σου αφαιρέσω», είπε, «την θρασίτητα αυτή», και διέταξε να του θράψουν τις ιαγώνες. Αλλά ούτε η τιμωρία αυτή κλόνισε τον μάρτυρα. Απέναντίας βγήκε ισχυρότερος από την δοκιμασία αυτή. Πολύ περισσότερο που εκείνη την ώρα ακούστηκε φωνή που έλεγε «Ίσχυε και ανδρίζου, Ακάκιε, εγώ γάρι μη πάντοτε μετά σου». Ο Ανθίπατος τότε έστειλε τον χριστιανό στρατιώτη στο Βυζάντιο, όπου τον φυλάκισαν και τον υπέβαλαν επί καιρό σε πείνα και δίψα για να κάμψουν το φρόνημά του. Γρήγορα όμως αντιλήφθηκαν ότι ματαιοπονούν. Μετά από μερικές ημέρες ήρθε στην πόλη και ο Βιβιανός, ο οποίος κάλεσε για άλλη μια φορά τον μάρτυρα σε ανάκριση. «Δεν θα σε αφήσω να ζήσεις», τον απείλησε, «εάν δεν θυσιάσεις και δεν εκτελέσεις την προσταγή των αητήτων βασιλέων». Ο Ακάκιος, που σ' όλο το διάστημα της φυλακίσεώς του έμεινε ανυποχώρητος στις αρχές του, απήντησε με σεμνότητα αλλά αποφασιστικά. «Εάν φοβόμουν τις απειλές, από την αρχή θα υπήκουα και θα εκτελούσα την εντολή σου. Εγώ όμως είμαι απόλυτα πεπισμένος πως βρίσκομαι στην αλήθεια και δεν έχω τίποτε να φοβηθώ. Κάμε λοιπόν όπως εσύ θέλεις». Ο Ανθίπατος ρώτησε για άλλη μια φορά: «Θα θυσιάσεις τελικώς ή θα επιμείνεις την μορία σου?» Ο χριστιανός μάρτης αντέστρεψε την ερώτηση: «Θα επιμένεις λοιπόν να παιδεύεις κατά τόσο άδικο τρόπο ανθρώπους οι οποίοι δεν διέπραξαν κανένα κακό και καμία αδικία?» Ο Βιβιανός διέταξε να τιμωρήσουν ανηλαιώς τον πληγωμένο και ταλαιπωρημένο ήδη μάρτυρα. Και όταν είδε πως ό,τι και αν έκανε δεν είχε αποτέλεσμα, τον έστειλε στον Ανθίπατο Φλακίνο. Αυτό στην αρχή τον φυλάκισε, βλέποντας όμως πως αδίκως χρονοτριβούν, διέταξε να τον θανατώσουν διαξήφους. Ακούγοντας την καταδικαστική τούτη απόφαση, ο Ακάκιος ευχαρίστησε από καρδίας τον Κύριο, διότι τον αξίωνε της τιμής του μαρτυρικού θανάτου. Με χαρά ακολούθησε τους δημίους του έξω από την πόλη. Στον τόπο της εκτελέσεως, ο χριστιανός μάρτης προσευχήθηκε και πάλι και δοξολόγησε τον Θεό και παρεκάλεσε να δεχθεί την ψυχή του ο Κύριος Ιησούς Χριστός και να τη συγκαταρρυθμίσει μεταξύ των δικαίων στη Βασιλεία του. Και έσκυψε το κεφάλι του κάτω από το υψωμένο ξύφος του Δημίου. Οι χριστιανοί έθαψαν με συγκίνηση το καταπληγωμένο λείψανο του 25χρονου μάρτυρος, ενώ ο Θεός στεφάνωσε το όνομά του, καταγράφοντάς τον εν βίβλο ζωής.

Το όνομά μας δεν είναι μόνο σημαντικό για τον καθένα μας στοιχείο, αλλά και ιερό. Αυτό μας βγάζει από την ανωνυμία και μας κάνει πρόσωπο. Το πήραμε κατά την μοναδικά ιερή ώρα της βαπτίσεώς μας. Με αυτό γραφτήκαμε στα Μητρώα του Ουρανού, εν βίβλο ζώντων. Με αυτό λάβαμε επωνύμως την υιοθεσία, γίναμε παιδιά του Θεού. Αυτό αποτελεί τον κρίκο που μας συνδέει με τον Άγιο του οποίου το όνομα φέρουμε. Τον κρατά ζωντανό στη σκέψη μας, ώστε να ακολουθούμε το παράδειγμά του, όπως αυτός ακολούθησε τα ίχνη του Κυρίου Ιησού Χριστού και να μας προτρέπει στην αγιοσύνη. Είναι μια συγγένεια τούτη τιμητική, συνδεδεμένη με ευθύνες και υποχρεώσεις. Μας συνδέει όμως συγχρόνως και με τους κατασάρκα προγόνους μας, είτε υπάρχουν εν ζωή, είτε βρίσκονται εν ουρανό στην θριαμβεύουσα Εκκλησία. Γιατί το όνομά μας συνήθως είναι όνομα Αγίου, προγόνου μας στην πίστη, αλλά συγχρόνως και όνομα προγόνου μας στην βιολογική μας ζωή. Τα οικογενειακά ονόματα είναι μια πολύ παλιά καλή συνήθεια. Το βλέπουμε και στην Καινή Διαθήκη κατά την ονοματοδοσία του Ιωάννου του Προδρόμου. Όταν οι άλλοι έλεγαν να δοθεί στο παιδί το όνομα του παππού του και η Ελισάβετ η μητέρα του ήθελε το όνομα Ιωάννης, τότε της είπαν «Ουδείς έστεινε τη συγγενεία σου ως καλείται το ονόματι τούτο». Έτσι είναι καλό να τηρούμε την καλή αυτή συνήθεια, αρκεί να είναι ονόματα χριστιανικά και ελληνικά, γιατί τα ονόματά μας πρέπει να μας θυμίζουν πως είμαστε χριστιανοί και Έλληνες. Γι' αυτό δίνουμε στα παιδιά μας πρώτα απ' όλα χριστιανικά ονόματα και γιορτάζουμε την ονομαστική τους γιορτή την ημέρα της εορτής του Αγίου του οποίου φέρει το όνομα. Γι' αυτό και δεν πρέπει να αλλοιώνουμε το χριστιανικό μας όνομα με υποκοριστικά, με καλλιτεχνικά, με ξενικά ονόματα. Τα ονόματα των Αγίων που φέρουμε είναι συνώνυμα του τελείου, του αγιασμένου και μας επιφορτίζουν με την ευθύνη και το χρέος να τα τιμήσουμε με την συνεπή χριστιανική μας ζωή. Ένας Ακάκιος με κακίες, ένας Γεώργιος με ακαλλιέργητο το χωράφι της ψυχής, ένας Ελευθέριος εξυρτημένος και δούλος των παθών δεν θα ήταν μόνο σχήμα οξύμορο, αλλά θα υπεγράμμιζε και την ασυνέπεια της ζωής μας. Ένας από τους διδασκάλους της Εκκλησίας μας θυμίζει «Τιμάς το όνομά σου όταν ζεις με σοφροσύνην, με τιμιότητα, δικαιοσύνην, αγάπην. Δοξάζεις το Άγιον όνομα όταν στοιχείς τη σύχνεση αυτού, του οποίου το όνομα φέρεις. Λόγια που πράγματι κάνουν το όνομά μας να ανοίγει εμπρός μας ουράνιες προοπτικές. Λόγια που μας προτρέπουν να μεταποιούμε το όνομά μας σε καθημερινή πράξη και ζωή, σε ατίμητο τίτλο ευγενίας για τον ουρανό».

Πρώτη Παυλίου η Αγίοι μας. Καύχημα της Εκκλησίας, δόξα του Θεού. Μας τους παρουσιάζει το συναξάρι της ημέρας για να τους τιμήσουμε, αλλά και να κάνουμε πράξη την αφυπνιστική προτροπή του Ιερού Χρυσοστόμου. Μνήμη Αγίου, μίμησης Αγίου.

Η γάπησα τα σεντολά σου. Εντρυφούμε στο αποστολικό και ευαγγελικό ανάγνωσμα της ημέρας. Μελετούμε καθημερινά το αιώνιο βιβλίο της Καινής Διαθήκης για να αντλούμε δύναμη και να βρίσκουμε στηρίγματα στον καθημερινό αγώνα της ζωής.

Το σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από τις πράξεις των Αποστόλων κεφάλαιων 10-34-43. Ακούτε το ιερό κείμενο. «Εν τες ημέρες εκείνες, ανοίξας Πέτρος το στόμα αυτού, είπε, επαληθείας καταλαμβάνομαι ότι ουκέστη προσωπολήπτης ο Θεός, αλλά εν πάντι έθνη ο φοβούμενος αυτόν και εργαζόμενος δικαιοσύνην, δεκτός αυτό έστι. Τον λόγον απέστειλε της Ιης Ισραήλ, ευαγγελιζόμενος ειρήνην δια Ιησού Χριστού. Ούτως εστί πάντων Κύριος. Εμείς είδατε το γενόμενον ρήμα καθόλης της Ιουδαίας, αρξάμενον από της Γαλιλαίας, μετά το βάπτισμα ο εκήρυξεν Ιωάννης, Ιησούν τον από Ναζαρέτ, ως έχρισεν αυτόν ο Θεός πνεύματι Αγίο και δυνάμει, ως διήλθε ευεργετών και Υιόμενος πάντα στους καταδυναστευμένους υπό του διαβόλου, ότι ο Θεός είναι μετ' αυτού. Και εμείς εσμεν μάρτυρες πάντων ον επίησεν εν τέτοι χώρα των Ιουδαίων και εν Ιερουσαλήμ, ον και ανήλων κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός ήγερε τη τρίτη ημέρα και έδωκεν αυτόν εμφανή γενέστε ου παντί το λαό, αλλά μάρτυση της προκεχηρή των ημένης υπό του Θεού ημίν ήτινες συνεφάγομεν και συνεπίουμεν αυτό μετά το αναστήνε αυτών εκ νεκρών. Και παρήγγειλεν ημίν κηρύξε το λαό και διαμαρτύρεσθε ότι αυτός εστίν ο ορισμένος υπό του Θεού κριτής ζώντων και νεκρών. Τούτο πάντες οι προφήτες αμαρτυρούσιν, άφεσιν αμαρτιών λαβήν δια του ονόματος αυτού πάντα τον πιστεύοντα εις αυτόν. Με πιο απλά λόγια, τότε ο Πέτρος άνοιξε το στόμα του και είπε, «Αναγνωρίζω πράγματι ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αλλά σε κάθε έθνος εκείνος που τον φοβάται και κάνει το ορθόν είναι δεκτός εις αυτόν. Έστειλε τον λόγον του εις τους Ισραηλίτας με τον χαρμόσυνο άγγελμα ειρήνης δια του Ιησού Χριστού. Αυτός είναι ο Κύριος όλων. Ξέρετε τι συνέβη εις όλην την Ιουδαίαν αφού έγινε αρχή από την Γαλιλαίαν μετά το βάπτισμα που κήρυξε ο Ιωάννης. Ξέρετε δια τον Ιησούν από την Ναζαρέτ πώς τον έχρισεν ο Θεός με πνεύμα Άγιον και με δύναμην, ο οποίος περιόδευε ευεργετών και θεραπεύων όλους τους καταδυναστευωμένους από τον διάβολον, διότι ο Θεός ήτο μαζί του. Και εμείς είμεθα μάρτυρες όλων όσα έκαμε και εις την χώραν των Ιουδαίων και εις την Ιερουσαλήμ. Αυτόν σκότωσαν κρεμάσαντες αυτόν εις των σταυρών, αλλά ο Θεός τον ανέστησε την τρίτη ημέρα και τον έκανε να εμφανιστεί όχι εις όλων των λαών, αλλά εις μάρτυρας που τους είχε διαλέξει ο Θεός από πριν, δηλαδή σε μας, οι οποίοι εφάγομεν και ήπιαμε μαζί του μετά την Ανάστασή του εκ νεκρών και μας παρήγγειλε να κηρύξομεν εις των λαών και να δώσουμε μαρτυρίαν ότι αυτός είναι ο προορισμένος από τον Θεόν κριτής ζώντων και νεκρών. Δι' αυτόν μαρτυρούν όλοι οι προφήτες ότι όποιος πιστεύει εις αυτόν θα λάβει άφεση αμαρτιών δια του ονόματός του.

0: Εγάπησα τα σεντολά σου.
1: Το σημερινό ευαγγελικό ανάγνωσμα είναι παρμένο από το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιον, κεφάλαιον 8, 12, 20. Ακούτε το ιερό κείμενο. Είπεν ο Κύριος προς τους ελληνιθώτας προς αυτόν Ιουδαίους. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί, ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, αλλά έξι το φως της ζωής. Είπονουν αυτό οι Φαρισαίοι, σύ περί σε αυτού μαρτυρείς, η μαρτυρία σου ουκέστην αληθείς. Απεκρίθη Ιησούς και είπεν αυτής, κάνε εγώ μαρτυρώ περί εμ' αυτού, αληθείς εστίν η μαρτυρία μου, ότι είδα πόθεν ήλθον και που υπάγω. Εμείς δε, ουκ είδατε πόθεν έρχομαι ή που υπάγω. Εμείς κατά την σάρκα κρίνετε, εγώ ουκ κρίνω ουδένα. Και αν κρίνω δε εγώ, η κρίση σε εμεί αληθείς εστίν, ότι μόνος ουκ εμή, αλλά εγώ και ο πέμψας με πατήρ. Και εν τον νόμο δε το ημετέρω γέγραπτε, ότι δύο ανθρώπων η μαρτυρία αληθείς εστίν. Εγώ είμαι ο μαρτυρών περί εμ' αυτού και μαρτυρεί περί εμού ο πέμψας με πατήρ. Έλεγον ουν αυτό, πού έστειν ο πατήρ σου? Απεκρίθη ο Ιησούς, ούτε εμέ είδατε ούτε τον πατέρα μου, ή εμέ είδητε και τον πατέρα μου είδετε αν. Ταύτα τα ρήματα ελάλησεν ο Ιησούς εν το γαζοφυλακείο, διδάσκον εν το ιερό και οδείς επίεσεν αυτόν, ότι ούπο ελήθη η ώρα αυτού. Με πιο απλά λόγια, πάλιν ο Ιησούς τους ομίλησε και είπε, «Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Εκείνος που με ακολουθεί δεν θα περπατήσει στο σκοτάδι, αλλά θα έχει το φως της ζωής». Τότε οι Φαρισαίοι του είπαν, «Συ δίνεις μαρτυρίαν δια των εαυτών σου, η μαρτυρία σου δεν είναι αληθινή». Ο Ιησούς τους απεκρίθη, «Και αν ακόμη δίνω μαρτυρίαν δια των εαυτών μου, η μαρτυρία μου είναι έγκυρη, διότι ξέρω από πού ήλθα και πού πηγαίνω, σεις όμως δεν ξέρετε από πού έρχομαι ή πού πηγαίνω. Σεις κρίνετε σύμφωνα με ανθρώπινους κανόνες. Εγώ δεν κρίνω κανένα. Αλλά και αν εγώ κρίνω, η κρίση μου είναι έγκυρη, διότι δεν κρίνω εγώ μόνος, αλλά εγώ και ο πατέρας μου που με έστειλε. Εις τον νόμο σας είναι γραμμένο ότι η μαρτυρία δύο ανθρώπων είναι έγκυρη. Εγώ είμαι που δίνω μαρτυρίαν δια των εαυτών μου και μαρτυρεί δι' εμέ και ο πατέρας που με έστειλε». Έλεγαν λοιπόν εις αυτόν, «Πού είναι ο πατέρας σου?» Απεκρίθη ο Ιησούς, «Ούτε εμέ ξέρετε ούτε τον πατέρα μου. Εάν γνωρίζετε εμένα, θα γνωρίζατε και τον πατέρα μου». Αυτά τα λόγια τα είπε ο Ιησούς κοντά εις το θησαυροφυλάκιον, όταν δίδασκε εις τον ναόν και κανένας δεν τον έπιασε, διότι δεν είχε έλθει ακόμη η ώρα του.
0: Εγάπησα τα σεντολά σου.

αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου.

Μέχρι τις 10.30 θα είμαστε πρώτα Θεός μαζί εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Και φυσικά μπορείτε να παρακολουθείτε σε επανάληψη την εκπομπή στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Χθες είχαμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε το απόγευμα, γι' αυτό και δεν πραγματοποιήθηκε η επανάληψη της εκπομπής μας, την υποδοχή της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Παντάνασσας από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπεδίου, ακριβές αντίγραφο, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης και στη συνέχεια την Ιερά Αγρυπνία. Μεγάλες ευλογημένες στιγμές για όλους, και τώρα πια το θρονί της Παναγίας της Παντάνασσας θα βρίσκεται εκεί, στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Νέα Κρίνη. Τη μεγάλη ευλογία για όλους εμάς. Κατευθείαν από το Άγιον Όρος. Από το περιβόλι της Παναγίας μας. Σήμερα 7 Μαΐου η εκκλησία μας στο Συναξάρι της μνημονεύει την εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού. Η πρώτη εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού έγινε στο Μέγα Κωνσταντίνο με το θριαμβευτικό έμβλημα της νίκης «Εν τούτο νίκα». Εδώ έχουμε μια άλλη εμφάνιση που έγινε στην Ιερουσαλήμ περίπου το 346 μετά Χριστόν. Τότε αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων ήταν ο Κύριλλος και βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η εμφάνιση αυτή έγινε στις 7 Μαΐου. Ήταν ώρα Τρίτη Βυζαντινή, όταν ξαφνικά στον ουρανό φάνηκε ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, σχηματισμένος από εκθαμβωτικό φως πάνω από το Γολγοθά μέχρι και το Όρος των Ελαιών. Το υπερφυσικό αυτό θέαμα προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό και συγκίνηση σε όλους όσους βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ. Νέοι και γέροι, γυναίκες και παιδιά, όλοι μαζί έτρεξαν στην εκκλησία και με πολύ χαρά και θερμή κατάνοιξη ευχαρίστησαν και δόξασαν το Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που αγίασε το ξύλο του Σταυρού και κατέστησε το σημείο αυτό ισχυρότατο όπλο των αγωνιζόμενων χριστιανών κατά του διαβόλου.

Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ακακίου, ο οποίος καταγόταν από την Καπαδοκία και έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα. Τη μνήμη του Αγίου Κοδράτου και μαζί με αυτόν όσους μαρτύρησαν. Τη μνήμη των Αγίων Ρουφίνου και Σατορνίνου. Τη μνήμη του Οσίου Ιωάννη του Ψυχαΐτη, ο οποίος έλαμψε στα χρόνια της σκληρής πάλης για τις Άγιες εικόνες. Ασκητικότατος στη ζωή, είχε φοβερό ψυχικό σθένος, μας λέει το συναξάρι του, και πολύ μεγάλη τόλμη. Η εμφάνισή του κλώνιζε τους αντιπάλους και στερέωνε τους φίλους και ομοδόξους. Οι οικονομάχοι αυτοκράτορες τον καταδίωξαν. Έτσι πέρασε πολλές περιπέτειες, τις οποίες υπερνίκησε και κατέβαλε. Μετά από κάθε διωγμό, επανερχόταν ορμητικότερος. Επίσης ήταν πρικισμένος και με θαυματουργική χάρη. Ο θάνατος τον βρήκε όρθιο στο στάδιο των Ιερών Αγώνων και τον έφερε στα αθάνατα σκηνώματα των δικαίων. Ακόμη σήμερα εορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη του Αγίου Μαξίμου, τη μνήμη του Οσίου Ταρασίου του Θαυματουργού του Ενλικαονία, τη μνήμη του Οσίου Νείλου του Νέου του Μυροβλήτη, η έβρεση των Ιερών Λειψάνων του, τη μνήμη του Οσίου Παχωμίου του Νέου Οσίου Μάρτυρος και μνήμη μεταθέσεως των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, καθώς και του Αγίου Μάρτυρος Κυρίλου. Να έχουμε τις πρεσβείες όλων των Αγίων, αγαπητοί ακροατές, που σήμερα εορτάζει η Εκκλησία μας, να μας προστατεύουν, να πρεσβεύουν για μας και ακόμη τον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος είναι η ασπίδα, η προστασία μας, το όπλο κατά του διαβόλου.

Εσείς αγαπητοί ακροατές, πώς είστε? Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Καλή δύναμη, ναι. Πάντα στη συντροφιά του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Λυδίας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

θα περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή και σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη. Άλμα στις αγορές μετά τις δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών, μόλον ότι ταυτόχρονα επέσυσε την απειλή νέων αμερικανικών βομβαρδισμών. Ο πρόεδρος τώρα του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, απάντησε με αιχμηρό τρόπο στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για προσωρινή αναστολή της λεγόμενης επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του, σχολίασε δεικτικά την εξέλιξη, γράφοντας: «Η επιχείρηση «Εμπιστεύσουμε, αδερφέ», απέτυχε». Συναγερμός έχει ξεσπάσει μετά το ξέσπασμα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, με τρεις επιβεβαιωμένους θανάτους και αρκετά ύποπτα κρούσματα να συνδέονται με το πλοίο. Να είναι αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου και αναμένεται να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια νησιά. Πληροφορίες τώρα αναφέρουν ότι ζευγάρι Ολλανδών που προσβλήθηκε από Χανταϊό και πέθανε είχε επιβιβαστεί στην πολυτελή κρουαζιέρα από την Αργεντινή. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η χώρα αποτέλεσε το σημείο προέλευσης, καθώς το ζευγάρι που πέθανε στο κρουαζιερόπλοιο είχε περάσει πάνω από έναν μήνα στην Αργεντινή. Καθησυχαστικοί πάντως επί του παρόντος οι επιστήμονες. Με τη συμμετοχή περίπου 400 εκθετών, εκδοτών και φορέων, μεταξύ των οποίων 30 εκδοτικοί οίκοι, συμμετέχουν για πρώτη φορά με 25 ξένους συγγραφείς από όλο τον κόσμο να παρουσιάζουν το έργο τους, και με 330 εκδηλώσεις για ενήλικες και 104 για παιδιά, ξεκινά από σήμερα η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και συζήτησαν για τις διεθνείς εξελίξεις, ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας και σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Του απίφθινε συγχαρητήρια του Παναγιωτάτου ο πρώην Πρωθυπουργός για την ομιλία του στη Βουλή. Σε κλίμα αναστάσιμης χαράς και βαθιάς συγκίνησης, πλήθος κόσμου και λαού στη νέα Κρίνη της Καλαμαριάς είχε τη μεγάλη ευλογία να υποδεχθεί εχθές το απόγευμα πιστό αντίγραφο της θαυματουργού Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Παντάνασας εκ της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Στο πλαίσιο βέβαια της θεσμοθετημένης εβδομάδας πνευματικής εν Χριστώ οικοδομής και παρακλήσεως της Ιεράς Μητρόπολης Καλαμαριάς. Παρακολουθήσατε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Επίτιμος διδάκτορας της νομικής σχολής και του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας της θεολογικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναγορεύτηκε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Ευάγγελος Βενιζέλος. Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσία του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, αλλά και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερονύμου. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος είχε τη χαρά να υποδεχθεί στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης αντιπροσωπεία μαθητών από το 2ο ΕΠΑΔ Ρεθύμνου, καθώς και αντιπροσωπεία μαθητών από το Γυμνάσιο Ζαρού, με τη συνοδεία καθηγητών και δύο σχολείων. Ξεκίνησε το μαθητικό φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες, το οποίο συμπληρώνει 10 χρόνια φέτος και αναδεικνύει τη μουσική παιδεία. Στην Καβάλα, οι πρώτες ημέρες του Μαΐου αποκτούν κάθε χρόνο ένα ιδιαίτερο παλμό. Εκατοντάδες μαθητές μουσικών σχολείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στην πόλη, συμμετέχοντας στο ετήσιο μαθητικό μουσικό φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία. Να πούμε ότι ο μαθητικός αυτός θεσμός τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έχει την απόλυτη και έμπρακτη στήριξη του συνόλου των τοπικών θεσμικών φορέων της Καβάλας. Χορηγός επικοινωνίας, ο τηλεοπτικός σταθμός 4Ε. Με εξέχουσα λαμπρότητα, ο Σαρμόζη εόρτασε ιερά μονή ξενοφόντος του Αγίου Όρου στη μνήμη του ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, εις τον οποίο είναι αφιερωμένα τα δύο καθολικά της μονής. Αφεσπέρας της εορτής πραγματοποιήθηκε κατά το έθος η υποδοχή του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου, ώστις μετά της τιμίας συνοδείας του κατέφτασε εις τα σαυλάς του Θείου Γεωργίου για να προεστεί των ιερών ακολουθιών. Σε κλίμα ιδιαίτερης πνευματικής χαράς και βυζαντινής μεγαλοπρέπειας, η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης υποδέχθηκε την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία του πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους, γέροντος Αβραάμ Λαυριώτη, συνοδευόμενο από μέλη της Ιεράς Επιστασίας. Σταθμός της υψηλής αντιπροσωπείας ήταν η έδρα της Μητρόπολης και εν συνεχεία η Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, το πνευματικό κέντρο και λιμάνι του νησιού της Λευκάδας. Με την πρέπουσα λαμπρότητα και σεβασμό στην Ορθόδοξη παράδοση, ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις στην Πηλαία από σήμερα ως τις 13 Μαΐου. Είναι αφιερωμένες διαδοχικά στη μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου και της Αγίας Γλυκερίας, προσφέροντας στους δημότες και τους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία θρησκευτικής ανάτασης και πολιτιστικής έκφρασης. Η Διευρυμένη Σύνοδος της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στην οποία πρόκειται να εκλεγεί ο νέος Καθολικός Πατριάρχης, θα συγκληθεί την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ο τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου, Μητροπολίτης Σενάκη και Τσχορόσκου, κ. Σιώ. Η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό των Αγίων Ιωσήφ του Μνήστορος και Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης θα τελεστεί αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβα. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός αλλά και η τηλεόραση της 4Ε θα μεταδώσουν ζωντανά την ιερά ακολουθία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενώ με λαμπρότητα και αναστάσιμη χαρά θα εορταστεί την 10η και 11η Μαΐου στην επανομή της Θεσσαλονίκης η μνήμη του γενναίου αθλητού του Χριστού και Ευάνδρου Γόνου του ντοπιοχωριού της επανομής, Αργυρίου του Νεομάρτυρος. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός αλλά και ο τηλεοπτικός μας θα σας μεταφέρουν ζωντανά τις ιερές ακολουθίες. Την Κυριακή το απόγευμα ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός του Αγίου Αργυρίου και τη Δευτέρα το πρωί η πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης και ζωντανό ενδιαφέρον για τα κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας, διοργανώνεται ενημερωτική εσπερίδα για την ανάδειξη ενός φαινομένου που προσβάλλει βαθιά το ανθρώπινο πρόσωπο και τη θεόσδοτη ελευθερία του. Μιλάμε για το human trafficking, για την εμπορία ανθρώπων. Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος της Μητρόπολης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πατριαρχική Θεία Λειτουργία θα τελεστεί την Κυριακή της Σαμαρίτιδος στο Φανάρι. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος συνεχίζει την επίσκεψή του στην Αθήνα, από όπου θα αναχωρήσει και την Κυριακή θα τελέσει την Θεία Λειτουργία. Θα προεστεί της καθιερωμένης Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Χριστός Ανέστη.

Ακούγοντας βέβαια τα όσα γίνονται στον κόσμο μας, αγαπητοί ακροατές, και σίγουρα πολύ περισσότερα βλέπετε και ακούτε από την τηλεόραση, από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, από το διαδίκτυο, με χίλιους δυο τρόπους εμφανίζονται ειδήσεις, πολύ τραγικές τις περισσότερες φορές τις βλέπουμε και έτσι λίγο απογοητευόμαστε. Ακούμε όμως και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να μας φωνάζει και να μας λέει θάρση, δηλαδή έχει θάρρος. Και είναι πολύ αναγκαία αυτή η παρότρινση, η ενίσχυση αυτή, όπως αναφέραμε ειδικά στις μέρες μας. Είναι περιττό να το αναλύσουμε. Γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη αυτής της προτροπής. Είτε γιατί βρισκόμαστε στη δίνη μιας κρίσης που μαστίζει την οικουμένη ολόκληρη, είτε τα προβλήματα που έχει η πατρίδα μας και πολλοί βρίσκονται στην ανεργία, σε δύσκολες καταστάσεις, είτε γιατί κάποια ασθένεια μας βρήκε ή αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε μικρό είτε μεγάλο. Και δεν είναι σπάνιες οι φορές που τα χάνουμε, που απελπιζόμαστε και απογοητευόμαστε. Τι θα κάνω, τι θα απογίνω τώρα, μονολογούμε. Έρχεται η συμβουλή κάποιον βέβαια να μας στηρίξει. Έχει θάρρος, μας λένε. Όμως πού να το βρούμε, πού να στηριχτούμε, όταν όλα γύρω μας νιώθουμε ότι γκρεμίζονται. Κάποιοι προτείνουν να πιστέψεις στον εαυτό σου. Ακούγεται πάρα πολύ αυτό. Ο εαυτός σου κρύβει πολλές δυνάμεις. Σε αυτό να στηριχθείς, να μην έχεις ανάγκη κανέναν. Να έχεις αυτοπεποίθηση. Ο λόγος βέβαια αυτός, απόλυτος, αλλά εν μέρει λανθασμένος. Γιατί είναι αλήθεια ότι έχει εσωτερικές δυνάμεις ο άνθρωπος, έχει χαρίσματα, ικανότητες από το Θεό, μπορεί να αντιδράσει με θάρρος πράγματι στις δύσκολες περιστάσεις, όμως είναι τόσες και τέτοιες οι αντικσότητες της ζωής που πραγματικά μας υπερβαίνουν. Και δεν είναι λίγες οι φορές που οι ώμοι μας αποδεικνύονται πολύ αδύναμοι για να βαστάξουν τις δυσκολίες της ζωής και τότε λυγίζουμε. Το νιώθουμε και το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι απεριόριστες οι δυνάμεις μας για να αντέξουμε το βάρος και την πίεση των θλίψεων, των δοκιμασιών της ζωής. Γι' αυτό χρειάζεται πραγματικά μια ακόμη πηγή θάρρους και ενισχύσεως, που μόνο αυτή μπορεί να αναστηλώσει την ελπίδα σε κάθε απογοητευμένο άνθρωπο. Και αυτή η πηγή, αγαπητοί μας ακροατές, δεν είναι άλλη από το Χριστό, από τον Κύριό μας, η οποία είναι ανεξάντλητη και αιώνια πηγή θάρρους και δύναμης. Οι μαθητές του Κυρίου βρισκόντουσαν με το πλοιάριό τους μέσα στη θάλασσα, βασανίζοντας. Ίνγαρ εναντίος ο άνεμος. Τότε ακριβώς μέσα στην απελπισία, μέσα στην ταραχή, εμφανίστηκε ο Κύριός μας περπατώντας πάνω στα μανιασμένα κύματα. Τότε βέβαια ο φόβος τους διπλασιάστηκε επειδή νόμισαν ότι ήταν φάντασμα. Όμως με φωνή εξουσιαστική ο Κύριός μας, κυρίαρχη, τους είπε «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε» και κόπασε ο άνεμος. Έτσι και τώρα, πόσες φορές απογοητευμένοι, τσακισμένοι, ίσως λιπόψυχοι από την απειλή των προσωπικών μας ο καθένας κυμάτων, δηλιάζουμε και απελπιζόμαστε. Ξεχνάμε όμως ότι δίπλα μας είναι ο Κύριος, ότι είναι έτοιμος πάντοτε μέσα στην τρικυμία να καταστήλει και τα όποια προβλήματα. Είμαστε πάρα πολύ ευλογημένοι γι' αυτό. Να έχουμε θάρρος, μας προτρέπει ο Κύριός μας,
Γιατί εγώ έχω νικήσει τον κόσμο και με τη νίκη μου αυτή, με την ανάστασή του δηλαδή, εξασφάλισα και σε εσάς τη δυνατότητα του θριάμβου της νίκης και της δόξας. Γιατί λοιπόν να απελπιζόμαστε, γιατί να χάνουμε και να απογοητευόμαστε ό,τι και αν μας έχει βρει. Όσο οδυνηρό και αποθαρρυντικό και αν είναι αυτό, ας στρέψουμε το βλέμμα μας στον Κύριό μας, ας τον παρακαλέσουμε, ώστε αυτός που μας προέτρεψε να έχουμε θάρρος να στηρίξει και την ελπίδα μέσα μας, ιδίως εκείνη τη δύσκολη στιγμή που πλέον τα έχουμε παρατήσει. Λέμε, Κύριε, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να δώσω. Δεν έχω δύναμη για τίποτα. Και θα δούμε όλοι έμπρακτα ότι θα ηρεμήσει η ψυχή μας. Θα πάρουμε θάρρος ακόμη και στην πιο δύσκολη ώρα.

Να περάσουμε σύντομα να δούμε και την πρόγνωση του καιρού. Έτσι όπως μας την δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Για σήμερα 5η 7 Μαΐου. Προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές και το μεσημέρι με απόγευμα κυρίως τα ορεινά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά και το απόγευμα στις Κυκλάδες. Αύριο τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Και θα έχουμε σταδιακή βελτίωση στα ηπειρωτικά το βράδυ. Αύριο οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Ας δούμε και ενδεικτικά τη θερμοκρασία αυτή την ώρα. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα έχουμε 20 βαθμούς. Στην Κοζάνη και στην Πάτρα έχουμε 15 βαθμούς αυτή την ώρα, 17 βαθμούς έχει η Λάρισα, 21 το Ηράκλειο, 19 βαθμούς έχουμε στη Ρόδο και 18 στη Χίο.

Αγαπητοί ακροατές, η Κυριακή που μας έρχεται μεθαύριο είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γεώργιο Μαντζαρίδη.

0: Κύριε Ματζαρίδη, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Έχουμε μεθαύριο την Κυριακή της Σαμαρίτιδος.
1: Μάλιστα.
0: Μια περικοπή ξεχωριστή μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Επιφυλάσσει όμως κάποιες εκπλήξεις η συνάντηση της Σαμαρίτιδος με τον Χριστό.
1: Βέβαια, η συνάντηση με τον Χριστό πάντοτε εκπλήσει τον άνθρωπο. Και η έπληξη αυτή δεν είναι ανεξήγητη, ούτε παράλογη βέβαια. Είναι εντελώς δικαιολογημένη και λογική. Είναι η έκπληξη που δημιουργείται από την συνάντηση του σχετικού με το απόλυτο, από τη συνάντηση του χρονικού με το αιώνιο, του κοσμικού με το θείο θα λέγαμε. Και όποιος δεν αισθάνθηκε την έκπληξη από τη συνάντηση του με τον Χριστό, θα έπρεπε ίσως να διαρωτηθεί αν όντως συνάντησε τον Χριστό και αν ένιωσε πραγματικά την παρουσία του ως θεανθρώπου.
0: Μάλιστα. Στη συγκεκριμένη λοιπόν συνάντηση ποιες εκπλήξεις έχουμε?
1: Έχουμε σειρά εκπλήξεων θα έλεγα. Στη συνάντηση με τον Χριστού με τη Σαμαρίτιδα η πρώτη έκπληξη είναι η ίδια η συνάντηση. Τότε δηλαδή αναπτύσσεται ένας διάλογος μεταξύ τους. Ο Χριστός απευθύνεται στη Σαμαρίτιδα και ζητάει νερό να πιει. Αυτή εκπλήσεται πάλι και ρωτάει πώς εσύ ένας Ιουδαίος ζητάς από μένα μια γυναίκα και Σαμαρίτιδα να σου δώσω νερό. Γιατί ήταν γνωστό βέβαια, όπως ξέρετε, ότι οι Ιουδαίοι ουσυγχρόνε τις Σαμαρίτες. Η έκπληξη αυτή είναι διπλή ή ίσως θα λέγαμε ακόμη και πολλαπλή. Πρώτον, πώς ένας Ιουδαίος, ο Ιησούς, πώς άνθρωπος ένας Ιουδαίος στα μάτια των ανθρώπων, διαλέγεται με έναν άνθρωπο που προέρχεται από τη Σαμάρια. Αλλά και πώς απευθύνεται μια γυναίκα και μάλιστα διαβεβλημένη όπως ήταν η Σαμαρίτιδα προς τον Χριστό. Τέλος, το σπουδαιότερο ίσως, πώς αποκαλύπτει στη γυναίκα αυτήν ο Χριστός την υψηλότερη και βαθύτερη αλήθεια του μεσαιανικού του κηρύγματος, ότι είναι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνώντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Κάθε έκπληξη που δοκιμάζει ο άνθρωπος προέρχεται από την συνάντησή του με κάτι καινούριο, όπως γνωρίζουμε. Οφείλεται δηλαδή στην αντιμετώπιση μιας νέας πραγματικότητας, μιας πρωτόγνωρης περιοχής, μιας ενός ιδιαίτερου προσώπου, κάποιας άγνωσης αλήθειας που ως τότε την αγνοούσε. Οφείλεται δηλαδή σε κάποια, θα λέγαμε, αποκάλυψη. Αυτό παρατηρούμε και στην περίπτωση αυτή της Σαμαρίτιδος και του διαλόγου της με τον Χριστό. Η Σαμαρίτιδα εκπλήσεται από την εμφάνιση ενός Ιουδαίου που παραμερίζει τους ρατσιστικούς φραγμούς της εποχής εκείνης και τις ακοινωνισίες που υπάρχει μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών και ζητάει νερό για να πιει. Και πριν ακόμα συνέλθει από την έκπληξη αυτή, δοκιμάζει μια νέα έκπληξη, ακόμα μεγαλύτερη. Ακούει μάλιστα ότι αυτός που ζητάει νερό μπορεί να τους προσφέρει ο ίδιος ζών ίδωρο, όπως λέει. Και γι' αυτό δικαιολογημένα λέει, «Κύριε, δοχείον ουκ έχεις, δεν έχεις δοχείο και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού τάχα έχεις το νερό αυτό που λες να μου δώσεις?» Η Σαμαρίτιδα, νομίζοντας ότι κατάλαβε τα λόγια του Χριστού, ζήτησε να της δώσει το περίεργο αυτό νερό για να λύσει το κοπιαστικό έργο της γυντρεύσεώς της. «Κύριε», λέει, «δώσε μου το νερό αυτό για να μην διψώ και να μην έρχομαι εδώ και να αντρώ νερό». Η γυναίκα αυτή πίστεψε πως βρήκε μια εύκολη λύση στο καθημερινό πρόβλημά της. Ο Χριστός της μίλησε για νερό που προσφέρει ο ίδιος τον άνθρωπο ώστε να μην διψάει ποτέ, αλλά να γίνεται μέσα του πηγή νερού που θα αναβλύζει αιώνια ζωή. Εκείνη φαντάστηκε ότι πρόκειται για νερό φυσικό που θα πει μια φορά και δεν θα ξαναδιψάσει, ούτε θα χρειάζεται να πηγαίνει στο πηγάδι για να αντλεί νερό. Όσο ο άνθρωπος σκέφτεται κοσμικά γήινα, βρίσκεται εγκλωβισμένος στην εγκοσμιότητα και δεν μπορεί να συλλάβει υπερβατικές αλήθειες. Μπορεί να εκπλήσεται, μπορεί να απορεί, μπορεί να θαυμάζει. Αλλά πάντοτε μένει υποταγμένος στον νόμο της εγκοσμιότητας, στον νόμο της φθοράς και του θανάτου, όπως λέμε θεολογικά. Το τείχος ή το φράγμα στο οποίο προσκρούει και σταματά κάθε σκέψη του ανθρώπου και κάθε ενέργειά του, κάθε έκπληξη που δοκιμάζει ή αποκάλυψη που συναντά, είναι το φράγμα του θανάτου. Μπορεί να έχουμε πολλές αποκαλύψεις, αλλά καμιά αποκάλυψη δεν μας οδηγεί πέρα από τον θάνατο. Καμιά αποκάλυψη, καμιά οδυνή, η επινόηση, καμιά εφεύρεση δεν μπορεί να μας ελευθερώσει από το φράγμα αυτό. Όλα όσα γίνονται γνωστά, αισθητά ή προσιτά, βρίσκονται, θα λέγαμε, εντεύθεν του φράγματος του θανάτου. Αν υπερβεί ο άνθρωπος το φράγμα αυτό, τότε βρίσκεται σε πραγματική αποκάλυψη. Και θα λέγαμε ότι η μόνη αποκάλυψη είναι η υπέρβαση αυτή του φράγματος, η οποία δεν μπορεί να γίνει ανθρωπίνως δυνατή. Αλλά η υπέρβαση του φράγματος αυτού, του φράγματος του θανάτου δηλαδή, δεν γίνεται ούτε με το λογική, ούτε με τη φαντασία. Κατορθώνονται μόνο με κάτι υπερκόσμιο. Η λογική, η φαντασία, η τέχνη, η επιστήμη, οτιδήποτε άλλο μπορεί να σκεφτεί ή να επινοήσει ή να πραγματοποιήσει ο άνθρωπος, είναι χρήσιμα πράγματα, βοηθούν την καθημερινή ζωή ίσως, αλλά περιορίζονται σε καθαρά ενδοκόσμιες υποθέσεις. Η υπέρβαση του θανάτου πραγματοποιείται μόνο με το μεγαλύτερο θαύμα που έγινε στον κόσμο, με την Ανάσταση, με το γεγονός αυτό που γιορτάσαμε πριν από μερικές εβδομάδες και εξακολουθούμε να γιορτάζουμε ως κεντρικό γεγονός της πίστεώς μας, ως κεντρική ελπίδα, ως την μόνη πραγματική ελπίδα η οποία υπάρχει για τον άνθρωπο. Αυτή είναι η κατεξοχήν αποκάλυψη, ή ακριβέστερα είναι η μόνη αληθινή αποκάλυψη που λυτρώνει τον άνθρωπο από την λύθη της ανυπαρξίας και διανοίγει μπροστά του μια τελείως καινούργια πραγματικότητα. Ανάγει τη ζωή του, αναφέρει τη ζωή του προς την αιωνιότητα. Γι' αυτό και όλα τα θαύματα του Χριστού χαρακτηρίζονται, όπως είναι γνωστό, ως σημεία. Δηλαδή δεν είναι απλώς γεγονότα τα οποία τακτοποιούν μια κατάσταση. Είναι σημεία, είναι δείκτη δηλαδή που οδηγούν κάπου αλλού, που παραπέμπουν κάπου αλλού. Δείκτες που δείχνουν την ελευθερία του ανθρώπου από την νομοτέλεια, την κοσμική, και παραπέμπουν στην αιωνιότητα. Και η διάνοιξη αυτή προς την αιωνιότητα είναι το κατεξοχήν σημείο. Είναι, όπως λέγεται και στη γραφή, το σημείο του Ιωνάτου προφήτου. Όπως εκείνος δηλαδή ελευθερώθηκε από το κήτος μετά τρεις ημέρες, έτσι βλέπουμε στον συμβολισμό αυτόν την ελευθερία του ανθρώπου που απευθύνεται προς τον Χριστό, να ελευθερώνεται μαζί με τον Χριστό, με την Ανάσταση του Χριστού, για την αιωνιότητα. Γιατί ο Χριστός δεν είχε κανένα λόγο να πεθάνει και να αναστηθεί. Ό,τι έκανε, το έκανε για τον άνθρωπο. Και η Ανάσταση του Χριστού είναι ουσιαστικά Ανάσταση του ανθρώπου. Όσο λοιπόν η Σαμαρίτιδα συζητούσε με τον Χριστό, δεν καταλάβαινε το νόημα των λόγων του. Εκείνος μιλούσε στο επίπεδο της αιώνιας ζωής. Αυτή καταλάβαινε όσα της έλεγε στο επίπεδο της κοσμικής ζωής. Δηλαδή θα λέγαμε δεν υπήρχε σημείο συναντήσεως, τόπος συναντήσεως. Ο τόπος αυτός δημιουργήθηκε με το σημείο ακριβώς που παρουσίασε ο Χριστός. Ποιο ήταν το σημείο αυτό? Μια προφητεία. Μια διαπίστωση την οποία δεν ήταν δυνατόν να κάνει κάποιος ο οποίος δεν εγνώριζε τα πράγματα πίσω από τα φαινόμενα. Τι της είπε? Πήγαινε, φώναξε τον άντρα σου και έλα εδώ. Εκείνη απήντησε: δεν έχω άντρα. Τότε ο Χριστός της είπε: καλά είπες που δεν είχες άντρα, γιατί έχεις πέντε άνδρες, είχες πέντε άνδρες και αυτός που έχεις τώρα δεν είναι άνδρας σου. Αλήθεια το είπες αυτό το πράγμα. Τα λόγια του Χριστού προκάλεσαν ουσιαστικά μια μεγάλη έκπληξη. Συγκλώνησαν την γυναίκα και μετατόπισαν άρδι το ενδιαφέροντός της. Έτσι, τέτοια συγκλονιστικά σημεία αποτελούν αφορμές πολλές φορές στον άνθρωπο να αλλάξει επίπεδο σκέψεως, να ανοιχτεί μπροστά του μια άλλη πραγματικότητα, την οποία βέβαια πρέπει να υποδείξει κάποιος άλλος για να την οικειωθεί, να την εστερνιστεί, να την πιστέψει. Μόλις η διεπίστωση αυτήν την διάγνωση του Χριστού, φωτίζεται ο ορίζοντας της Σαμαρίτιδος και θα λέγαμε έτσι μια κατακόρυφη ακτίνα έρχεται στη ζωή της και της αλλάζει τον τρόπο της σκέψεώς της. Η γυναίκα ότι τη στιγμή αυτή λησμονεί το πρόβλημα του νερού, όπως το βλέπουμε και από τα πράγματα που ακολουθούν. Άφησε το κανάτι της εκεί πέρα που είχε να γεμίσει και μπήκε μπροστά σε έναν άλλον προβληματισμό, ή μάλλον αποκάλυψε μια άλλη δίψα την οποία είχε και την οποία με κάποιον τρόπο, έτσι θα λέγαμε αποθητικό, άφηνε να υπάρχει μέσα στην καρδιά της χωρίς να έχει την ικανοποίησή της. Παρέμενε κρυμμένη η μεταφυσική της δίψα, στην οποία δεν ήθελε και δεν μπορούσε ίσως να δώσει κάποιο κορεσμό, κάποια απάντηση. Γι' αυτό απευθύνεται σε αυτόν που βλέπει ότι έχει μια δυνατότητα να της δώσει την απάντηση. Και έτσι λέει: «Κύριε, βλέπω», λέει, «ότι είσαι προφήτης. Οι πατέρες μας λάτρεψαν τον Θεό στο βουνό αυτό, το Γαριζίν. Εσείς λέτε όμως ότι τα Ιεροσόλυμα είναι ο τόπος όπου λατρεύεται ο Θεός». Αυτή η μεταφυσική ανησυχία που είχε και για την οποία είχε πάντοτε αμφιβολίες και την οποία είχε αποφύσει, θα λέγαμε, μέσα στην καρδιά της, την αποκαλύπτει τώρα μπροστά σε έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται μπροστά στα μάτια της να έχει υπερφυσικές ικανότητες. Και τότε δέχεται τη μεγάλη αποκάλυψη για να καταλάβει τελικά ότι είναι αυτός που περίμενε ο Ισραήλ, αυτός που μπορούσε να δώσει την λύση στο ερώτημα, αυτός που είναι πραγματικά ο Θεός που έρχεται μέσα στον κόσμο για να φωτίσει τον κόσμο. Τι της λέει ο Χριστός? «Έρχεται ώρα και ήδη εσθήν», ότι ήρθε η ώρα δηλαδή, και τώρα είναι η ώρα αυτή που οι αληθινοί προσκυνητές θα λατρεύσουν τον Θεό Πατέρα εμπνεύματι και αληθεία. Και όπως συνεχίζει, «πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Αυτή είναι η μεγάλη θεολογική αποκάλυψη, η μεγάλη αλήθεια η οποία ελευθερώνει τον άνθρωπο και η οποία τον τοποθετεί στην πραγματική προοπτική της αληθινής λατρείας. Ο Θεός δηλαδή είναι πνεύμα και θέλει από τους ανθρώπους πνευματική λατρεία. Όταν ο άνθρωπος συρρυκνώνεται στη σάρκα του, αλωτριώνεται από το πνεύμα. Τότε και η θρησκευτική του λειτουργία, που είναι φυσική στον κάθε άνθρωπο, δεν μπορεί να είναι πνευματική, αλλά σαρκική. Εμπιστεύεται στον εαυτό του, στα πάθη του, τα θεοποιεί και τα λατρεύει. Δημιουργεί δηλαδή μια κοσμική, ανθρωποκεντρική θρησκεία. Βραχυκυκλώνεται στην αλωτριωμένη φύση του και αχρηστεύονται έτσι οι πνευματικές του αισθήσεις. Αφομοιώνεται με αυτά που θεοποιεί και κινείται μέσα σε αυτά και λατρεύει αυτά τα πράγματα. Κατευθύνεται δηλαδή ουσιαστικά, μόνο ότι νομίζει ότι θρησκεύει, διαμετρικώς αντίθετα προς αυτό που θέλει ο Θεός. Περιορίζεται στην πλάνη των αισθήσεων, αγνοεί την αλήθεια του πνεύματος, καθυλώνεται στη συμβατική θρησκεία και δεν ανοίγεται στην έκπληξη της αποκαλύψεως, η οποία, όπως είπαμε, είναι η κατεξοχήν έκπληξη, αυτή που βγάζει τον άνθρωπο από τα δεσμά της εγκοσμιότητας, από τα δεσμά του θανάτου και τον ανοίγει στην αιωνιότητα, στην αθανασία. Όταν στη Σαμαρίτιδα δόθηκε το σημείο αυτό που είπαμε, δηλαδή η αποκάλυψη την οποία δεν περίμενε, ένα θαύμα δηλαδή, ανατράπηκε ο εσωτερικός της κόσμος. Ξεπήδησε η θρησκευτική της διάθεση και συναντήθηκε με την έκπληξη που ενδόμηχα περίμενε. «Ξέρω», είπε, «ότι θα έρθει ο Μεσσίας», δηλαδή ο Χριστός. Αυτό είχε αποκαλυφθεί από τον Μωυσή, ότι πρέπει να περιμένετε κάποιον άλλον ο οποίος θα έρθει μετά από μένα και θα σας δώσει την αλήθεια. Αυτή η σπίθα που υπήρχε μέσα, πάλι εξ αποκαλύψεως θείας, αυτή πλέον έγινε φλόγα και τοποθέτησε την Σαμαρίτιδα με ένα μεγάλο ερώτημα μπροστά στον Χριστό. «Ξέρω», δηλαδή, λοιπόν, είπε, «ότι θα μας τα πει αυτά τα πράγματα όταν έρθει ο Χριστός. Εκείνος θα μας τα εξηγήσει όλα». Και τότε ακριβώς της λέει ο Χριστός: «Εγώ είμαι η ουρανόση. Εγώ είμαι αυτός που περιμένεις. Εγώ που σου μιλώ αυτή τη στιγμή». Και η έκπληξη αυτή φανέρωσε στη Σαμαρίτιδα την οδό που ανοίγει ο Θεός στον άνθρωπο, την οδό δηλαδή της ζωής. Η έκπληξη αυτή που δοκίμασε η Σαμαρίτιδα συνέπεσε με μια άλλη έκπληξη που δοκίμασαν οι μαθητές του Χριστού τώρα, όταν έφτασαν και είδαν τον Χριστό να συζητάει με μια γυναίκα με τη Σαμαρίτιδα. Αμέσως απόρρεσαν. Πόσο διδάσκαλός μας είναι δυνατόν να μιλάει με αυτή τη γυναίκα? Και η έκπληξή τους αυτή ήταν ένα χρήσιμο σημείο πάλι για το έργο τους. Είναι ένα άνοιγμα, μια προπαρασκευή, μια αφετηρία για μια πολύτιμη προετοιμασία που θα τους βοηθούσε να καταλάβουν ότι το Ευαγγέλιο που θα κηρύξουν υπερβαίνει πλέον τα αυστηρά φιλετικά, κοινωνικά και θρησκευτικά όρια και ανοίγεται προς όλο τον κόσμο. Όσο ο άνθρωπος επιδίδεται στις βασικές του μέρημνες, μένει προσιλωμένος στα εγκόσμια και λησμονεί τις βαθύτερες πνευματικές ανάγκες του, τότε δεν είναι ουσιαστικά άνθρωπος ολοκληρωμένος. Είναι ένα λογικό «ον» το οποίο δεν διαφέρει τίποτε περισσότερο από ένα κλουδισμένο ρομπότ το οποίο είναι υποταγμένο στις βιολογικές του ανάγκες και λειτουργίες. Όταν όμως από κάποια αιτία ξυπνάει μέσα του η βαθύτερη πνευματική αναζήτηση και διαπιστώνει ότι βρίσκει την απάντηση στο λησμονημένο και συχνά αποθυμένο υπαρξιακό ερώτημα της καρδιάς του, τότε λησμονεί τις καθημερινές του ανάγκες και αποθεί τις βιωτικές του μέρημνες για να φέρει στο προσκήνιο την πνευματική του υπόσταση, να φέρει στο προσκήνιο την αναζήτηση των πνευματικών του αισθήσεων. Η Σαμαρίτιδα άφησε τη στάμνα της εκεί, πήγε στην πόλη και είπε στους ανθρώπους: «Ελάτε να δείτε έναν άνθρωπο που μου είπε όλα όσα έκανε στη ζωή μου. Μήπως αυτός είναι ο Χριστός?» Προφανώς η ίδια είχε ήδη πιστεύσει ότι αυτός είναι ο Μεσσίας. Αυτό άλλωστε ήθελε να γνωστοποιήσει και στους συμπολίτες της. Ήθελε να τους καταστήσει κοινωνούς της μεγάλης χαράς της. Αλλά και ως άνθρωπος θα ήθελε ίσως να επιβεβαιωθεί και να ακούσει από τους άλλους ότι αυτός πραγματικά εκπληρώνει την κοινή προσδοκία τους. Και η επιβεβαίωση αυτή έγινε με την εμπειρία που αποκόμισαν οι συμπολίτες της από τη συνάντησή τους πλέον με τον ίδιο τον Χριστό. Μοιρασμένη χαρά, λέμε, διπλή χαρά. Χαρά που δοκιμάζουν όλοι και ο καθένας. Και τι της λένε οι συμπολίτες της όταν συνήντησαν τον Χριστό και μίλησαν μαζί του? «Ουκέτη δια την σύλλαλιά πιστεύομεν. Δεν πιστεύουμε πλέον επειδή μας τα είπες εσύ. Αυτή γαρακικόαμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός». Εμείς οι ίδιοι πλέον έχουμε ακούσει και έχουμε γνωρίσει ότι αυτός είναι ο σωτήρας του κόσμου ο Χριστός, τον οποίο περιμένουμε. Από εδώ τι βγαίνει? Ότι η πραγματική πίστη δεν στηρίζεται στην ακοή ή την πληροφορία, αλλά στην προσωπική εμπειρία. Καλή είναι η ακοή και η πληροφορία, αλλά αν δεν φτάσει στην εμπειρία, την προσωπική, δεν είναι λυτρωτική. Τι λέει και ο Ψαλμωδός? «Γεύσαστε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος». Ή όπως είπε ο Φίλιππος στον Ναθανιήλ: «Έρχου και είδε». Αν δεν δεις τον Θεό μέσα στη ζωή σου, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, μην περιμένεις να τον δεις μετά το θάνατό σου. Ο Χριστός δεν είναι κάποιος προφήτης όπως οι παλαιοί προφήτε. Και το κήρυγμά του δεν είναι απλώς κάποια αληθινή προφητεία που πρόκειται να επαληθευτεί στο μέλλον. Ο Χριστός είναι φορέας της αλήθειας και της ζωής. Είναι η ενυπόστατη, όπως λέμε στη θεολογία, αλήθεια και ζωή. Η ζωή που καλείται να γνωρίσει και να ζήσει ο άνθρωπος ήδη από την παρούσα ζωή του. Με την έλευση του Χριστού δηλαδή, όπως λέει κατ' επανάληψη το Ευαγγέλιο και ο ίδιος ο Χριστός, η βασιλεία του Θεού βρίσκεται ήδη μέσα στον κόσμο. Γίνεται αισθητή με τις πνευματικές αισθήσεις και βιώνεται προκαταρτικά με τις αισθήσεις αυτές. Όταν νεκρώσουμε τις αισθήσεις αυτές, τις πνευματικές, τον έσω άνθρωπο, το κατ' εικόνα και καθομοίωση που υπάρχει μέσα μας και θάβεται με τα πάθη και τις αμαρτίες μας, τότε δεν είναι δυνατόν να δούμε την αλήθεια. Όταν όμως καθαρίσουμε αυτές τις αισθήσεις, Όταν τις αφήσουμε να αναπνεύσουν, τότε βλέπουμε ήδη από την παρούσα ζωή, έχουμε τα προμηνύματα, θα λέγαμε, ή τον αραβόνα, όπως λέγεται στη θεολογία, της μελούσης ζωής, της βασιλείας του Θεού. Γιατί όποιος περιμένει να γνωρίσει και να ζήσει μετά τον θάνατό του την βασιλεία του Θεού, κινδυνεύει να μην τη γνωρίσει και να μην τη ζήσει ποτέ. Η φανέρωση του Χριστού στη γη δεν έφερε κάποιο νέο νόμο,

0: περίοδος των προφητών και του νόμου. Από τότε, από τον Ιωάννη και εξής, δηλαδή τον πρόδρομο, η Βασιλεία του Θεού βιάζεται και διαστέ αρπάζος είναι αυτήν. Ήδη από την παρούσα ζωή φανερώνει τη Βασιλεία του Θεού και η ανακαίνιση του κόσμου. Μέσα στην Εκκλησία καλλιεργούνται και αρχίζουν να ενεργοποιούνται τα πνευματικά αισθητήρια για την απόλαυση της Καινής Κτήσεως. Αυτά όμως απαιτούν εγρήγορση και βία. Βιάζεται, λέει, η Βασιλεία του Θεού. Αυτό το πράγμα πρέπει να το προσέξουμε ιδιαίτερα σήμερα με την εκκοσμικευμένη ζωή που έχουμε και την παγκοσμιοποιημένη αντίληψη την οποία καλλιεργούμε. Ο σύγχρονος εκκοσμικευμένος και παγκοσμιοποιημένος χριστιανός, άνθρωπος ακριβέστερα, ο κάθε άνθρωπος, ο σημερινός της εποχής μας, αδιαφορεί για τα πνευματικά του αισθητήρια και παραμένει άσχετος προς την πνευματική αλήθεια και ζωή. Χάνει την αίσθηση της εκπλήξεως. Συντονίζεται με τη μηχανοποιημένη ζωή και την ανιαρή ρουτίνα. Γιατί πραγματικά η ζωή χωρίς βίωση εκπλήξεων δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια διαρκής ρουτίνα. Όπως όμως είναι ολέθριο για τον ιερέα να συνηθίσει τη λειτουργία του και να τελεί μηχανικά τις λατρευτικές τελετές, έτσι είναι καταστροφικό για κάθε χριστιανό να μηχανοποιεί την καθημερινή του ζωή και να αδιαφορεί για τις πνευματικές ευκαιρίες και τις εκπλήξεις τις οποίες παρουσιάζει η πνευματική ζωή, εκπλήξεις που πραγματικά ανανεώνουν και ανακαινίζουν τον άνθρωπο. Η χριστιανική ζωή είναι μια αδιάκοπη λειτουργία. Είναι γεμάτη με μικρότερες ή μεγαλύτερες εκπλήξεις, θετικές και αρνητικές. Θετικές που αντιμετωπίζονται μερικές φορές αρνητικά, αλλά και αρνητικές που μπορούν να ιτωθούν για τον χριστιανό και να βιωθούν θετικά. Όποιος φροντίζει για την καθαρότητα της καρδιάς του και για την διατήρηση του ζώντος ύδατος που δέχτηκε με το βάπτισμα και την Θεία Κοινωνία με την ένταξη του δηλαδή στη ζωή της Εκκλησίας, μπορεί να ζει δημιουργικά την καθημερινότητα με όλες τις θετικές και αρνητικές εκπλήξεις του. «Η μέρα τη ημέρα», λέει ο ψαλμωδός, «ερεύγεται ρήμα και νύχς νυχτή αναγγέλει γνώση». Με τον τρόπο αυτόν προσλαμβάνονται βαθμιδών η αιωνιότητα και η αθανασία μέσα στη χρονικότητα και προσδίδεται μια αιώνια προοπτική στην προσκυρότητα, στην καθημερινή μας ζωή.
1: Κύριε Ματζαρίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις σκέψεις που καταθέσατε σήμερα στην εκπομπή μας και για τα μηνύματα που αντλήσατε από την Ευαγγελική Περικοπή της Σαμαρείτιδος.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και εύχομαι καλή Κυριακή. Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη, κύριε Ματζαρίδη. Χαίρετε.
0: Χαίρετε.

Αγαπητοί ακροατές, είχαμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κύριο Γεώργιο Μαντζαρίδη, ο οποίος μας μίλησε με αφορμή την Ευαγγελική Περικοπή της Σαμαρίτιδος που θα ακούσουμε μεθαύριο στις εκκλησίες μας.

Ακούτε, αγαπητοί ακροατές, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας, την οποία μπορείτε να ακούτε και σε επανάληψη στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Η ώρα είναι 10 και 15 πρώτα λεπτά. Για σας που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας το 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Και είστε έτοιμοι για να ακούσουμε τη συνταγή από την κυρία Αθανασία? Πάμε να δούμε τι μας προτείνει για σήμερα.

Φίλες και φίλοι, σήμερα θα φτιάξουμε σοκολατένια muffins. Πάμε να δούμε τα υλικά μας που θα χρειαστούμε για το γλυκό μας. Λοιπόν, θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 200 γραμμάρια βρώμη αλεσμένη, 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ένα baking powder, 250 ml γάλα, γραμμάρια φρέσκο βούτυρο λιωμένο, 70 γραμμάρια κακάο, 250 γραμμάρια νυφάδες μαύρης κουβερτούρας, 3 αυγά ολόκληρα και 3 σπράδια και φορμάκια για τα muffins.

Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το γλυκό μας. Σε ένα μπολ χτυπάμε τα σφράδια με το μίξερ για να γίνουν μαρέγκα. Σε ένα άλλο βαθύ μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι, το baking powder, την αλεσμένη βρώμη, τη ζάχαρη άχνη και τα ανακατεύουμε. Κάνουμε μία λακκουβίτσα, σπάζουμε τα αυγά τα οποία ανακατεύουμε με τον αυγοδάρτη και συνεχίζουμε το ανακάτεμα προσθέτοντας σιγά σιγά το γάλα, το βούτυρο μέχρι να γίνουν ένα μείγμα. Στη συνέχεια ρίχνουμε σιγά σιγά τη μαρέγκα ανακατεύοντας απαλά το μείγμα μας. Στο τέλος προσθέτουμε και ενσωματώνουμε στο μείγμα μας τις νυφάδες κουβερτούρας. Αδειάζουμε το μείγμα μας σε φορμάκια, καλύπτοντας λίγο πάνω από το μισό τα φορμάκια μας. Ψήνουμε τα μάφιν μας στους 180 βαθμούς για 25 λεπτά περίπου. Τα αφήνουμε να κρυώσουν, τα ξεφορμάρουμε και έτσι έχουμε μια σοκολατένια λιγουγιά για τους ανθρώπους που αγαπάμε.

Να επαναλάβουμε τα υλικά που χρησιμοποιήσαμε για το σοκολατένια muffins. Χρειαστήκαμε 300 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μόνο του, 200 γραμμάρια βρώμια λεσμένη, 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη, ένα baking powder, 250 ml γάλα, 200 γραμμάρια φρέσκο βούτυρο λιωμένο, 70 γραμμάρια κακάο, 250 γραμμάρια νυφάδες μαύρης κουβερτούρας, 3 αυγά ολόκληρα και 3 σπράδια και φορμάκια για muffins. Καλή σας επιτυχία!

Ευχαριστούμε την κυρία Αθανασία και για την σημερινή συνταγή. Και θα πάρουμε στα χέρια μας τις σταγόνες Σοφίας. Σήμερα 5η 7 Μαΐου, η ανατολή του ηλίου έγινε στις 6 και 23 πρώτα λεπτά, η δύση του ηλίου θα γίνει στις 8 και 21. Η σελήνη είναι 20 ημερών. Το σημερινό μήνυμα μας το δίνει ο Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς. Όταν ψεύδεσαι, μας λέει, ψεύδεσαι στο Θεό. Όταν κλέβεις, κλέβεις από το Θεό. Όταν κάποιον μισείς, μισείς το Θεό. Όταν δεν τιμάς τους γονείς σου, ατιμάζεις το Θεό. Όταν ζηλεύεις, ζηλεύεις το Θεό. Και όταν ψωνίζεις για τους φτωχούς, κάνεις δώρα στο Θεό. Πόσο διαφορετικά θα ζούσαμε αν θυμόμασταν κάθε στιγμή ότι τίποτε δεν μένει μόνο μεταξύ μας, μεταξύ των ανθρώπων, ότι πίσω από κάθε πράξη μας βρίσκεται η σχέση μας με το Θεό. Ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς ουσιαστικά τραβάει ένα πέπλο, μια κουρτίνα που συχνά βάζουμε μπροστά στα μάτια μας, γιατί νομίζουμε ότι το ψέμα είναι ένα μικρό ψέμα, ότι η κακία μένει κρυφή μέσα μας, ότι η ζήλια δεν πειράζει κανέναν όταν δεν θα κάνουμε κάτι στον άλλο να το στεναχωρέσουμε. Ο Άγιος όμως μας λέει κάτι συγκλονιστικό. Κάθε αμαρτία τελικά ακουμπά το Θεό, γιατί ο Θεός βρίσκεται στον άλλο άνθρωπο. Μέσα στη συνείδησή μας, μέσα στη ζωή που μας χάρισε. Αλλά βέβαια μέσα στην αυστηρότητα, θα λέγαμε, του λόγου, έρχεται και μια μεγάλη παρηγοριά. Δεν λέει μόνο τι πληγώνει το, τι στεναχωρεί το Θεό, γιατί αμαρτάνουμε δηλαδή, αλλά μας λέει όταν ψωνίζεις για τους φτωχούς, κάνεις δώρα στο Θεό. Η αρετή της ελεημοσύνης είναι αυτή που αντικατοπτρίζει τον ίδιο το Θεό στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας. Αν δώσουμε μια μικρή βοήθεια, είτε υλική είτε πνευματική, μια πράξη αγάπης, φτάνει ως προσφορά στα χέρια του ίδιου του Χριστού. Καταλαβαίνουμε ότι η πνευματική ζωή, αγαπητοί ακροατές, δεν είναι μεγάλα λόγια. Είναι ο τρόπος που φερόμαστε κάθε μέρα, στο σπίτι, στο δρόμο, στο συνάνθρωπό μας, στην εργασία μας, πολύ περισσότερο μέσα στην οικογένειά μας. Εμείς, αγαπητοί ακροατές, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Μείνετε συντονισμένοι στο ραδιοφωνικό μας σταθμό, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λυδίας. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, σε ό,τι και αν κάνετε, από όπου και αν μας ακούτε. Πρώτο ο Θεός, θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Χριστός Ανέστη.

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Νεός, Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κ. Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Χαράσε μας, φίλοι ακροατέ, να επικοινωνούμε μαζί σας κάθε ημέρα. Και έπαινος σε εσάς που κάνετε καλή αξιολόγηση του χρόνου και δίδετε την ευκαιρία στην ψυχή σας να δέχετε το οξυγόνο και την άβρα του Λόγου του Θεού. Όλους μας κούρασε αυτός ο κόσμος με τα καμώματά του, με τις ιδιοτροπίες του, με τα καπρίτσια, με τις παράλογες απαιτήσεις του. Όλοι μας νιώθουμε κουρασμένοι και παράκαιρα γερασμένοι. Άλλες επιλογές και άλλες δυνατότητες δεν έχουμε εκτός από μία. Να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του Χριστού και να συμμορφωθούμε με τα λόγια του. Δεύτε πάντες, οικοποιώντες και επεφορτισμένοι κι εγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε κοντά μου όλοι εσείς που στενάζετε κάτω από το βαρύ φορτιό των προβλημάτων σας. Ελάτε όλοι οι κουρασμένοι και οι βασανισμένοι. Εγώ θα σας ξεκουράσω, θα σας αναπαύσω και θα σας απαλλάξω από το βαρύ φορτιό. Και ήδη ώρα, φίλοι ακροατέ, να ανοίξουμε την προσφυλή μας επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου και να διαβάσουμε από το 4ο κεφάλαιο τον στίχο 17. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ιδότι ούν καλόν ποιήν και μη ποιούντι αμαρτία αυτοεστίν. Με πιο απλά λόγια, προσέξτε λοιπόν να συμμορφωθείτε προς αυτά, διότι εκείνος που γνωρίζει κάτι καλό και δεν το κάνει, αμαρτάνει. Υπάρχει, φίλοι ακροατέ, μία κατηγορία ανθρώπων η οποία ευρίσκεται σε ένα λανθασμένο δρόμο. Το λάθος των ανθρώπων αυτών επικεντρώνεται στην πεποίθηση ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι άνθρωποι, αφού ούτε έκλεψαν, ούτε σκότωσαν, ούτε αδίκησαν και επομένως είναι οι καλύτεροι άνθρωποι από όλους τους άλλους. Αλήθεια, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι αθώος αφού ούτε έκλεψε, ούτε σκότωσε, ούτε αδίκησε, ούτε έκλεψε. Η αποφυγή αυτών των μεγαλύτερων αμαρτημάτων παρέχει την αθωότητα στον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν άλλα αμαρτήματα τα οποία ενοχοποιούν τον άνθρωπο. Πού πάει η υπερηφάνεια, πού πάει ο εγωισμός, πού πάει η καινοδοξία, πού πάει το ψέμα, πού πάει η κατάκριση, η διαβολή, η συκοφαντία, πού πάει το χαρτοπαίγνιο, τα ναρκωτικά, πού πάει η μέθη, πού πάει η έξαρση του σαρκικού φρονήματος, πού πάει η πλεονεξία, η φιλαργυρία, η γαστριμαργία, η λεμαργία, πού πάει η εχθρότητα και η κακότητα, ο φθόνος και η ζηλοτυπία, η υποκρισία και ο γονγκισμός. Αλήθεια, πού πάνε όλα αυτά τα αμαρτήματα? Ποιος μπορεί να σβήσει με μια μόνο κονδυλιά όλα αυτά τα αμαρτήματα? Ποιος μπορεί να πατά τον εαυτό του και να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του? Αυτήν τη σκέψη, φίλοι ακροατέ, αυτόν το λογισμό, αυτό το φρόνημα, ίσως πολλές φορές
να αποτελεί και δικό μας γνώρισμα της πνευματικής μας υπάρξεως. Μήπως θα ήταν σκόπιμο εδώ να θυμηθούμε την στροθοκάμηλο η οποία όταν ευρίσκεται στο στόχαστρο των όπλων των κυνηγών και κινδυνεύει η ζωή της, αυτή προκειμένου να σωθεί χώνει το κεφάλι της μέσα στην άμμο, με αποτέλεσμα αυτή μεν να μην βλέπει τον κίνδυνο που διατρέχει από τους κυνηγούς, όμως το μοιραίο λάθος της την οδηγεί στο θάνατο. Κάτι παρόμοιο, φίλοι ακροατές, συμβαίνει και με μας που κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά στα αμαρτήματά μας, με αποτέλεσμα ο στρουθοκαμιλισμός μας να μας οδηγήσει στο θάνατο. Και εδώ οδηγούμεθα από την ψευδέστηση ότι είμεθα αθώοι, οι καλοί, οι αναμάρτητοι και οι δίκαιοι. Εκτός από την κατηγορία αυτή των ανθρώπων υπάρχει και μία άλλη ακόμη. Σε αυτήν ανήκουν οι άνθρωποι εκείνοι που νομίζουν πως τα ξέρουν όλα. Τι να το κάνω το Ευαγγέλιο, τι να διαβάσω το Λόγο του Θεού. Εγώ γνωρίζω ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Το πρόβλημα αλλού βρίσκεται. Ό,τι λέγει το Ευαγγέλιο είναι καλό. Ποιος όμως τα κάνει όλα αυτά? Αυτά και άλλα πολλά ισχυρίζονται πολλοί που νομίζουν πως τα ξέρουν όλα, σκοντάφτουν όμως στο σημείο εκείνο της αδυναμίας των όταν καλούνται να τα εφαρμόσουν. Βεβαίως όλα αυτά δεν αποτελούν ορθή τοποθέτηση και ορθή απάντηση, διότι χωρίς αμφιβολία όλοι μας γνωρίζουμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Απαιτείται μια βαθιά και ευρύτερη γνωριμία με το θέλημα του Θεού πρώτα και ύστερα μια σοβαρή προσπάθεια με όσες δυνάμεις διαθέτουμε να εναρμονίσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Όμως πώς να το κάνουμε? Για να το επιτύχουμε αυτό χρειάζεται μια ουσιαστική γνωριμία με τον Χριστό. Και η γνωριμία αυτή θα μας δώσει τη δυνατότητα πρώτα να γνωρίσουμε ποιο είναι το καλό και το κακό, και ύστερα θα μας δώσει τη δυνατότητα να αποφύγουμε το κακό και να τοποθετηθούμε με άνεση στο αγαθό. Τότε θα μάθουμε τι πρέπει να αποφύγουμε και τι πρέπει να επιδιώξουμε. Ποια μέσα θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να νικήσουμε το κακό και να συνταχθούμε με το αγαθό. Έτσι θα πραγματοποιηθεί και στη δική μας ζωή αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 12 στίχος 21. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Αυτό σημαίνει από τη μια μεριά άρνηση στο κακό και θέση στο αγαθό. Πρακτικά αυτήν την ευαγγελική αλήθεια μπορούμε να την ερμηνεύσουμε. Όχι στην απιστία, ναι στην πίστη. Όχι στην ασέβεια, ναι στην ευσέβεια. Όχι στο μίσος, ναι στην αγάπη. Όχι στην εκδίκηση, ναι στη συγχώρηση. Όχι στο ψέμα, ναι στην αλήθεια. Όχι στην αδικία, ναι στο δίκαιο. Όχι στον ατομισμό, ναι στην αυτοθυσία. Όχι στον ευδαιμονισμό,
ναι στην επουσία στέρηση, όχι στη φαυλότητα, ναι στην εντιμότητα, όχι στο διαζύγιο, ναι στον τίμιο γάμο, όχι στη βλασφημία, ναι στη δοξολογία του ονόματος του Θεού, όχι στην ασέβεια και ανυπακοή στους γονείς μας, ναι στο σεβασμό, την αγάπη και την υπακοή των γονέων μας, όχι στην αδράνεια και τον αχαδερφισμό, ναι στη δράση και το άγρυπνο ενδιαφέρον για το καλό και συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, όχι στην περιφρόνηση του αδελφού, ναι στο σεβασμό και την εκτίμηση σε όλα τα πλάσματα του Θεού, όχι στη βία, ναι στο σεβασμό της προσωπικότητος του κάθε ανθρώπου, όχι στο διασυρμό και εξευτελισμό της γυναικός, ναι στο σεβασμό της γυναικείας προσωπικότητος, όχι εξάρτηση και σκλαβιά, ναι στην ελευθερία όλων των ανθρώπων. Ύστερα από όλα αυτά, φίλοι ακροατέ, που λέμε, γίνεται φανερόν ότι η τοποθέτηση του χριστιανού είναι όχι στο κακό και στην αμαρτία, ναι στην αρετή και στην αγιότητα. Άρνηση στο κακό, αλλά ταυτοχρόνως και θέσεις εις το αγαθόν. Στη σημερινή μάλιστα εποχή που ζούμε, υπάρχει τόση σύγχυση φρενών και τόση θολούρα στη σκέψη του ανθρώπου που δεν παρέχεται πάντα η δυνατότητα να είναι εμφανής η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο κακό και στο αγαθό. Διότι στα ζωφερά αυτά χρόνια που ζούμε, το σκοτάδι οι άνθρωποι το ονομάζουν φως και το φως σκοτάδι. Την αλήθεια ονομάζουν ψεύδος και το ψεύδος αλήθεια. Την αρετή τη χλεβάζουν και την κακία την τιμούν. Την αγιότητα περιφρονούν και την αμαρτία την χειροκροτούν. Τον δίκιο άνθρωπο τον θέτουν στο περιθώριο και τον άδικο τοποθετούν σε περίοπτο θέση. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε, είναι απαραίτητος η βαθιά γνωριμία του θελήματος του Θεού και η αναβάθμιση των σχέσεών μας με τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν. Όχι τυπικές σχέσεις, αλλά προσωπική γνωριμία μαζί Του. Τότε θα μπορεί ο καθένας μας και το κακό από το αγαθό με άνεση να διακρίνει, αλλά και αρνητικά να τοποθετείται στο κακό και θετικά στο αγαθό. Αλλά οπωσδήποτε, φίλοι ακροατέ, αν ο άνθρωπος αρκεστεί μόνον στην ικανότητα να διακρίνει το καλό από το κακό, αυτό σε τίποτε δεν τον ωφελεί, αν δεν κάνει συγχρόνως και την προσπάθεια να πραγματοποιήσει το αγαθό πρώτα στη δική του ζωή και ύστερα στη ζωή των άλλων. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο νόμος του Θεού δεν επιτρέπει τον πλουτισμό ενός ανθρώπου εκμεταλλευόμενος τον συνάνθρωπό του. Ο νόμος του Θεού καταδικάζει τον εργοδότη όταν αδικεί τον εργάτη. Δεν επιτρέπει τον ισχυρό να καταδυναστεύει τον αδύνατο. Ο νόμος του Θεού σε κανέναν δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα να ατιμάζει τον αδελφό του, να αρπάζει την περιουσία του και να αφαιρεί τη ζωή του που είναι για όλους μας πολυτιμότατο αγαθό. Όποιος γνωρίζει το καλό και συνεχίζει να κάνει το κακό, αμαρτάνει και είναι χωρίς καμιά αμφιβολία ένοχος στα μάτια του Θεού. Αμαρτία κάνει, ασφαλώς, και εκείνος που γνωρίζει το καλό και δεν το κάνει, διότι η αμαρτία δεν είναι μόνον η ανομία αλλά και η άρνηση να κάνουμε το καλό.
έχουμε την δυνατότητα να βοηθήσουμε τον αδελφό μας. Αν δεν το κάνουμε, αμαρτάνουμε. Αν έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε έναν ασθενή και δεν το κάνουμε, αμαρτάνουμε. Αν έχουμε την ευχέρεια να χαμογελάσουμε σε ένα πονεμένο, να βοηθήσουμε έναν αβοήθητο και δεν το κάνουμε, και πάλι αμαρτάνουμε. Φίλοι ακροατέ, είναι αμαρτία να παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού, να κάνουμε κακό στον εαυτό μας και στους άλλους. Αμαρτία όμως είναι και όταν αρνούμεθα να κάνουμε το καλό, ενώ έχουμε όλες τις δυνατότητες και όλες τις προϋποθέσεις γι' αυτό. Η ορθή τοποθέτησής μας είναι μία και μοναδική. Άλλωστε, αυτό είναι και το μήνυμα του αγιογραφικού μας αναγνώσματος. Άρνηση στο κακό και θέσεις στο αγαθό.

Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Ύστερα από τις Πασχαλιές, ήρθε η σειρά των Ρόδων να στολίσουν τα βάζα στο σαλόνι της Χλώης. Χίλιων ειδών χρώματα. Ένα άρωμα ανάλαφρο, λεπτό και μεθυστικό. Πώς δεν το είχα προσέξει ποτέ ως τώρα πως τα τριαντάφυλλα κάνουν τόσο χαρούμενη την ατμόσφαιρα? Αναρωτήθηκε εκείνο το πρωί η Χλώη, καθώς τα είχε μπροστά της απλωμένα και έσχεζε τα βάζα. Μερικά είχαν ακόμη απάνω τους τις σταγόνες της πρωινής δροσιάς. Τα τίναζες και οι στάλες πετάγονταν στα μάγουλα, τα αναμένα και τα δρόσιζαν. Ένα χαρούμενο τραγούδι ανέβαινε χωρίς να το καταλαβαίνει η Χλώη στα χείλη της. Σιγοτραγουδούσε όλο το πρωινό και η κυρα Βασιλική που μπαινόβγαινε, συγυρίζοντας τα δωμάτια, την άκουγε και έλεγε μέσα της: «Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό». Όταν τα βάζα ταιριάστηκαν και τα είδε στη θέση τους η Χλώη, επλύνε τα χέρια της, ξαναχτένισε τα μαλλιά της που της είχαν ξεφύγει από το σκύψιμο και ύστερα είπε στην κυρα Βασιλική: «Έχει το νου σου, θα έρθει ο γιατρός». «Το ξέρω, κυρία Χλώη μου, για να δούμε τι θα πει σήμερα». «Εσύ τι λες, κυρα Βασιλική μου?» «Εγώ βρίσκω πως είσαι πολύ καλύτερα από την ημέρα που ο κύριος Άρης...» Η Χλώη δεν την άφησε να συνεχίσει. «Ναι, ναι, νιώθω καλύτερα». «Τι γυναίκα», σκέφτηκε η κυρα Βασιλική. «Να ήταν άλλη στη θέση της, πόσες φορές θα είχε κάνει φασαρία, σκηνές. Δεν μπορώ να πω πως κι εγώ ίδια τόσο καιρό δεν το ευχήθηκα. Να του τα ψάλει, να του δείξει πως αυτή καταλαβαίνει, δεν είναι καμιά νόητη. Κι όμως να πω, έτσι ήταν καλύτερα. Τώρα πως την εκτιμά, πως την αγαπά. Δεν χρειάζεται κόπος για να το καταλάβει ο καθής πως την λατρεύει κυριολεκτικά. Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό». Και όλες αυτές τις σκέψεις τις έκανε καθώς σημάζευε και ξεσκόνιζε το σαλόνι για δεύτερη φορά από το πρωί. Ήταν τιτίζα στη δουλειά της η κυρα Βασιλική. Ήταν από σπίτι αυτή η νοικοκυρά, όχι σαν τις άλλες τις γυναίκες που πάνε στα ξένα σπίτια και τα κάνουν σαν τα μούτρα τους. Μα και η κυρία Χλώη ήταν ευχαριστημένη μαζί της. Πόσες φορές δεν της είπε: «Αν δεν ήσουν εσύ, κυρα Βασιλική, τι θα γινόμουν? Ο Θεός έστειλε κοντά μου». Και το γεμάτο ευγνωμοσύνη βλέμμα της ήταν η καλύτερη ανταμοιβή των κόπων της. Και ο γιατρός εκτιμούσε πολύ τις υπηρεσίες της. Κάθε φορά που ερχόταν της έλεγε: «Κυρα Βασιλική, είσαι ο συνεργάτης μου. Χωρίς εσένα δεν μπορώ να κάνω τίποτε, τ' ακούς? Εμείς οι δυο μας πρέπει να κάνουμε καλά την κυρία Χλώη». Και ύστερα της παράγγελνε τι έπρεπε να κάνει και πώς να περιποιηθεί την άρρωστη. Και η χαρά της ήταν απερίγραπτη τώρα που την έβλεπε όλο να καλυτερεύει. Ένα απαλό ροδίνο χρώμα είχαν τώρα τα μάγουλά της και τα ζουμπουλιά μάτια της είχαν μια αλλιώτικη λάμψη. Σαν κόρη της την αγαπούσε τη Χλώη. Πονούσε με τον πόνο της, χαιρόταν με τη χαρά της. «Σαν ακούω βήματα στη σκάλα. Πάω να ανοίξω». Ήταν πραγματικά ο γιατρός Διαμαντόπουλος,

0: Ιερά Μητρόπολης, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ και Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος Ευόσμου. Σάββατο 9 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, περιφορά της Ιεράς Εικόνος και Πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 10 Μαΐου, 7:30 ώρα το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Βαρνάβα. 6 ώρα το απόγευμα, παράκληση της Αγίας. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 231-0-600-835. Συγκοινωνία ΟΑΣΘ με το λεωφορείο 32, στάση Πράσινος Κήπος. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από το τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ράδιο Λυδία.
1: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6:30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κυρίου Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β.

0: Καλώς ήρθατε στο παγκόσμιο κανάλι της 4Ε που μας φιλοξενεί εδώ με αγάπη και ζεστασιά, εμένα τον καλεσμένο και όλους μας που ακούμε και βλέπουμε τη σημερινή μας κουβέντα, μέσα από την οποία θα μάθουμε πράγματα για να βοηθήσουμε εμάς και τους φίλους συγγενείς μας σήμερα για θέματα οτορινολαριγκολογίας. Κουράστηκα μόνο που το είπα, κύριε Μπλιώσκα. Σαράντης Μπλιώσκας, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα. Είναι
0: οριλά του χώρου μας.
1: Να σας καλησπερίσω και εγώ, να σας ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ που θα μιλήσουμε σήμερα για το τι νέο υπάρχει σε ένα κομμάτι της ιατρικής επιστήμης που θεωρώ ότι αφορά ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου, γιατί τα προβλήματα που αντιμετωπίζει είναι πολύ κοινά και απλώνονται σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα είδη και τις μορφές των ανθρώπων.
0: Νομίζω ότι το ενδιαφέρον που κεντρίζει όλους τους αυτούς τους ανθρώπους που μας φέραν στην πρώτη θέση τηλεθέασης ανάμεσα σε ιατρικές εκπομπές πανελληνίως είναι το νέο, το καινούριο. Ο λόγος ο οποίος γίνεται κατανοητός από όλους είναι σαν να μιλάτε πραγματικά στον καθένα χωριστά, να αγγίζετε το πρόβλημά του, γιατί μέσα από όλα αυτά όλο και κάτι κάποιος θα βρει, με όρους που μπορεί να καταλάβει και ο ασθενής, αλλά και όχι να εκλαγικεύσει εντελώς και ο ιατρός. Και μέσα από αυτά μιλάμε για πράγματα τα οποία γίνονται σήμερα και στην Ελλάδα. Ούτε όνειρα, ούτε θα, ούτε τίποτα. Πιστεύουμε και είμαστε σίγουροι ότι θα αναπτύξετε το σήμερα της ειδικότητάς σας όσον αφορά την προσέγγιση, την θεραπεία. Επομένως, να ξεκινήσουμε από το Α. Τι είναι οριλά?
1: Η οτορινολαριγκολογία ή οριλά όπως είναι πιο γνωστή, είναι εκείνη η ιατρική ειδικότητα που ασχολείται με τα προβλήματα της κεφαλής και του τραχύλου. Τα προβλήματα αυτά εντοπίζονται στη μύτη, στα αυτιά και στο φάριγγα και το λάριγγα, το λαιμό μας δηλαδή, αλλά δεν περιορίζονται εκεί. Επίσης αφορούν τους υλογόνους αβένες και παθήσεις ολοκλήρου του προσώπου και του λαιμού. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια σήμερα υπάρχουν καινούργιες τεχνικές, καινούργιες δυνατότητες, καινούργιες εξελίξεις που έχουν αλλάξει και το εύρος της ειδικότητας, αλλά και πράγματα που μέχρι πρότινος τα θεωρούσαμε αδύνατα ή δύσκολα ή ότι αφορούν το εξωτερικό, πράγματα έξω από μας. Με χαρά σήμερα είμαι εδώ για να ενημερώσω ότι πολλά από αυτά που κάποτε θεωρούνταν επιστημονική φαντασία σήμερα είναι καθημερινή μας πραγματικότητα και αυτό έχει δώσει νέους ορίζοντες και στη δική μας ειδικότητα. Να πω βέβαια ότι αυτό που δεν αλλάζει ποτέ στην ιατρική και σε όλες οι ειδικότητες και στην οτορινολαριγκολογία είναι η βάση, είναι η κλινική εξέταση, είναι το ενδιαφέρον για τον ασθενή, είναι η παρακολούθηση. Αυτά δεν αλλάζουν και δεν θα αλλάξουν ποτέ. Αυτό που αλλάζει είναι ότι οι δυνατότητες της τεχνικής και της τεχνολογίας μας προσφέρουν εργαλεία που αν τα χρησιμοποιήσουμε σωστά μπορούμε να ανοίξουμε νέες προοπτικές για τους ασθενείς μας και να τους προσφέρουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής και μια καλύτερη υγεία. Στο δικό μας φάσμα αυτό εκτείνεται σε όλες τις εκφάνσεις της ειδικότητας που μπορούμε να τις συζητήσουμε αναλυτικά μία-μία και να πούμε τι καινούριο υπάρχει σήμερα σε σχέση με το παρελθόν, τι καινούριο που ίσως ο κόσμος να μην γνωρίζει.
0: Ξεδιπλώνοντας το παραμύθι που σήμερα θα μας διηγηθείτε, αλλά πάντα με καλό τέλος, θα θέλαμε και να προσδιορίσουμε ποια είναι τα νοσήματα τα οποία θα μας απασχολήσουν και αποτελούν όχι τους guest star αλλά τους πρωταγωνιστές στην ειδικότητά σας.
1: Θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε περιοχικά γιατί μιλάμε για μια περιοχική ειδικότητα από το κομμάτι της μύτης που αποτελεί και το ειδικό μου ενδιαφέρον, της μύτης και των παραρρινίων κόλπων, των ιγμωρίων όπως τα ξέρει ο κόσμος. Εκεί πράγματα τα νοσήματα που μας απασχολούν είναι πολλά και συχνά. Πολλοί κόσμος φαίνεται να υποφέρει από παθήσεις που αφορούν

0: την Ρήνα, τη Μύτη και τους παραρρήνιους κόλπους, οι οποίες στο παρελθόν ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν. Εδώ η τεχνολογία και η τεχνική του σήμερα μας έχει δώσει δυνατότητες που ούτε μπορούσαμε να φανταστούμε μερικά χρόνια πριν. Στη Μύτη το κομμάτι της τεχνολογίας μας έχει βοηθήσει πολύ με τη χρήση των ενδοσκοπίων. Τα ενδοσκόπια είναι ειδικές κάμερες που εισάγονται μέσα από το ρουθούνι του ασθενούς και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επέμβουμε χειρουργικά σε περιοχές της μύτης ή ακόμα και της βάσης του κρανίου, δηλαδή της περιοχής του εγκεφάλου, και να αντιμετωπίσουμε νοσήματα που πριν ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν ή απαιτούσαν εκτεταμένες επεμβάσεις με πολύ άσχημες τομές στο πρόσωπο, να τα αντιμετωπίσουμε τώρα με την ελάχιστη δυνατή επιβάρυνση για τον ασθενή. Αυτή η ενδοσκοπική ρινοχειρουργική, όπως την ονομάζουμε, είναι, οι Άγγλοι το λένε, μια keyhole procedure, δηλαδή μια επέμβαση η οποία γίνεται μέσα από την κλειδαρότρυπα ενός ρόθωνα, ενός ρουθουνιού, χωρίς να επιβαρύνει συνολικά τον άρρωστο με τομές, ράματα ή μεγάλη νοσηρότητα, δηλαδή παραμονή στο νοσοκομείο. Τι αντιμετωπίζει? Αντιμετωπίζει σχεδόν όλο το φάσμα των νοσημάτων της μύτης, από ανατομικές ανομαλίες όπως μια σκολίωση του ειρηνικού διαφράγματος, από λειτουργικές ανομαλίες όπως νοσήματα των ειρηνικών κογχών, οι πολύποντες της μύτης, η ιγμωρίτιδα, και δίνει εξαιρετικά αποτελέσματα εκεί. Ακόμα περισσότερο τα τελευταία 10 ή λίγο περισσότερα χρόνια με πρώτους μεγάλους δασκάλους του εξωτερικού και με αυτή την εμπειρία να έρχεται τώρα μέσω ημών και στην Ελλάδα, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και την ογκολογία της μύτης και των παραρρηνίων κόλπων, δηλαδή όγκους, είτε καλοήθεις, είτε και κακοήθεις σήμερα, που παλιότερα αποτελούσαν τελειωτικές παθήσεις, δηλαδή παθήσεις που δεν ήταν δυνατόν να αντιμετωπιστούν με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Σήμερα όχι μόνο μπορούμε και τις αντιμετωπίζουμε, αλλά τις αντιμετωπίζουμε και ενδοσκοπικά με πολύ μικρή επιβάρυνση για τον ασθενή. Ένα μεγάλο κομμάτι της εξέλιξης λοιπόν τα τελευταία 20 ή 30 χρόνια σε μύτη είναι η χρήση των ενδοσκοπίων που μας επιτρέπει να προσφέρουμε στους ασθενείς μας θεραπείες οι οποίες είναι πολύ εύκολα ανεκτές. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι ακόμα νεότερο και αφορά την φαρμακολογική θεραπεία της μύτης. Είναι η χρήση των μονοκλωνικών αντισωμάτων στη θεραπεία της ρινικής πολυποδίασης και της ιγμωρίτιδας. Να εξηγήσω εδώ καταρχάς κάποιους όρους. Με τον όρο ιγμωρίτιδα, όπως το ξέρει ο κόσμος, ή ρινοκολπίτιδα, όπως είναι πιο σωστό, εννοούμε την χρόνια φλεγμονή που αφορά τη μύτη και τους παραρρήνιους κόλπους, που οδηγεί στην ανάπτυξη μαζών όγκων μέσα στη μύτη που ονομάζονται πολύποδες. Παλιότερα οι πολύποδες αυτοί ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστούν φαρμακευτικά. Συχνά οι άρρωστοι κάνανε επαναλαμβανόμενο χειρουργία για να μπορέσουν να ελέγξουν την νόσο και πολλές φορές, όχι σπάνια, και με πτωχά αποτελέσματα. Σήμερα η ενδοσκοπική ρινοχειρουργική έχει δώσει πολύ ικανοποιητικότερα αποτελέσματα από τα χειρουργία και η φαρμακολογία έχει δώσει τη δυνατότητα με τη χορήγηση ειδικά σχεδιασμένων μονοκλωνικών αντισωμάτων να έχουμε εξαιρετικά, μπορώ να πω, αποτελέσματα στην φαρμακολογική αντιμετώπιση της ρινικής πολυποδίασης. Με το συνδυασμό των δύο μεθόδων και τη σωστή επιλογή των ασθενών, σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε παλιότερα, το πρόβλημα της χρόνιας ιγμωρίτιδας και των ρινικών πολυπόδων μπορεί να αντιμετωπιστεί τόσο πολύπλευρα όσο και αποτελεσματικά.
1: Οριλά το ρου το εξηγήσαμε, δώσαμε την εισαγωγή του. Και φαρμακευτικά και χειρουργικά. Εδώ υπήρχε και μία σύγχυση, τι ειδικότητα είστε, αλλά δηλώνετε και παθολόγοι και χειρουργοί. Ήρθε η ώρα η Δεσποινίδα Αθανασία να μας δώσει με τον δικό της τρόπο την έννοια και το νόημα ενός όριλα.
2: Χτυπάει η καμπάνα για τον εκκλησιασμό. Τι λες, μαμά, δεν την ακούω. Παιδί μου, μένουμε δίπλα στην εκκλησία και ακούγεται πολύ δυνατά και καθαρά. Μαμά, τώρα που το λες, ίσα ίσα που την ακούω. Σκυθροπή η μητέρα μου, πήρε αμέσως τηλέφωνο και έκλεισε ραντεβού με ένα γιατρό. Μαμά, τι είναι οριλά? Αθανασία μου, αυτός είναι ο γιατρός που θα εξετάσει τα φτάκια σου για να δει αν λειτουργούν σωστά. Όχι, μαμά, έχω όμορφα φτάκια και δεν με πονάνε, ούτε βουίζουν. Γλυκιά μου, εκτός από τα φτάκια που βλέπουμε, υπάρχει και η συνέχειά τους μέσα στο κεφάλι μας. Αυτή θα εξετάσει ο γιατρός για να διαπιστώσει αν έχεις κάποιο πρόβλημα και δεν ακούς καλά. Τι πειράζει μαμά να ακούω λίγο λιγότερο? Αθανασία μου, δεν θα ακούς την καμπάνα για τον εκκλησιασμό. Θα σε αποφεύγουν οι φίλες σου και δεν θα ακούς τι λέμε μες στο σπίτι. Όχι, όχι, δεν θα το ήθελα με τίποτα αυτό. Πότε είπες πάμε στον Οριλά?
1: Συνεχίζοντας λοιπόν, ας πάμε στο άλλο γράμμα του Οριλά μετά το ρο, να πάμε στο ωμέγα.
0: Το ωμέγα λοιπόν είναι από τα ότα, δηλαδή τα αυτιά, και εκεί μπορούμε να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια πραγματική επανάσταση, ειδικά στην αντιμετώπιση παθήσεων που αφορούν την απώλεια ακοής. Η απώλεια ακοής και ειδικά οι νευροαισθητήριες απώλεια, δηλαδή η απώλεια που προέρχεται από το νευρικό κομμάτι της ακοής, είναι ένα νόσημα εξαιρετικά συχνό που ταλαιπωρεί όχι μόνο τις μεγαλύτερες ηλικίες όπως συνέβαινε στο παρελθόν, αλλά λόγω της χρήσης των συσκευών ενίσχυσης του θορύβου, όπως παραδείγματος χάρη τα γνωστά AirPods, τα ενδοτιαία ακουστικά που χρησιμοποιούν οι νέοι μας όλο ένα και περισσότερο σήμερα, δυστυχώς έχουν φτάσει να απειλούν και τις μεσαίες ή και τις νεότερες ακόμα ηλικίες. Ένα ξεχωριστό κομμάτι αποτελούν οι βαρικοίες που είναι συγγενείς, δηλαδή τα νεογέννητα, τα μικρά παιδιά μας, τα οποία γεννιούνται με προβλήματα ακοής και μέχρι πριν από λίγα χρόνια αυτό ήταν ένα νόσημα το οποίο δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Όλοι θα θυμόμαστε στα χωριά μας τον κοφάλαλο, δηλαδή τον εκγενετή σκοφό που δεν μπορούσε ποτέ να αναπτύξει λόγο. Όλα αυτά σήμερα, τον 21ο αιώνα, έχουν αλλάξει στην ειδικότητά μας και μπορούμε και εδώ με τη βοήθεια πάλι της τεχνολογίας και τη σωστή της χρήση να προσφέρουμε αποτελεσματικές και γρήγορες λύσεις στο πρόβλημα. Το ένα κομμάτι είναι αυτό που ο κόσμος ονομάζει ακουστικά βαρικοίες, εμείς τα λέμε ενίσχυση ακοής, γιατί στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για αυτό που πιστεύει ο κόσμος, δεν πρόκειται για ένα μεγάφωνο που τοποθετείται στο αυτί μας για να ακούμε δυνατότερα, αλλά με πολύπλοκες συσκευές που λειτουργούν μέσα από μια διαδικασία που ονομάζουμε νευροενσωμάτωση. Πρακτικά είναι συσκευές που ενσωματώνονται στη λειτουργία του εγκεφάλου μας και του μαθαίνουν να ακούει με έναν καινούριο τρόπο. Η τεχνική έχει οδηγήσει από τα παλιά εξακάναλα ή τετρακάναλα ακουστικά, δηλαδή πολύ χονδροειδή μηχανήματα που μπορούσαν είτε να ανεβάσουν είτε να κατεβάσουν μεγάλες μπάντες θορύβων, δηλαδή μεγάλη έκταση συχνοτήτων. Σήμερα έχουμε προχωρήσει σε ακουστικά βαρικοίας τα οποία μπορώ να πω ότι ράβονται πάνω στον ασθενή, δηλαδή ουσιαστικά, για να πω ένα παράδειγμα, αντί να αγοράζεις ένα έτοιμο κουστούμι που μπορεί να σου έρχεται κοντό, μακρύ, μεγάλο, να κρεμάει, ράβεις ένα κουστούμι μόνο για σένα με εξατομικευμένο τρόπο και μπορεί να μεταβάλεις κάθε ιδιότητά του. Κάτι τέτοιο συμβαίνει στα σύγχρονα ακουστικά βαρικοίες, τα οποία είναι πλέον προσιτά παντού και δίπλα μας. Άρα οι δυνατότητες παρέμβασης που έχουμε σε άτομα με απώλεια ακοής είναι πλέον πολύ μεγαλύτερες. Ακόμα καλύτερα, ειδικά στις μικρές ηλικίες, για τις περιπτώσεις εκείνες που έχουμε πρακτική κόφωση, δηλαδή όπου η απώλεια ακοής είναι τέτοια όπου η ενίσχυση ακοής δεν μπορεί να προσφέρει ανακούφιση, τα τελευταία χρόνια έχουμε αναπτύξει τα λεγόμενα κοχλιακά εμφυτεύματα. Πρακτικά είναι ηλεκτρονικές συσκευές οι οποίες εμφυτεύονται μέσα στο κοχλία, δηλαδή δημιουργούν ένα βιονικό αυτί, οπότε ο άνθρωπος ακούει πλέον μέσω ενός τεχνητού αυτιού. Δεν θα την υπερβολή να πω ότι με αυτόν τον τρόπο έχουμε αντιμετωπίσει περιπτώσεις πλήρους κόφωσης, ακόμα και συγγενούς αιτιολογίες, που 20 ή 30 χρόνια πριν θα ήταν αδιανόητο ότι μπορούν να αντιμετωπιστούν με οποιοδήποτε τρόπο. Βρισκόμαστε πλέον σε ένα σημείο σαν ειδικότητα, όπου μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει απώλεια ακοής που να μην μπορούμε να βοηθήσουμε και μάλιστα να μην μπορούμε να βοηθήσουμε αρκετά αποτελεσματικά. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, θα έλεγα, στις μικρές ηλικίες, στα παιδιά, όπου βλέπουμε παιδιά που γεννήθηκαν με πρακτική κόφωση, σήμερα με τη χρήση των κοχλιακών εμφυτευμάτων να μεγαλώνουν φυσιολογικά, να πηγαίνουν όχι πια σε ειδικά σχολεία, αλλά δίπλα μας, σαν συμμαθητές μας, να μιλάνε με την κανονική τους φωνή, να αρθρώνουν λόγο, να μην χρειάζονται την νοηματική, και να μπορούν να μαθαίνουν ξένες γλώσσες, να μαθαίνουν μουσική και να ζουν μια ζωή καθόλου φυσιολογική, άτομα που μέχρι λίγα χρόνια πριν ήταν αποκλεισμένα σε ένα δικό τους ξεχωριστό κόσμο, τον κόσμο των κοφών. Σήμερα δεν είναι έτσι. Η τεχνολογία μας έχει βοηθήσει ώστε τα άτομα αυτά να μεγαλώνουν φυσιολογικά και αυτό είναι μια εξέλιξη των τελευταίων 2 δεκαετιών.
1: Τέλος το λάμδα.
0: Το λάμδα προέρχεται από τη λαριγκολογία, αλλά πρακτικά ουσιαστικά μιλάει για ολόκληρο το λαιμό μας, δηλαδή τις παθήσεις του λάριγκα και του φάριγκα. Στο κομμάτι του λάριγκα, αυτό που μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα τελευταία 20 ή 30 χρόνια και αποτελεί, θα έλεγα, την κορονίδα των εξελίξεων στην ειδικότητα, είναι η χρήση του λέιζερ. Νοσήματα που παλιότερα αντιμετωπίζονταν με cold steel, όπως το λένε οι Άγγλοι, δηλαδή με χρήση εργαλείων, πράγμα που έθετε από την πραγματικότητα και μόνο περιορισμού στο τι μπορούσαμε και πώς μπορούσαμε να το κάνουμε, σήμερα αντιμετωπίζουμε τη χρήση του λέιζερ πολύ πιο αποτελεσματικά και πάλι με πολύ μικρότερη επιβάρυνση. Πράγματα που χειρουργία που απαιτούσαν εκτεταμένες τομές στον τράχυλο του ασθενούς και άφηναν αναπηρίες, σήμερα μπορούν να γίνουν μέσα από το στόμα με τη χρήση μικροσκοπίων και ακτίνων λέιζερ που οδηγούν στην ταχύτερη, αποτελεσματικότερη και πολύ ευχερέστερη αφαίρεση μορφωμάτων με μειωμένη συνολική νοσηρότητα. Και το σημαντικό είναι ότι αυτό δεν γίνεται κάπου έξω από εμάς, μακριά από εδώ, σε προηγμένες χώρες. Γίνεται δίπλα μας αυτή τη στιγμή. Μπορούμε να το προσφέρουμε στα νοσοκομεία της χώρας και στις ειδικές κλινικές της χώρας, στον καθέναν από εμάς, εδώ στην πόλη μας. Οπότε είναι σημαντικό οι άνθρωποι να γνωρίζουν ότι οι δυνατότητες που προανέφερα δεν αφορούν κάποιους άλλους, δεν αφορούν κάποιους πολύ εύπορους ή ανθρώπους που ζουν στο εξωτερικό, αφαιρούν τον καθέναν από εμάς και μπορούν να εφαρμοστούν αύριο δίπλα σας με την καθοδήγηση φυσικά των εξειδικευμένων συναδέλφων σε κάθε αντικείμενο. Αν εξαιρέσουμε την χρήση των ακτίνων λέιζερ, έναν άλλο που έχει δώσει νέες εξελίξεις στον τομέα της ογκολογίας συνολικά και εξ αυτού του λόγου στο κομμάτι της κεφαλής και του τραχύλου επιπλέον, είναι η χρήση του PET. Το PET είναι ουσιαστικά μια απεικονιστική μέθοδος που μας επιτρέπει να χαρτογραφούμε κακοήθειες με τρόπους που στο παρελθόν δεν είχαμε τη δυνατότητα. Ενώ λοιπόν στο παρελθόν έπρεπε να αναζητούμε εστίες κακοήθειας σε περιοχές της κεφαλής και του τραχύλου με δύσκολο τρόπο, με απεικονίσεις που δεν ήταν πάντα αρκετά λεπτομεριακές και πολλές φορές, το ξέρετε κι εσείς, έκρυβαν εκπλήξεις, δηλαδή στο μέλλον αναπτύσσονταν καρκίνοι εκεί που δεν μπορούσαμε να τους προβλέψουμε. Σήμερα με τη χρήση της υπολογιστικής τομογραφίας PET, που περιλαμβάνει μεταβολικά χαρακτηριστικά, μπορούμε να δούμε εστίες κακοήθειας πριν ακόμα αυτές αναπτυχθούν και είναι ορατές στο γυμνό μάτι στις απεικονιστικές μεθόδους. Τι πλεονέκτημα μας δίνει αυτό? Ότι με την κατάλληλη χειρουργική θεραπεία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε πολύ πιο πρώιμες αιστείες, άρα να έχουμε μακροπρόθεσμα πολύ πιο εξαιρετικά αποτελέσματα τόσο στην επιβίωση όσο και στην ποιότητα ζωής. Οι δύο αυτές τεχνολογικές εξελίξεις στα δικά μου μάτια είναι συμπληρωματικές. Αν έχουμε μία κακοήθεια στην περιοχή της κεφαλής και του τραχύλου, την εντοπίζουμε πρώιμα με τη χρήση των σύγχρονων απεικονιστικών εργαλείων και την αντιμετωπίζουμε με μειωμένη νοσηρότητα με τη χρήση του λέιζερ και των ενδοσκοπικών τεχνικών. Αυτά τα δύο μαζί μας επιτρέπουν μια περίθαλψη που απέχει παρασάγκας από το να κυνηγάμε από πίσω την νόσο, όπως κάναμε για πολλούς ασθενείς στο παρελθόν, όχι πολλά χρόνια μακριά από σήμερα. Θεωρώ λοιπόν ότι οι ορίζοντες που ανοίγονται είναι πολύ μεγάλοι και σε αυτά τα πλαίσια όλο και περισσότεροι ασθενείς εδώ δίπλα μας θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτές τις νέες δυνατότητες.
1: Ο ελληνισμός της γης αυτή τη στιγμή μας ακούει και μας βλέπει. Κρέμεται από τα χείλη σας, από άκρους άκρους τον κόσμο, Αμερική μέχρι Αυστραλία, Ευρώπη και όλον τον πανελλήνιο χώρο μας, που μας δίνει τη δυνατότητα το κανάλι της 4Ε, το τηλεοπτικό, να ερχόμαστε σε επαφή και με αυτούς τους ανθρώπους που είναι μακριά από την πατρίδα τους. Επομένως, με ιδιαίτερη αγωνία θέλουν και εκείνοι να ακούσουν ότι στον χώρο οι άνθρωποι που είναι και κρατάνε θερμοπύλες στη χώρα μας, στην Ελλάδα, έχουν τα ίδια προνόμια που έχουν και αυτοί σε πιο προηγμένες κοινωνίες, όπου αναγκαστικά μετανάστευσαν, έμειναν και πολλές γενιές αργότερα είναι εκεί πέρα, για να έχουν αυτή την αγαλίαση ότι οι πρόγονοι ή οι συγγενείς τους σήμερα απολαμβάνουν τις ίδιες ορειλά σύγχρονες και φυσικά αποτελεσματικές αντιμετωπίσεις και θεραπείες όπως και εκείνη. Ξεκινώντας λοιπόν, δίνοντας αυτό το στίγμα όπως μας το χαρακτηρίσατε και χαρτογραφήσατε, θα πω κάπως ανάποδα πλέον όσον αφορά τις παθήσεις της τραχυλικής χώρας, τις παθήσεις του λαιμού, τις παθήσεις οι οποίες συνεχίζονται σε όργανα πίσω από τη γλώσσα, φάριγγας, λάριγγας μέχρι τα όρια του ισοφάγου. Εσείς, επειδή σας είχαμε σαν ειδικότητα με ένα φωτάκι σαν τους ανθρακορίχους, με να καθαρίζετε αυτιά, να προσπαθείτε με κάποιους τρόπους να βοηθήσετε ανθρώπους που έχουν ένα είδος βαρικοΐας, με τρόπους θα έλεγα πλέον προϊστορικούς. Θέλουμε σήμερα αυτά που μας τυρανάνε και ήδη όσα μας είπατε, σχεδόν όλοι μας έχουμε περάσει από αυτά τα ανατομικά σημεία που περιγράψατε γλαφυρότατα και με τις παθήσεις τους, όλοι κάτι έχουν να μάθουν. Και μέσα από αυτό θέλουμε να μάθουμε αρχικά ποιο είναι το παθολογικό κομμάτι για την περιοχή του λάμδα, δηλαδή ποιες είναι οι ασθένειες τις οποίες έχουμε ακούσει ή ασθενήσαμε ή και γνωρίζουμε. Όχι τα σπάνια ή ό,τι άλλο τα οποία αφορούν κάποιες διερευνήσεις νοσοκομιακές της καθημερινότητάς μας. Ο ασθενής που θα χτυπήσει την πόρτα σας σαν οριλάει και θα ζητήσει την βοήθειά σας, συνήθως από τι πάσχει όσον αφορά το λάμδα, πώς φτάνουμε στην διάγνωση και τελικά στη σύγχρονη θεραπεία.
0: Καταρχάς να ξεκινήσω τονίζοντας και εγώ ότι πράγματι σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση εδώ στην Ελλάδα αλλά και στην πόλη μας, με εμπειρία που συνήθως έρχεται από το εξωτερικό, για να είμαι ειλικρινής. Εγώ ίδιος έχω μετεκπαιδευτεί στη Μεγάλη Βρετανία και από εκεί έχω φέρει πολλά από τα διδάγματά μου, αλλά ακόμα και έτσι είμαστε σε θέση να προσφέρουμε υψηλού επίπεδου περίθαλψη στους ασθενείς μας εδώ δίπλα μας. Και όχι να βλέπουμε ασθενείς όπως παλιότερα συνέβαινε να αναζητούν αυτή τη βοήθεια σε προηγμένες χώρες. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το τονίσουμε και να είμαστε πολύ χαρούμενοι για αυτό που μπορούμε πλέον να το καταφέρουμε. Και να έρθω στο δεύτερο κομμάτι της ερώτησής σας. Ένα μεγάλο κομμάτι των παθήσεων του λαιμού, του φάριγγα, του λάρκη και του τραχύλου αποτελεί οι παθήσεις του λάρκη. Αυτές αναφέρονται κυρίως σε παθήσεις που προκαλούν ένα βράχος φωνής. Είμαστε εδώ στην ευχάριστη θέση να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν μειωθεί δραστικά αυτό που αντιμετωπίζαμε σε τεράστια συχνότητα λίγα χρόνια πριν, που είναι οι κακοήθειες του λάρυγγα. Και ο λόγος γι' αυτό είναι ότι ευτυχώς διακρίνουμε ότι οι νεότερες γενιές καπνίζουν λιγότερο. Ο βασικός παράγοντας που όλοι γνωρίζουμε για τις κακοήθειες του λάρυγγα είναι το κάπνισμα, και δεν ήταν λίγες οι φορές που αντιμετωπίζαμε ανθρώπους χρόνιους καπνιστές, βαρύς καπνιστές ή παππούδες μας στα χωριά που ερχόταν με ένα βράχος φωνής, δηλαδή με μια βραχνάδα στη φωνή τους από πολλούς μήνες, και βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να τους ενημερώσουμε ότι συμβαίνει κάτι πολύ άσχημο στο λάρυγγα τους. Σήμερα αυτό γίνεται ολοένα και πιο σπάνια, αλλά ακόμα και όταν γίνεται, η παρακολούθησή του και η γρήγορη αντιμετώπιση του μας δίνει πολύ καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με πριν. Μαζί με τις κακοήθεις παθήσεις του λάρυγγα υπάρχουν και πολλά καλοήθη μορφώματα. Όλοι θα έχουμε ακούσει για τις λεγόμενες πολύποδες των φωνητικών χορδών ή για τα κομφία ή για παθήσεις των φωνητικών χορδών που οδηγούν σε δυσφωνίες, δηλαδή σε διαταραχές της φωνής. Ένα μεγάλο ποσοστό της θεραπείας αυτών των παθήσεων είναι χειρουργική. Είναι η εκτομή μορφωμάτων, η οποία ενώ στο παρελθόν άφηνε ελλείμματα, δηλαδή βλάβες στις φωνητικές χορδές που επουλώνονταν με τον παραδοσιακό τρόπο και ποτέ δεν πετύχαιναν το μέγιστο, το καλύτερο φωνητικό αποτέλεσμα, σήμερα με τη χρήση σύγχρονων εργαλείων μπορούμε να πετύχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Εγώ θα έβαζα μέσα στο κομμάτι του Λάρκη και του Φάργκη και το κομμάτι ενός παραγνωρισμένου συστήματος που είναι το σύστημα των σιελογόνων αδέν. Οι σιελογόνοι αδένες είναι εκείνοι οι αδένες του σώματος που μας προσφέρουν το σάλιο και είναι ένα παραγνωρισμένο ανατομικό χαρακτηριστικό με την έννοια ότι το σάλιο μας προσφέρει τη γεύση, μας προσφέρει την ικανότητα να μπορούμε να καταπίνουμε, να σχηματίζεται ο βλωμός, δηλαδή η πουκιά που καταπίνουμε, και συνεπώς ασθενείς οι οποίοι έχουν προβλήματα με τους σιελογόνους αδένες συχνά ζουν μια πολύ χαμηλή ποιότητα ζωής. Παλιότερα η αντιμετώπιση σχεδόν όλων των προβλημάτων των σιελογόνων αδένων ήταν η εκτομή τους. Δηλαδή το να αφαιρέσουμε κομμάτια ή και ολόκληρους σιελογόνους αδένες και μέσα από αυτόν τον ακροτηριαστικό, θα τον χαρακτήριζα, τρόπο να βοηθήσουμε τον ασθενή να βρει λύση το πρόβλημά του. Οι περισσότερες παθήσεις αφορούσαν φλεγμονές και λίθους, δηλαδή πέτρες των σιελογόνων αδένων. Είναι ένα κοινότατο νόσημα που πάρα πολλοί γύρω μας έχουν γνωρίσει και έχουν επηρεαστεί από αυτό τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, και συχνά η λύση ήταν είτε συνεχόμενα φάρμακα, είτε συνεχείς αντιβιώσεις που επιβάρωναν συνολικά τον οργανισμό τους, είτε ακροτηριαστικά χειρουργία που αφαιρούσαν ολόκληρα τμήματα αδένων ή και ολόκληρους σιελογόνους αδένες. Και πάλι θα πω για άλλη μια φορά ότι εδώ η τεχνολογία έρχεται αρρωγός στις προσπάθειές μας και μας δίνει δυνατότητες που δεν είχαμε παλιότερα. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση και στο νοσοκομείο που εργάζομαι, αλλά και ιδιωτικά στις κλινικές που χειρουργώ, να χρησιμοποιούμε τη τεχνική της ιαλενδοσκόπησης. Είναι ουσιαστικά πάρα πολύ λεπτές κάμερες, σαν μια καρφίτσα, οι οποίες μπορούν να περάσουν μέσα από τους εκφορητικούς πόρους των σιελογόνων αδένων. Να εξηγήσω με απλούστερα λόγια τι σημαίνει αυτό. Ας φανταστούμε ότι ένας σιελογόνος αδένας είναι ένα σακί γεμάτο με νερό και με ένα λάστιχο, σαν αυτό που ποτίζουμε το κήπο, μεταφέρει το σάλιο στο στόμα. Αν μια πέτρα, ένας λίθος ή μια φλεγμονή φράξει τον εκφορητικό πόρο, δηλαδή αυτό το σωλήνα που μεταφέρει το σάλιο, τότε το σάλιο στέκεται και μαζεύεται πίσω στο σακί, αυτό πρίζεται και οδηγεί στην ανάπτυξη φλεγμονών. Παλιότερα η μόνη λύση που είχαμε ήταν να αφαιρέσουμε ολόκληρο το σακί για να μην γίνεται αυτό ξανά και ξανά. Σήμερα εισάγουμε μια μικρή κάμερα μέσα από τον εκφορητικό πόρο, δηλαδή μέσα από το λάστιχο που μεταφέρει το σάλιο, να το πω έτσι, και μπορούμε να ψαρέψουμε το λίθο, να αρπάξουμε την πέτρα με ένα σειρμάτινο καλάθι, ένα μπάσκετ όπως το ονομάζουμε, απελευθερώνοντας τη ροή του σιέλου και οδηγώντας σε μια ανακούφιση του ασθενούς και σε μια θεραπεία του νοσήματός του, χωρίς να χρειαστεί να περάσουμε σε μεγαλύτερες επεμβάσεις. Η τεχνική και η τεχνολογία μας έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούμε αυτές τις κάμερες. Η εμπειρία μας έδωσε την ικανότητα να είμαστε αποτελεσματικοί σε αυτές και να αυξάνουμε το φάσμα των παθήσεων που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε χωρίς να προβούμε σε μεγαλύτερες επεμβάσεις. Ένα μεγάλο κομμάτι λοιπόν του λαιμού ή του λάρυγγα που έχει να κάνει με το στόμα μας και εν προκειμένου με τους σιελογόνους αδένες αντιμετωπίζεται τώρα με πολύ νεότερες μεθόδους, ξαναλέω, προσιτές εδώ γύρω μας από εμάς τους ίδιους, με διδάγματα που ήρθαν από το εξωτερικό.
1: Πάρα πολύ εντυπωσιακό, απολογούμε ότι δεν το γνώριζα αυτό, και μάλιστα υπήρχε η κοινή αίσθηση ότι προβλήματα των σιελογόνων αδένων οι καθήλυνα αρμόδιοι ήταν οι γναθοχειρούργοι. Μας δώσατε μια άλλη διάσταση ότι και οι εξειδικευμένοι οριλάοι ιατροί μας, όπως εσείς, ασχολείστε με αυτό το αντικείμενο και μάλιστα πάρα πολύ επιτυχημένα, εκμεταλλευόμενος την σύγχρονη τεχνολογία. Πραγματικά είναι μια νέα, φρέσκια γνώση που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ όλους μας και ειδικά αυτούς που έχουν προβλήματα τα οποία σχεδόν φαίνονταν άλυτα όσον αφορά αυτό, τυραγνισμένη κάθε φορά αυτό το σακίδιο να φουσκώνει και να ξεφουσκώνει, να δημιουργεί πόνο και διαταραχή στη μάσηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Όσον αφορά για τα υπόλοιπα, οι κορονίδες των ασθενειών γύρω από το λάμδα, δώσατε κάποιες λύσεις στον φίλο μου Άγγελο Ιεροψάλτη, ο οποίος ταλαιπωρείται από κομβία κατά καιρούς στις φωνητικές χορδές, φοβούμενος ότι δεν θα μπορεί να εξυμνήσει τον Κύριο στη συνέχεια με τις λύσεις που δίνεται. Όπως επίσης και στη Σοφία, που είναι σχεδόν κάθε μήνα βραχνιασμένη σκεπτόμενοι, τον ξέρει αδελφό της, το Δωρή, ότι μέσα από το βράχο της φωνής οδηγήθηκε σε καρκίνο του Λάριγκα, στη συνέχεια με αυτή την βοήθεια που η φωνή βγαίνει από ένα σωλήνα ανοιχτό και στο τέλος τον θάνατο, δώσατε πάλι μια λύση ότι δεν είναι μόνο το αίτιο αυτό, αλλά υπάρχουν και άλλα αίτια, όπως είναι η λοιμώξεις, η κόπωση, μια ευαισθησία, μια αλλεργία. Επομένως, βράχνιασμα, δυσκολία στη φωνή, δυσκολίες φωνητικές χορδές, σιωλογόνους αδένες του σήμερα. Ένα μικρό σχόλιο για να κλείσουμε το λάμδα.
0: Να πω εδώ, να συμφωνήσω μαζί σας ότι σε όλα αυτά που είπαμε τονίσαμε πολύ την έννοια της τεχνολογίας, αλλά στην πραγματικότητα αυτό που παραμένει η βάση είναι η εγρήγορση, το ενδιαφέρον και ο σαφής και γρήγορος έλεγχος από έμπειρους και εξειδικευμένους συναδέλφους. Αν αφήσουμε ένα σύμπτωμα να μας ταλαιπωρεί, όπως είναι η βραχνάδα, για πολύ καιρό, είναι πολύ πιθανό στο τέλος αυτό να είναι κάτι που θα μετανιώσουμε γρήγορα. Δεν θέλουμε φυσικά να πανικοβάλλουμε τον κόσμο και δεν σημαίνει ότι κάθε ένας άνθρωπος που βράχνιασε για μερικές μέρες θα πρέπει να τρέξει στο γιατρό του. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι κάποια συμπτώματα είναι δυνατόν σε κάποιες περιπτώσεις να υποκρύπτουν σημαντικά νοσήματα και η εγρήγορση και ο έλεγχος, ο τακτικός ή ο γρήγορος έλεγχος είναι αυτός που θα μας βοηθήσει να τα αντιμετωπίσουμε εγκαίρως. Εάν ακολουθήσουμε αυτούς τους βασικούς πρωταρχικούς κανόνες της ιατρικής και της πραγματικότητας, τότε οι εξελίξεις και η σύγχρονη τεχνολογία θα έρθουν αρρωγή για να μας βοηθήσουν να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Αν αδιαφορήσουμε για αυτούς, αν υποτιμήσουμε τα συμπτώματά μας, τότε είναι δεδομένο ότι καμία σύγχρονη εξέλιξη δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον χρόνο και την πραγματικότητα. Η τεχνολογία σήμερα μας βοηθάει να είμαστε αποτελεσματικότεροι, να είμαστε πιο ασφαλείς και πολλές φορές να ταλαιπωρούμε πάρα πολύ λιγότερο σε σχέση με το παρελθόν τους ασθενείς μας. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία αν οι ασθενείς μας είναι υπερήλικες, οι παππούδες μας, ή ακόμα χειρότερα αν είναι παιδιά. Οπότε το να προσφέρουμε τις θεραπείες που χρειαζόμαστε με τους καλύτερους δυνατούς όρους είναι σημαντικό. Αλλά δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τον κλινικό έλεγχο που πρέπει να γίνεται έγκαιρα και συχνά. Από εκεί και πέρα, φυσικά, ειδικά στα παιδιά, που είναι ένα θέμα που μπορούμε να συζητήσουμε, η τεχνολογία μας δίνει τις ικανότητες να τα ελέγχουμε και να τα αντιμετωπίζουμε ευχερέστερα σε σχέση με πριν. Αλλά και πάλι και σε αυτό το κομμάτι είναι οι γονείς εκείνοι που θα μας βοηθήσουν να είμαστε έγκαιροι και έγκυροι στην αντιμετώπιση τους.
1: Προχωρώντας στο ωμέγα, θα ήθελα να μας αναλύσετε τις πριμαντώνες των ασθενειών.
0: Όσον αφορά τα αότα, θα μπορούσαμε να χωρίσουμε τις παθήσεις τους σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία είναι οι παθήσεις που αφορούν την ακοή, μιλήσαμε για αυτήν και πριν, όσον αφορά τις μεγαλύτερες, τις μεσαίες, τις νεότερες ηλικίες. Και η άλλη είναι μια μεγάλη κατηγορία που αφορά τις παθήσεις του συστήματος αγωγής του ήχου, όπως λέμε, δηλαδή εκείνου του κομματιού του αυτιού που χρησιμεύει στο να μεταφέρει τον ήχο από το εξωτερικό περιβάλλον προς το νευρικό κομμάτι του αυτιού. Παραδοσιακά, παθήσεις που αφορούν τη τυμπανική μεμβράνη ή το μέσο ους ή τα ακουστικά οστάρια, όπως είναι η οτοσκλήμεση, αποτελούσαν προκλήσεις για εμάς, γιατί οι φλεγμονές και η καταστροφή αυτών των δομών οδηγούσε σε χρόνια προβλήματα με κακή ποιότητα ζωής πολλούς από τους γύρω μας. Ένα ειδικό κομμάτι αυτών των παθήσεων είναι τα παιδιά, όπου συχνά ακούμε για παιδιά που έχουν υγρό στα αυτιά και χρειάζονται να βάλουν σωληνάκια, όπως τα λέμε, δηλαδή να κάνουν μια τυμπανοτομή, γιατί δεν ακούνε καλά και δεν αναπτύσσουν ικανοποιητικό λόγο. Σε αυτό το κομμάτι η ειδικότητά μας με τη χρήση των μικροσκοπίων και λεπτές χειρουργικές επεμβάσεις μπορεί σήμερα να βοηθήσει όλους αυτούς τους ανθρώπους σε αυτά τα μικρά νοσήματα. Παραμένουν σημαντικά, ωστόσο σήμερα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε σε βαθμούς που στο παρελθόν δεν είχαμε τη δυνατότητα. Στα παιδιά ειδικά, ο έλεγχος με σύγχρονα μηχανήματα όπως είναι τα τυμπανογράμματα μπορούν να μας δώσουν μια σαφέστερη εικόνα για να διακρίνουμε εκείνα τα παιδιά που μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά από τα παιδιά που χρειάζεται να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις. Ακόμα και όταν χρειάζεται να υποβληθούν σε χειρουργικές επεμβάσεις, αυτό σήμερα μπορεί να γίνει με τη μικρότερη δυνατή ταλαιπωρία του μικρού ασθενούς και αυτό είναι ένας σημαντικός παράγοντας όταν επιλέγουμε ή είμαστε αναγκασμένοι να χρησιμοποιήσουμε τη χειρουργική μας ιδιότητα στο να βοηθήσουμε τους μικρούς μας φίλους.
1: Εδώ πραγματικά θα σταθώ στο γεγονός ότι επιμένετε στην παιδική ηλικία, εγώ θα έλεγα στη βρεφική αλλά και στο νεογέννητο, γιατί θα ήθελα να τονίσουμε και να υπογραμμίσουμε με το που βγαίνει το μωρό στον κόσμο αυτό. Ένας από τους πρώτους ελέγχους που όπως ακούμε από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων που δεν το ξέραμε, δηλαδή μετά από μια πνευμονολογική, οφθαλμολογική, αιματολογική, νευρολογική εξέταση τις πρώτες ώρες, είναι πολύ σημαντικό, γιατί όλοι χαιρόμαστε, τι ωραία ήρθε το μωρό και τα λοιπά, να το δούμε και να βγάλουμε φωτογραφίες, αλλά θα πρέπει να απαιτούμε να γίνεται και αυτός ο έλεγχος σε όλα αυτά τα όργανα και συστήματα για το μέλλον του. Μέσα από την δική σας ειδικότητα λοιπόν βλέπουμε ότι γίνεται και ο έλεγχος στο νεογνώ, γιατί αφορά την ακοή. Η ακοή δεν τυρανά μόνο τα παιδιά που τα δημιουργούν δυσκολίες μαθησιακές στην τάξη, γιατί νομίζουμε ότι είναι χαζό ή δεν διαβάζει, είναι τεμπέλικο, και του προσάπτουμε χίλια δυο να το παιδί απλά δεν ακούει, όπως και ο ηλικιωμένος άνθρωπος στον οποίο τον παρεξηγούμε, δυσανασχετούμε, νομίζουμε ότι έχει άνοια, ενώ στην πραγματικότητα δεν μας ακούει και δεν μπορεί να συμμετέχει σε μία κουβέντα. Εδώ εν κατακλείδη, πέρα από αυτά που είπαμε, τα άκρα όσον αφορά τις ηλικίες, το ακουστικό αποτελεί ένα μεγάλο πεδίο μαχών, γιατί η γιαγιά Ελισάβετ βάζει την τηλεόραση που νομίζω ότι ακούει καλά στο διαπασόν και τελικά ακούγεται μέχρι την πλατεία και όχι εκείνη δίπλα στο δωμάτιο που είναι και δεν το παραδέχεται. Τι, εγώ θα βάλω ακουστικό? Γιατί και αυτοί που το χρησιμοποιούν, δεν μπορώ να το κρατήσω στο αυτί μου, είναι βάρος, ή ακούω κάτι βουητά και τα λοιπά, δικαιολογίες ίσως ή ενοχλήσεις που ίσως η νέα τεχνολογία όπως θα μας πείτε της λύνει πια, για να μην χρησιμοποιήσουν αυτό το θαυματουργό όργανο. Επομένως, το σχόλιο σας με βάση αυτά που υπογραμμίσαμε για να κλείσουμε και το ωμέγα.
0: Θα έλεγα, ξεκινώντας από το πρώτο κομμάτι της ερώτησής σας, ότι όντως ένας από τους πρώτους γιατρούς που εξετάζει ένα νεογνώ είναι ένας οτορινολαρυγκολόγος. Ο λόγος είναι αυτό που ονομάζουμε καθολικός νεογνικός έλεγχος ακοής, η ΚΝΕΑ, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα που στο εξωτερικό είναι υποχρεωτικό, για να είμαι ειλικρινής. Στην Ελλάδα δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε την καθολική εφαρμογή του και επαφίεται στο ενδιαφέρον ή την ενημέρωση των γονέων για να προχωρήσουν σε αυτό. Αλλά σήμερα έχουμε σύγχρονες μεθόδους εντελώς ανώδυνες, όπου μπορούμε να εξετάσουμε την ακοή ενός νεογνού, δηλαδή ενός παιδιού, μέσα στο πρώτο 24ωρο ή στα πρώτα 2-24 ώρα, και να διακρίνουμε εκείνα τα παιδιά τα οποία έχουν γεννηθεί με παθήσεις που οδηγούν σε απώλεια ακοής. Η μέθοδος αυτή είναι οι οτοακουστικές εκπομπές. Την χρησιμοποιούμε σήμερα, την χρησιμοποιούμε παντού γύρω μας, μέσα στα μευτήρια, σε δύο μεγάλα μευτήρια της Θεσσαλονίκης την κάνω εγώ ο ίδιος, με σκοπό να είμαστε σίγουροι ότι δεν μας ξεφεύγουν παιδιά που θα ανακαλυφθούν αργότερα. Γιατί έχει σημασία αυτό? Γιατί όσο μεγαλώνουμε σε ηλικία, τόσο η δυνατότητα παρέμβασης που έχουμε στο να εξελιχθεί φυσιολογικά ένα παιδί που δεν άκουγε, μικραίνει. Ο εγκέφαλος έχει μια πλαστικότητα η οποία όσο μεγαλώνουμε σε χρόνια χάνεται. Συνεπώς είναι πολύ σημαντικό να τη χρησιμοποιήσουμε από νωρίς, άρα να εντοπίσουμε το πρόβλημα και να το αντιμετωπίσουμε εγκαίρως εκτός από αποτελεσματικά. Τα παιδιά λοιπόν είναι μια κατηγορία όπου οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε και οι διαγνωστικές και οι θεραπευτικές πρέπει να έχουν ορισμένες ιδιότητες. Εάν μια μέθοδος διάγνωσης είναι δύσκολη, δύσχρηστη ή επώδυνη, προφανώς δεν είναι κατάλληλη για τα παιδιά. Ο καθολικός διαγνωστικός έλεγχος πλέον γίνεται με σύγχρονα μηχανήματα που δεν έχουν καμία ενόχληση για το παιδί. Αλλά ας μην σταθούμε μόνο εκεί, γιατί Θα ξέρουμε ότι τα πιο συχνά νοσήματα στα παιδιά είναι οι αμυγδαλές και τα κρεατάκια. Το ξέρουμε όλοι γύρω μας, είναι το χειρουργείο που γίνεται κατά κόρον στις παιδικές ηλικίες. Ακόμα και αυτό σήμερα με τις σύγχρονες μεθόδους μπορούμε να το κάνουμε πολύ πιο αποτελεσματικά και κυρίως ανώδυνα. Εκείνες οι παλιές μέθοδοι όπου τα παιδιά κλαίγανε έντονα μετά το χειρουργείο έχουν περάσει. Σήμερα έχουμε τις δυνατότητες με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων, κομπλέισον ή λέιζερ, να αφαιρούμε αμυγδαλές και κρεατάκια με ανώδυνο τρόπο. Το ίδιο ισχύει και με το κομμάτι της ακοής στο άλλο άκρο το ηλικιακό, τους ηλικιωμένους που αναφέρατε. Δεν είναι πολύ μακριά από την αλήθεια αυτό που ισχυρίζονται αυτοί οι ασθενείς. Όταν χρησιμοποιούσαν ακουστικά βαρικοίες, συχνά τα παρατούσαν μετά από ένα διάστημα, και αυτό δεν οφείλεται στο γεγονός ότι ήταν μηγάγγιχτη ή υπερβολική, αλλά στο γεγονός ότι η τεχνολογία μας έδινε συγκεκριμένες δυνατότητες ενίσχυσης που καθώς ήταν γενικευμένες, ήταν δύσκολο ο ασθενής να προσαρμοστεί στο ακουστικό του. Για να πω ένα παράδειγμα, είναι σαν να προσπαθούμε να φορέσουμε όλοι ένα σακάκι που σε άλλον είναι μεγάλο, σε άλλον μικρό, σε άλλον ίδιο και φυσικά μας ενοχλεί, θέλουμε να το βγάλουμε. Σήμερα όμως έχουμε την ικανότητα με τη σωστή διάγνωση και την εξειδικευμένη θεραπεία να δημιουργούμε ακουστικά τα οποία έχουν γραφτεί για αυτόν τον ασθενή. Άρα η προσαρμογή του σε αυτά θα είναι πολύ μεγαλύτερη και άρα η ενόχληση που θα έχει από αυτά πολύ μικρότερη. Αυτό έχει οδηγήσει σε πολύ μεγαλύτερα ποσοστά συμμόρφωσης, δηλαδή διατήρησης ακουστικής ενίσχυσης σε ένα βάθος χρόνου. Άρα θα έλεγα ότι τόσο στις μεγάλες ηλικίες όσο και στις μικρές τα πράγματα με τη τεχνολογία έχουν γίνει ανώδυνα, γρήγορα, ασφαλή και κυρίως εξατομικευμένα, δηλαδή ακολουθώντας το αξίωμα η κατάλληλη θεραπεία για τον κατάλληλο ασθενή. Δεν χρησιμοποιούμε πια γενικούς κανόνες, δεν κάνουμε σε όλους τα ίδια προσπαθώντας να προσαρμόσουμε τον ασθενή μας στη μέθοδό μας. Προσαρμόζουμε τη μέθοδό μας στον ασθενή μας, γι' αυτό είναι κρίσιμο να γίνει η σωστή διαλογή των ασθενών και σωστή συζήτηση, ώστε ο καθένας να πάρει αυτό που πραγματικά του αξίζει. Και αυτό που του αξίζει βρίσκεται εδώ, δίπλα μας στην Ελλάδα. Δεν βρίσκεται μακριά από εμάς και μπορεί να το έχει.
1: Τι έχουμε να πούμε για τους μεγάλους πρωταγωνιστές του ΡΟ?
0: Όσον αφορά λοιπόν τη Ρίνα, εκεί τα πράγματα είναι ακόμα καλύτερα. Η εξειδίκευσή μου είναι η ρινολογία, κυρίως με αυτό ασχολήθηκα στο εξωτερικό. Οι δυνατότητες, όπως είπα, οι φαρμακολογικές και οι εγχειρητικές σήμερα δεν έχουν, είναι η μέρα με τη νύχτα, δεν έχουν καμία σχέση με το παρελθόν. Και εκεί, τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, μπορούμε να προσφέρουμε αποτελέσματα που παλιότερα είτε δεν είχαμε τη δυνατότητα να το καταφέρουμε, είτε αυτό γινόταν με ένα μεγάλο κόστος σε νοσηρότητα, δηλαδή σε πόνο, σε ημέρες νοσηλείας, σε ταλαιπωρία, σε επώδυνες γάζες που έπρεπε να βγουν. Να ξεκινήσω από το πιο κοινό σύμπτωμα, την πιο κοινή πάθηση της μύτης, τη σκολίωση του ρινικού διαφράγματος, αυτό που ο κόσμος αποτελεί στραβό ρινικό διάφραγμα. Παλιότερα γινόταν με βάρβαρες μεθόδους, χρησιμοποιούσαμε γάζες που έμειναν για μέρες μέσα στη μύτη και τις τραβούσαμε. Όσοι είχαν την εμπειρία, τη θυμούνται ακόμα με τραυματικό τρόπο. Σήμερα το χειρουργείο του ρινικού διαφράγματος γίνεται με έναν εντελώς ανώδυνο τρόπο. Ο ασθενής δεν χρειάζεται να μείνει καν στο νοσοκομείο ή στην κλινική. Την ίδια μέρα είναι σπίτι του, μπορεί να επιστρέψει στη δουλειά την ίδια μέρα του χειρουργείου. Δεν έχει εξωτερικές τομές, δεν έχει επώδυνους πωματισμούς, δεν αισθάνεται κανένα πόνο, καμία δυσχέρεια και η όλη του η εμπειρία είναι τόσο ανώδυνη που οι περισσότεροι ασθενείς μας σήμερα αναρωτιούνται γιατί δεν είχαν προχωρήσει στην αποκατάσταση του προβλήματός τους νωρίτερα. Ομοίως, παθήσεις όπως η ιγμωρίτιδα αντιμετωπίζονται πλέον πολύ καλύτερα με ένα συνδυασμό ενδοσκοπικής, ρινοχειρουργικής και φαρμακολογικής θεραπείας. Δυνατότητες που λίγα χρόνια πριν δεν ήταν εφικτές και προχωρούσαμε σε εξωτερικές τομές, ανοίγαμε τα ιγμόρια μέσα από το στόμα με μεγάλες τομές πάνω από τα δόντια που άφηναν έντονο πόνο, επιπλοκές, μακροχρόνιες θεραπείες, πράγματα που σήμερα δεν θεωρούνται αποδεκτά στο σύγχρονο κόσμο. Όλα αυτά μαζί θεωρώ ότι συνθέτουν μια μεγάλη εικόνα. Την εικόνα ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία οι ασθενείς ενδεχομένως δεν έχουν ακόμα εγκυστώσει, δεν έχουν αφομοιώσει τις δυνατότητες που υπάρχουν. Ακόμα και σήμερα στο ιατρείο μου ή στο νοσοκομείο συναντώ ασθενείς που μου λένε ότι εγώ δεν κάθομαι να μου σπάσουν το διάφραγμά του. Είναι καθήκον να πούμε ότι πολλά από αυτά τα μυθεύματα, αν και έχουν απόλυτα αληθινή βάση γιατί βασίζονται σε εμπειρίες του παρελθόντος, σήμερα αποτελούν μουσιακά χαρακτηριστικά. Δεν είναι κακό λοιπόν να κρατάμε τα μάτια μας και τα μυαλά μας ανοιχτά στο γεγονός ότι ίσως σήμερα να υπάρχουν δυνατότητες τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Και είμαι εδώ για να κοινωνήσω κυρίως αυτό, ότι σήμερα μπορούμε να κάνουμε πράγματα που αποτελούσαν ανασταλτικούς παράγοντες για πολλούς από τους ασθενείς μας, ακόμα και να διαγνώσουν ή να ασχοληθούν με τα προβλήματά τους. Δεν είναι σπάνια αντίληψη ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα για τα αυτιά μου, δυστυχώς δεν θα ακούω, είμαι μεγάλη γυναίκα, το παιδί μου έχει κρεατάκια αλλά δεν θέλω να το ταλαιπωρήσω, το παιδί μου γεννήθηκε κοφό αλλά δεν μπορώ να κάνω τίποτα γι' αυτό, η φωνή μου είναι βραχτή αλλά δεν θέλω να χειρουργηθώ, θα πονέσει, δεν θέλω να μείνω στο νοσοκομείο, θέλω να χειρουργήσω το διάφραγμά μου αλλά δεν έχω τόσες μέρες στη διάθεσή μου για να λείψω από τη δουλειά μου. Όλα αυτά είναι ένα προς ένα εμπειρίες που δεν βασίζονται στο σήμερα, αλλά σε μια μακρινή εποχή, την εποχή που οι δυνατότητες μας ήταν περιορισμένες. Είναι λυπηρό ακόμα και σήμερα να ακούμε ανθρώπους που δεν αντιμετωπίζουν τα προβλήματά τους, γιατί απλώς δεν γνωρίζουν ότι αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν με ασφάλεια και χαμηλή νοσηρότητα, ή αναζητούν τις λύσεις σε εξωτικές θεραπείες ή εξωτικούς προορισμούς. Δηλαδή, έξω τα γίνονται όλα καλύτερα. Όχι, έχουμε μεταφέρει αυτή την εμπειρία δίπλα μας και είναι προσιτή στον καθένα.
1: Πάλι μας εντυπωσιάζεται με δύο καινούργια στοιχεία, δηλαδή την αντιμετώπιση του στραβού διαφράγματος όπως λέμε, το οποίο ελάχιστοι και αν ασθενείς αλλά ακόμα και γιατροί γνωρίζουν τη νέα αυτή αντιμετώπιση που είναι τόσο εύκολη και μας γλιτώνει από μπουκώματα και βασικά από δυσκολία στον ύπνο ή το ροχαλιτό, τα οποία δεν βοηθούν το οξυγόνο να πάει σωστά στον εγκέφαλο με ό,τι σημαίνει αυτό. Πάρα πολύ πρωτοποριακό. Επίσης, αυτό που αναφέρατε για τα ιγμόρια, ότι πέρα από την γνωστή ιγμωρίτιδα, μια φλεγμονή την οποία αντιμετωπίζαμε με σπρέι, με αντιβιώσεις άπειρες, ό,τι να σημαίνει αυτό, υπάρχουν και πιο μέθοδοι αποτελεσματικότερες και ανώδυνες, οι οποίες αυτές τις χρόνιες καταστάσεις, το κάθε χρόνο, δύο φορές το χρόνο, όπως είναι με τις αμυγδαλεκτομές για παράδειγμα, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Εξαιρετικά αυτό μας δίνεται το ζουμί και την ουσία της σημερινής μας συνάντησης, δηλαδή τα νέα δεδομένα σε αντιμετώπιση παλαιών ασθενειών που μας τυράνιζαν αν όχι καθημερινά σε αιτήσια βάση. Επομένως το emoji που έχει μια γαλλική μητούλα αλλά τρέχει, μπορείτε να του δώσετε μια λύση. Η Σοφία, η οποία έφτιαξε την μητούλα της και πλέον αισθάνεται πολύ καλύτερα ψυχολογικά και τα λοιπά, δεν πόνεσε τόσο πολύ με τα σφυριά και τα τσεκούρια. Η γιαγιά Νίνα, που λόγω της άνοιας που έχει νομίζει ότι δεν μυρίζει καλά, ένα, γιατί έχει ιγμωρίτιδα. Όλα αυτά μπορούμε λοιπόν να τα βάλουμε σε μία σειρά και να τα αντιμετωπίσουμε, όπως είπατε, μοντέρνα και ανώδυνα, γιατί αυτή είναι και η πεμπτουσία της ιατρικής. Επειδή και μιλάμε πάντα για πρόληψη, πέρα από το κάπνισμα που αναφέρατε, σε όλα αυτά που πιάσαμε υπάρχουν άλλα προληπτικά μέτρα για να μην οδηγηθούμε εκεί?
0: Σίγουρα υπάρχουν προληπτικά μέτρα. Μια καλή, όπως ξεκίνησα να λέω, η τεχνολογία είναι πάρα πολύ καλό πράγμα, αλλά δεν υποκαθιστά τους βασικούς κανόνες που μάθαμε στα πρώτα μας χρόνια στο πανεπιστήμιο. Συνεπώς, η διακοπή του καπνίσματος, η διακοπή του αλκοόλ, μια σωματική άσκηση και μια σωστή διατροφή αποτελούν τη βάση για την πρόληψη όλων των νοσημάτων. Ο Ιπποκράτης ο ίδιος έλεγε ότι κάλλιον το προλαμβάνει το θεραπεύει. Οπότε είναι πάντα προτιμότερο από το να αναγκαστούμε να αντιμετωπίσουμε, όσο καλά και αν γίνει αυτό, όσο ανώδυνα και ασφαλέστερα και αν γίνει αυτό σήμερα, να αναγκαστούμε όμως να αντιμετωπίσουμε ένα νόσημα, είναι πάντα προτιμότερο να το προλαβαίνουμε, να το προλαμβάνουμε. Ο ίδιος ο καθολικός νοημικός έλεγχος για τον οποίο μιλήσαμε είναι ακριβώς αυτό. Μια πρόληψη μιας κατάστασης, η οποία, εάν η διάγνωσή της γίνει νωρίς, η εξέλιξή της είναι πάρα πολύ καλή. Η διακοπή του καπνίσματος για τις κακοήθειες της κεφαλής και του τραχύλου είναι ακριβώς αυτό. Η συνέργεια με το αλκοόλ όσον αφορά το κάπνισμα είναι ακριβώς αυτό. Αλλά θα σταθώ στην πρόληψη, εκτός από τους βασικούς κανόνες που γνωρίζουμε, στην ανάγκη του έγκαιρου ελέγχου. Η υποτίμηση των συμπτωμάτων. Η αντίληψη ότι κάτι που έχω, οφείλω να το έχω, γιατί είτε είμαι μεγάλος σε ηλικία, είτε το είχα πάντα, είτε το έχουν πολλοί άνθρωποι. Αυτή η κακή αντίληψη περί της προσωπικής μας υγείας είναι πολλές φορές η ρίζα του προβλήματος, ότι πολλοί ασθενείς μας φτάνουν σε εμάς σε ένα προχωρημένο στάδιο της πάθησής τους και γι' αυτό χρειάζονται πιο εκτεταμένες θεραπείες. Πολύ σωστά είπατε, όταν ένας άνθρωπος είναι βραχνός για ένα διάστημα και δεν βρίσκει λύση, δεν θα πρέπει να συμβιβάζεται με αυτό. Ένας άνθρωπος δεν αναπνέει από τη μύτη του, δεν θα πρέπει να συμβιβάζεται γι' αυτό. Η πρόληψη λοιπόν είναι η έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων που αν αφαιθούν στη μοίρα τους θα οδηγήσουν σε πολύ σημαντικότερα προβλήματα και δυστυχώς σε κάποιες περιπτώσεις και σε ανίατα νοσήματα. Η σωστή ζωή θα μας επιτρέψει να μείνουμε υγιείς, ο συχνός και εμπεριστατωμένος έλεγχος από έμπειρους επαγγελματίες θα μας επιτρέψει να αντιμετωπίσουμε τα όποια νοσήματα στα πρώτα του στάδια και με αυτόν τον τρόπο να έχουμε μια μακροπρόθεσμα πολύ καλύτερη υγεία.
1: Το προγούλι, τα πεταμένα αυτιά, η καμπουρίτσα στη μύτη είναι θέμα οριλά να τα διορθώσει όσον αφορά μια πλαστική επέμβαση και όχι ο πλαστικός, έχουν κάποια άλλη αξία εκτός από το καλλιστητικό, μας επιβαρύνουν σε κάτι άλλο?
0: Είναι μια πολύ χρήσιμη ερώτηση, είναι η αλήθεια. Ας μην γελιόμαστε μεταξύ μας, ζούμε στην εποχή της εικόνας. Η σύγχρονη εποχή, ευτυχώς ή δυστυχώς, κάποιες φορές ευτυχώς, κάποιες φορές πολύ δυστυχώς, βασίζεται στην εικόνα. Η χρήση όλων των δικτύων κοινωνικής δικτύωσης, η νέα γενιά που χρησιμοποιεί κινητά παντού, τραβάει φωτογραφίες για τα πάντα, έχουν βάλει την εικόνα μας σε κεντρικό σημείο στη ζωή μας. Αυτό οδηγεί σε πολλαπλές ψυχολογικές επιβαρύσεις σε ανθρώπους που έχουν ένα χαρακτηριστικό του προσώπου τους το οποίο δεν είναι ικανοποιητικό. Δεν πρέπει λοιπόν να υποτιμούμε την αισθητική, γιατί δυστυχώς σήμερα, ειδικά σε νέες ηλικίες ή ακόμα και σε παιδικές ηλικίες όσον αφορά τα πεταχτά αυτιά, τα αφεστώτα ότα, έχει σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο, το οποίο είναι μεγενθυμένο στη σημερινή εποχή σε σχέση με παλιότερα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρεθούμε στη θέση ενός μικρού παιδιού που στο σχολείο υφίσταται εκφοβισμό γιατί τα αυτιά του είναι πεταχτά. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε ότι αυτό δεν είναι ένα πρόβλημα υγείας, αλλά μια καινοδοξία, μια ματαιοδοξία. Στην πραγματικότητα, η υγεία δεν είναι η έλλειψη νόσου, αλλά η συνολική ψυχική και σωματική ευεξία. Άρα, ένα παιδί ή ένας έφηβος ή ένας ενήλικος που δεν αισθάνεται καλά με την εμφάνισή του, δεν είναι υγιής στην πραγματικότητα. Η ειδικότητά μας πράγματι μπορεί να αντιμετωπίσει και τα αισθητικά προβλήματα που αφορούν την κεφαλή και το τράχλιο και κυρίως, αν μην γελιόμαστε, το πρόσωπο. Στα δύο κομμάτια που αναφέρατε, πράγματι έχουμε τρομερές δυνατότητες παρέμβασης. Θα ξεκινήσω με τα αφεστώτα ότα, τα πεταχτά αυτιά, κυρίως αφορούν μικρές ηλικίες, τα παιδιά μας, που στο σχολείο, ξέρετε, τα παιδιά στις μικρές ηλικίες μπορούν να γίνουν πολύ σκληρά. Είναι αθώα, συμπεριφέρονται με αγάπη, αλλά όχι σπάνια, από άγνοια ίσως, είναι πολύ σκληρά και πολύ κριτικά με τους γύρω τους. Το να διορθώσουμε λοιπόν τα αφεστώτα ότα είναι κάτι που γίνεται. Ένας οτορυνοδαρυγκολόγος με εμπειρία σε αυτό μπορεί να πετύχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Είναι μια επέμβαση που με τα σύγχρονα μέσα δεν πονάει πια, είναι ανώδυνη και είναι χρήσιμο να προσφέρεται στα παιδιά εκείνα που αντιμετωπίζουν μια κακή κοινωνική ζωή ακριβώς για αυτό. Με χαρά έχω ασθενείς που έχουν αλλάξει την κοινωνική του ζωή, παιδιά που απέκτησαν καινούριους φίλους και δεν απομονώνονταν, ή κορίτσια που σήκωσαν επιτέλους τα μαλλιά τους και δεν είχαν πάντα το ίδιο χτένισμα ή δεν κοιτούσαν με θλίψη το καθρέφτη τους, μετά από μια απλή επέμβαση που κράτησε λίγο και δεν πόνεσε καθόλου. Στο άλλο το κομμάτι, στο κομμάτι της ρινοπλαστικής, δηλαδή τη διόρθωση του αισθητικού προβλήματος της μύτης, τα πράγματα είναι ακόμα πιο σημαντικά. Γιατί σε αντίθεση με τα αυτιά, που το πρόβλημα είναι κυρίως αισθητικό όσον αφορά τα πτερίγια και όχι λειτουργικό, δεν αφορά δηλαδή τη λειτουργία του οτός, στη μύτη συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Μία άσχημη μύτη είναι σχεδόν εξορισμού και μία μύτη που δεν λειτουργεί με τον ορθό τρόπο. Άρα το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι διτό. Έχει να κάνει με το αισθητικό κομμάτι, αλλά ταυτόχρονα με τη λειτουργία της μύτης. Πάρα πολλοί άνθρωποι λοιπόν θέλουν ταυτόχρονα να βελτιώσουν τόσο τη ειρηνική τους αναπνοή που αποτελεί κέριο και κομβικό κομμάτι στην ποιότητα ζωής τους, όσο και την εμφάνισή τους. Εκεί ο ρόλος του οτορυνολαρυγγολόγου είναι περισσότερο από κομβικός. Με κάθε σεβασμό σε κάθε άλλη ειδικότητα, η λειτουργία της ρινός είναι κατανοητή σαν οτορυνολαρυγγολόγου με τρόπους που καμία άλλη ειδικότητα δεν μπορεί να έχει. Εάν λοιπόν σκοπεύουμε να αντιμετωπίσουμε τη μύτη σαν ένα αισθητικό και λειτουργικό σύνολο, αυτό θα πρέπει να γίνεται από τους εξειδικευμένους γιατρούς. Μας βοηθάει εκεί η τεχνολογία του σήμερα, μας βοηθάει πάρα πολύ. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα με τη χρήση υπερήχων, των λεγόμενων πιεζοτόμων, να αποφεύγουμε αυτό που κάναμε παλιότερα και ονομάζαμε οστεοτομές. Τι είναι οι οστεοτομές? Χρησιμοποιούσαμε μεταλλικά εργαλεία, συγγνώμη για κάποιους ασθενείς που το βρουν ενοχλητικό και σαν εικόνα, για να σπάσουμε οστά της μύτης, ώστε να μπορούμε να μετακινήσουμε τις δομές και να τις φέρουμε σε νέα θέση. Σήμερα με τη χρήση πιεζοτόμων, δηλαδή υπερήχων, μπορούμε να λιάνουμε το οστό και να κάνουμε αυτό που ονομάζουμε γλυπτική. Ονομάζεται και diamond rhinoplasty. Ουσιαστικά να κάνουμε μια οστεογλυπτική. Σαν το γλύπτη να φτιάξουμε ένα άγαλμα στη μύτη, όχι μετακινώντας αδρά μεγάλα κομμάτια οστών, αλλά παρεμβαίνοντας στοχευμένα εκεί που χρειάζεται. Τι μας δίνει αυτό? Πολλά. Πρώτον, μια μετεγχειρητική εικόνα και πορεία που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ο άνθρωπος έχει στο μυαλό του από παλιότερες επεμβάσεις. Οι μεγάλες μελανιές κάτω από τα μάτια, τα τεράστια πρυξήματα, οι μέρες και οι μήνες που δεν βγαίναμε από το σπίτι μας γιατί είχαμε σπάσει τεχνητά τη μύτη μας για να την κάνουμε να λειτουργεί και να φαίνεται ομορφότερη, είναι, όπως είπα και πριν, μουσιακά πράγματα. Σήμερα με τις στοχευμένες παρεσμάτες μας όλα αυτά έχουν μειωθεί στο ελάχιστο και μπορούμε να κάνουμε μια ρινοπλαστική, λειτουργική και αισθητική επέμβαση γρήγορα, ανώδυνα, με ελάχιστες μέρες απουσίες από τη δουλειά μας και με μηδενικό πόνο. Άρα δεν υπάρχει κανένας λόγος και εδώ να συμβιβαζόμαστε με μια κατάσταση η οποία οδηγεί σε ένα μπέρνιν, σε μια επιβάρυνση της ψυχικής μας υγείας και άρα σε μια επιβάρυνση της ποιότητας της ζωής μας.
1: Κλείνοντας, αυτό που θέλουμε όλοι μας να μάθουμε είναι το εξής. Ο παππούς Σωτήρης τρέχει συνέχεια η μύτη του. Αλλεργία. Η Χρυσούλα είναι συνεχώς μπουκωμένη. Γονίδιο από τη μαμά της, στη Θεία Μάρο. Η Μαρία, όταν αλλάζει ο καιρός, αισθάνεται, και όχι μόνο, ζάλι, βουητά, ήλιγκος.
0: Είναι κρίσιμο για όλα αυτά τα πράγματα να ξεχωρίσουμε το σύμπτωμα από την ασθένεια. Δυστυχώς αυτά τα πράγματα δεν είναι ταυτόσιμα. Οι εμβοές του βουητό στα αυτά, για να πιαστώ από την τελευταία λέξη σας, είναι ένα σύμπτωμα. Μπορεί να οφείλεται σε μία πάθηση ή σε μία άλλη. Μπορεί σε έναν άνθρωπο να οφείλεται στο συγκεκριμένο νόσημα και σε έναν άλλον άνθρωπο ακριβώς το ίδιο σύμπτωμα σε ένα άλλο. Συνεπώς, τίποτα από αυτά δεν είναι ανίατο ή μοναδικό, παθογνωμονικό όπως το ονομάζουμε. Το self-medication, δηλαδή το να παίρνουμε μόνοι μας φάρμακα προσπαθώντας να θεραπεύσουμε το σύμπτωμα και αγνοώντας την δυνατότητα σωστής διάγνωσης για να θεραπεύσουμε το λόγο και όχι το σύμπτωμα, την αιτία και όχι την έκφανση, είναι θεωρώ το βασικό πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις. Η συμβολή μου λοιπόν σε όλους αυτούς τους ανθρώπους θα ήταν: εμπιστευτείτε και επισκεφτείτε τον ειδικό επιστήμονα που θα βρει όχι τι να κάνει με τη μύτη σας που τρέχει, αλλά το γιατί τρέχει η μύτη σας. Όχι να σας δώσει ένα χάπι για να μην ζαλίζεστε, αλλά να διαγνώσει το γιατί συμβαίνει αυτό. Όχι το να βελτιώσει τα βουητά σας, αλλά να διαγνώσει το σοβαρό νόσημα που υποκρύπτεται πίσω από αυτά και να προλάβει ενδεχόμενες μελλοντικές επιπλοκές πολύ σοβαρότερες από τα βουητά. Δεν είναι σωστό να συμβιβαζόμαστε με την αντίληψη δεκαετιών πίσω ότι δεν υπάρχει η δυνατότητα εδώ να αντιμετωπίσουμε πράγματα και ότι αυτά πάντα μας ταλαιπωρούσαν και πάντα θα μας ταλαιπωρούν. Τίποτα από αυτά δεν ισχύει, μπορούμε να βοηθήσουμε και σήμερα μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά από ό,τι στο παρελθόν.

0: λύσεις σε προβλήματα που θεωρούσαν δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ακόμα και σε αυτή την ειδικότητα, ορειλά, βλέπουμε ότι υπάρχει μία συμπαιγνία της ιατρικής. Όλες οι ειδικότητες μιλούν για πρόληψη, μιλούν για το κάπνισμα, μιλούν για τη διατροφή, μιλούν για την άσκηση. Όλες οι ειδικότητες μιλούν για τα νέα φάρμακα, μιλούν για τη νέα τεχνολογία. Όλες οι ειδικότητες που στοχεύουν στο να ξεπεράσουμε τα παλιά δεδομένα, όπως του ορειλά, που είχε πολύ πόνο, πολύ αίμα, πολύ αντιβίωση και πολλά σπρέι, να δούμε με άλλη προοπτική τις ασθένειες αυτές.

Ιατρική ενημέρωση με τον νευρολόγο κύριο Παύλο Φιρινίδη.

Η ημέρα της Αναστάσεως αποτελεί για όλη την κτήση ημέρα χαράς. Σήμερα χαίρονται τα σύμπαντα. Σήμερα χαίρονται οι άγγελοι. Σήμερα χαίρονται οι πιστοί. Σήμερα συγχωρεύει ο ουρανός και η γη. Ο θάνατος νικήθηκε και τα δεσμά του λύθηκαν. Ο θάνατος νικήθηκε και εμείς ελευθερωθήκαμε. Ο θάνατος νικήθηκε και δεν έχει πια δύναμη επάνω στον άνθρωπο. Ο θάνατος νικήθηκε και μαζί του όλα τα δυσάρεστα και επαχθή αποτελέσματά του. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος, ανέστη Χριστός και εσύ καταβέβλησε.

με την Ανάσταση του Χριστού επιτεύχθη η συμφιλίωση του ανθρώπου με τον Θεό. Επιτεύχθη η αναζωπήρωση της ελπίδος για την είσοδό μας και πάλι στον χαμένο παράδεισο. Επιτεύχθη η επαναφορά της χαράς στα πρόσωπα των ανθρώπων του Θεού.

Η νίκη αυτή κατά του θανάτου μπορεί να ακούγεται στα αυτιά μας πολύ θεωρητική. Όταν όμως μπορέσουμε να την συνειδητοποιήσουμε, θα έχει για τη ζωή μας πολλά πρακτικά συνακόλουθα. Η ελπίδα, η γαλήνη, η ηρεμία, η χαρά, η εφροσύνη, η δύναμη είναι μερικά από τα συναισθήματα που πλημμυρίζουν τις καρδιές των ανθρώπων που ζουν την Ανάσταση του Κυρίου σε κάθε στιγμή της ζωής τους.

λαμπρά παραδείγματα ανθρώπων που ζούσαν την Ανάσταση του Κυρίου και έπαιρναν δύναμη από εκεί, ήταν όλοι οι Άγιοι μας. Γι' αυτό ήταν πάντοτε δυνατοί, γι' αυτό ήταν πάντοτε φωτισμένοι, γι' αυτό ήταν πάντοτε χαρούμενοι. Γι' αυτό και ο Χριστός τους αξίωσε της αιωνίου μακαριότητος. Πέρασαν και αυτοί από σταυρό και θάνατο. Πέρασαν από δοκιμασίες, θλίψεις, εμπτισμούς και μάστιγας. Ο Αναστάς Κύριος όμως τους συνανέστησε και τους χάρισε την αιώνια αναστάσιμη χαρά. Αυτή ας είναι τα λαμπρά παραδείγματά μας. Η σταυρική τους πορεία εδώ στη γη ας μη μας τρομάζει, αλλά ας ατενίζουμε όλοι την αναστάσιμη κατάληξή της.

Εάν και εμείς συμπορευθούμε μαζί με τον Χριστό στη σταυρική του πορεία, τότε θα συναναστήσει και εμάς και θα μας χαρίσει την θέα του προσφυλούς και επεφιλημένου προσώπου του. Τίποτα ας μη μας φοβίζει, ούτε πειρασμοί, ούτε δυσκολίες, ούτε προβλήματα, ούτε αρρώστιες, ούτε ο διάβολος, ούτε ο θάνατος.

Σε όλα αυτά έχουμε συμπαραστάτες και οδηγούς τους Αγίους μας. Έχουμε όμως κυρίως τον Πατέρα, φίλο και αδελφό, τον Λυτρωτή και Σωτήρα, τον Αναστάντα Ιησού Χριστό, εις τον οποίον ανήκει η δόξα, η τιμή και η προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη.

Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη Πρακτική Βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.

Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Πέμπτη 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Στις 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου του Αγίου. Οι παραπάνω λατρευτικές εκδηλώσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση της 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία.

Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Κυρίλου και Μεθοδίου, Νέας Πολιτείας Ευόσμου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων. Προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων του Ναού. Στις 7 και 4 το απόγευμα, περιφορά Ιεράς Εικόνος των Αγίων. Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Ναού. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, συνάντηση χοροδιών στον Άβλιο Χώρο του Ναού. Αστική συγκοινωνία 18-32-32 νη. Στάση Γυμναστήριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-558-208.

0: Ιερά Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ και Αγίας Φωτεινής της Αμαρίτιδος Ευόσμου. Σάββατο 9 Μαΐου 6:30 το απόγευμα, περιφορά της Ιεράς Εικόνος και Πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 10 Μαΐου 7:30 ώρα το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κύριο Βαρνάβα. 6 ώρα το απόγευμα, παράκληση της Αγίας. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 231-0-600-835. Συγκοινωνία ΟΑΣΘ με το λεωφορείο 32, στάση Πράσινος Κήπος. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από το τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ράδιο Λυδία.
1: Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6:30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κυρίου Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β.

0: ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Χριστός Ανέστη, μικρή μου φίλη. Ήρθε και η δική σας ώρα στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Η ώρα που είναι για σας τα παιδιά, αλλά και για όσους νιώθουν παιδιά. Λοιπόν, αν είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, πάμε στη συνέχεια των πράξεων των Αποστόλων και μετά, μια που είναι Πέμπτη σήμερα, να ανοίξουμε τις Καινές μας Διαθήκες, να διαβάσουμε ένα ακόμα από τα θαυμαστά έργα του Κυρίου μας.

Στα Ιεροσόλυμα, τον πρώτο που επισκεφθήκαμε ήταν ο Ιάκωβος. Σε αυτόν παραδώσαμε τη λογία. Δεν παρέλειψε να μας ευχαριστήσει ο Ιάκωβος και να μας επενέσει που δεν ξεχνούσαμε τους αδελφούς μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Σε λίγο στο σπίτι του ήρθαν και οι πρεσβύτεροι της τοπικής εκκλησίας. Έδειξαν χαρά που μας ξαναβλέπανε. Ο Παύλος βιάστηκε να τους περιγράψει την απήχηση που είχε το κήρυγμά τους στους εθνικούς. Τον άκουσαν με ενδιαφέρον. Δόξασαν μάλιστα το Θεό που τόσοι άνθρωποι δέχτηκαν το Ευαγγέλιο του Ιησού που τον πίστεψαν. Αυτά στην αρχή. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές και μισόλογα, αναφέρθηκαν στις φήμες που κυκλοφορούσαν στην πόλη τους, πως ο Παύλος συστήνει στους Ιουδαίους να μην τηρούν τον νόμο και τα έθιμά τους, επειδή τα άχα όλα τούτα μετά τον ερχομό του Ιησού είναι ξεπερασμένα. Ενώ στη σύνοδο που έγινε γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα πριν 10 χρόνια, συμφώνησαν αυτή η ελευθερία να παραχωρείται μόνο στους εθνικούς που ασπάζονταν τον χριστιανισμό, όχι στους Ιουδαίους. Μόνο στους εθνικούς επιτρεπόταν να μην τηρούν τα Ιουδαϊκά έθιμα και τον νόμο. Χωρίς να του δώσουν τη δυνατότητα να διαψεύσει αυτές τις φήμες ή και να τις παραδεχτεί αν ήταν αληθινές και να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις, του ζήτησαν, σαν γνήσιος Ιουδαίος που ήταν, να αποδείξει ότι ο ίδιος σέβεται και τον νόμο και τις παραδόσεις τους. Γιατί ο ερχομός του στα Ιεροσόλυμα μαθεύτηκε και είναι βέβαιο πως κάποιοι επηρεασμένοι από αυτές τις διαδόσεις θα τον αποδοκίμαζαν αν τον συναντούσαν, με κίνδυνο εξαιτίας του να δυσφημιστεί η χριστιανική πίστη. Όταν ο Παύλος τους ρώτησε πως θα μπορούσε να αποδείξει ότι αυτό σέβεται τον νόμο, του είπαν να αναλάβει τον αγνισμό 4 ανδρών που είχαν κάνει τάμα για κάποιο δικό τους λόγο, να ξυρίσουν το κεφάλι τους και να αφιερώσουν τα μαλλιά τους στο θυσιαστήριο. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να μείνει μαζί τους 7 μέρες μέσα στο ναό και επιπλέον να καλύψει όλες τις δαπάνες που απαιτούσε ο εξαγνισμός τους, και δεν ήταν λίγες. Ο Παύλος, από τον φόβο μήπως εξαιτίας του δημιουργηθεί σχίσμα στην νεοσύστατη εκκλησία, δέχτηκε τούτη την πρόταση, μόλο που πίστευε πως για τη σωτηρία του ανθρώπου όλα τούτα είναι χωρίς αξία, ότι εκείνο που μετράει είναι η ολόψυχη αφοσίωση στον Ιησού. Πήγε λοιπόν στο ναό και έκανε όλα όσα οι παραδόσεις τους όριζαν σχετικά με τους αγνισμούς. Την 7η μέρα, που ήταν και η τελευταία, οπότε και θα προσφέρονταν οι καθορισμένες θυσίες, μόλις είδαν τον Παύλο μέσα στο ναό κάποιοι Ιουδαίοι που είχαν έρθει από την Ασία, βάλθηκαν με φωνές να ξεσηκώνουν τον λαό και να τον συλλάβουν. Τον κατηγορούσαν ότι με τη διδασκαλία του απέρριπτε τον νόμο, τα έθιμα και τις συνήθειές τους, και ότι δεν σεβάστηκε ούτε τον ιερό χώρο του ναού και βάλε μέσα Έλληνες, εννοούσαν τους δυο Μακεδόνες συνοδούς του. Το τι ακολούθησε, Θεόφιλε, είναι αδύνατο να σου το περιγράψω. Ένα πλήθος εξαγριωμένο ρίχτηκε πάνω του και βάλθηκε να τον τραβολογώ και να τον χτυπά, να τον σκοτώσουν σώνη και καλά. Και επειδή φοβήθηκαν μήπως με το αίμα του μολυνθεί ο ναός, τον έσυραν έξω. Άρχισαν να σαλπίζουν οι σάλπιγγες για να απομακρυνθεί ο κόσμος και οι φύλακες γρήγορα έκλεισαν τις πόρτες. Άκουσε τις φωνές ο Ρωμαίος χιλίαρχος από τον πύργο του που ήταν πλάι στο ναό, είδε και την αναστάτωση του κόσμου και κατέβηκε με κάμποσους στρατιώτες και τον εκατόνταρχο για να δει τι τρέχει. Βλέποντας τον Παύλο πεσμένο κάτω, το πλήθος από πάνω του να τον χτυπά, νόμισε πως ήταν ένας Αιγύπτιος ταραχοποιός που λίγες μέρες πριν είχε ξεσηκώσει 4.000 άνδρες, τους όπλησε με μαχαίρια και σουγιάδες και βγήκαν στην έρημο. Το σχέδιό του ήταν με την πρώτη ευκαιρία να ορμήσουν στην πόλη και να ανατρέψουν τη ρωμαϊκή εξουσία. Για τούτο και ο χιλιάρχος πρόσταξε τους στρατιώτες του να λυσοδέσουν τον Παύλο. Ευχαριστημένοι οι Ιουδαίοι από τούτη την εξέλιξη, φώναζαν πιο πολύ, ξεστόμιζαν βαριές κατηγορίες εναντίον του. Καθώς όμως φωνάζαν όλοι μαζί, ο χιλιάρχος δεν μπορούσε να βγάλει νόημα από αυτά που του έλεγαν. Δίνει τότε διαταγή να οδηγήσουν τον κρατούμενο στο στρατόπεδο να τον ανακρίνει ο ίδιος. Μα το πλήθος επέμενε να φωνάζει
«Εξαφάνισέ τον, εξαφάνισέ τον!» και χυμούσαν πάνω του να τον ξεσκίσουν. Χρειάστηκε να τον σηκώσουν στα χέρια οι στρατιώτες για να τον προστατέψουν. Πριμούν στο στρατόπεδο, μπροστά στη σκάλα, ο Παύλος με τα ωραία ελληνικά του παρακάλεσε τον χιλίαρχο να το επιτρέψει να πει δύο λόγια στο λαό, που συνέχιζε να φωνάζει και να ζητά τον αφανισμό του. Ακούγοντάς τον, ο χιλίαρχος ξαφνιάστηκε. «Πώς, ξέρεις και μιλάς ελληνικά?» Τον ρώτησε. Ήταν σχεδόν βέβαιος ότι είχε στα χέρια του τον Αιγύπτιο ταραχοποιό. Σαν άκουσε τις εξηγήσεις του Παύλου για το ποιος είναι και τον τόπο της καταγωγής του, του έδωσε την άδεια να μιλήσει στο εξαγριωμένο πλήθος. Μα αμφέβαλε αν θα μπορούσε έστω και ένας να τον ακούσει με τη φασαρία που γινότανε.

Κι όμως, Θεόφιλε, σοπάσαν οι Ιουδαίοι. Έκαναν ησυχία και τον άκουσαν. Με προσοχή τους μίλησε στη γλώσσα τους, στην αραμαϊκή, και φιλοτιμηθήκανε. Και όσο τον πρόσεχαν, με λόγια όμορφα και καλοδιαλεγμένα, πήρε να ξετυλίγει μέρα τη μέρα τη ζωή του. Από τον καιρό που άφησε την πατρίδα του την Ταρσό και ήρθε παλικαράκι στα Ιεροσόλυμα να μαθητεύσει κοντά στο μεγάλο νομοδιδάσκαλο, το Γαμαλίλη. Τους θύμισε την παρουσία του στο λιθοβολισμό του Στέφανου και το ζήλο που έδειξε τις μέρες που ακολούθησαν να κυνηγά τους χριστιανούς. Ακόμα και όταν εγκαταλείπανε την πόλη για να γλιτώσουν τη σύλληψη, έτρεξε έξω πίσω τους, κανείς να μην ξεφύγει. Ενώ όμως αυτός κυνηγούσε όσους είχαν πιστέψει τον Ιησού ως Μεσσία και με τη δική του ψήφο κάποιοι καταδικάζονταν ακόμα και σε θάνατο, ο Ιησούς κυνηγούσε εκείνον. Τον πρόφτασε κάποια στιγμή. Πώς θα μπορούσε αλλιώς να γίνει? Τον πρόφτασε λίγο πιο έξω από τη Δαμασκό και τον σταμάτησε. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Σκληρών Σύπρος κέντρα λακτίζειν». Με συγκίνηση θυμήθηκε ο Παύλος εκείνη τη συνάντηση. Τη συνάντηση με τον Ιησού που άλλαξε τη ζωή του και την περιέγραψε όπως ακριβώς την έζησε, χωρίς να παραλείψει τίποτε. Με κάθε λεπτομέρεια διηγήθηκε και τα γεγονότα που ακολούθησαν, καθώς και την οπτασία που είδε την ώρα που προσευχόταν στο ναό όταν επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα μετά τη μεταστροφή του. Του φάνηκε σαν να στάθηκε ο ίδιος ο Ιησούς μπροστά του και τον προειδοποίησε ότι κινδύνευε από τους ομοεθνείς του. Επειδή δεν θα δέχονταν τη μαρτυρία του για εκείνον, δεν θα πίστευαν πως ο Ιησούς που σταύρωσαν ήταν ο Μεσσίας που περίμεναν. Το καλύτερο λοιπόν που είχε να κάνει εκείνη τη στιγμή ήταν να εγκαταλείψει το γρηγορότερο την πόλη και να στραφεί στους εθνικούς. Οι εθνικοί ήταν πρόθυμοι να δεχτούν την αλήθεια του, την αλήθεια για τον Ιησού, και να τον πιστέψουν ως Μεσσία. Στους εθνικούς. Αχ, Θεόφιλε, τι ήταν να ξεστομίσει τούτη τη λέξη. «Εξαφάνισέ τον!» Όλοι μαζί ουδαίοι ύψωσαν φωνή, ξεσκίζανε τα ρούχα τους και τα πετούσαν στον αέρα. Σύννεφο σηκωνόταν η σκόνη. «Εξαφάνισέ τον!» φώναζαν στο χιλίαρχο. Μπροστά σε αυτή τη χλαλοή, ο χιλίαρχος πρόσταξε να φέρουν στο στρατόπεδο τον Παύλο και να τον μαστιγώσουν. Ύστερα θα κατέβαινε και ο ίδιος να τον ανακρίνει, για να μπορέσει επιτέλους να καταλάβει το λόγο που ξεσηκώθηκε τόση κατακραυγή εναντίον του. Την ώρα που οι στρατιώτες τον ξεγύμνωναν και τον έδαιναν με λουριά πάνω στο ξύλο, εκτελώντας τη διαταγή του χιλίαρχου, ο Παύλος στράφηκε στον εκατόνταρχο που στεκόταν πλάι και ήταν υπεύθυνος για την εκτέλεση της διαταγής. «Αλήθεια, επιτρέπετε να μαστιγώνετε ένα Ρωμαίο πολίτη χωρίς να τον δικάσετε?» τον ρώτησε. Ο εκατόνταρχος ταράχτηκε και ενώ οι στρατιώτες περίμεναν την εντολή του να αρχίσουν τη μαστίγωση, αυτός έτρεξε στο χιλίαρχο και του ανάφερε το ερώτημα του Παύλου. «Πρόσεχε, πρόσεχε τι πας να κάνεις», του λέει, «γιατί αυτός ο άνθρωπος ισχυρίζεται πως είναι Ρωμαίος πολίτης και δεν μπορούμε συνεπώς να τον μαστιγώσουμε αναπολόγητο». «Τόσο το χειρότερο», του απαντά ο χιλίαρχος, «αν ο κρατούμενος λέει ψέματα πως είναι Ρωμαίος πολίτης. Μόνος του υπογράφει την καταδίκη του». Γρήγορα όμως κατέβηκε τα σκαλιά και πήγε εκεί όπου κρατούσανε τον Παύλο. «Αλήθεια, είσαι Ρωμαίος πολίτης?» τον ρωτά χωρίς περιστροφές. «Ναι», του αποκρίνεται ο Παύλος, κοιτώντας τον σταθερά στα μάτια. Υπήρχε τόση ειλικρίνεια στην έκφραση και στη φωνή του που δεν χωρούσε καμιά αμφιβολία ότι έλεγε την αλήθεια. Ωστόσο ο χιλίαρχος παρατήρησε. «Ξέρεις, για να αποκτήσω εγώ τούτο το δικαίωμα να λέγομαι Ρωμαίος πολίτης,
χρειάστηκε να ξοδέψω κάμποσα χρήματα. Εγώ όμως γεννήθηκα Ρωμαίος πολίτης, τον διέκοψε ο Παύλος. Ύστερα και από αυτή τη δήλωση πρόσταξε τους στρατιώτες του Χιλίαρχος να τον λύσουν από το ξύλο χωρίς να τον μαστιγώσουν, και την άλλη μέρα κάλεσε τους αρχιερείς και όλο το συνέδριο σε αυτούς να απολογηθεί για όσα του καταμαρτυρούσαν. Είναι χαρακτηριστικό, Θεόφιλε, ότι σε τούτη την απολογία του ο Παύλος απευθύνθηκε προς τους αρχιερείς και προς το συνέδριο σαν ίσους προς ίσους. Για τούτο και απόφυγε να τους προσφωνήσει πατέρες. Τους αποκάλεσε απλά αδελφούς. Ίσως κιόλας να μην τους αναγνώριζε το δικαίωμα να τον κρίνουν. Και οι αρχιερείς φαίνεται το κατάλαβαν. Για τούτο, μόλις ο Παύλος είπε ότι σε κάθε περίπτωση υπηρέτησε το Θεό με ήσυχη τη συνείδηση, ο αρχιερέας Ανανίας πρόσταξε τους υπηρέτες που ήταν πλάι του, πλάι στον Παύλο, να τον χτυπήσουν στο στόμα. Ο Παύλος διαμαρτυρήθηκε για τούτη τη μεταχείριση και αμφισβήτησε το δικαίωμα στον Ανανία να τον κρίνει στο όνομα του νόμου, αφού ο ίδιος παρανόμησε. Και δεν έδειξε την απαιτούμενη υπομονή με προσοχή να ακούσει την απολογία του, όπως ξεκάθαρα όριζε ο νόμος τους. Όταν μάλιστα κατάλαβε ότι τα μισά μέλη του συνεδρίου ήσαν Σαδουκαίοι και τα άλλα μισά Φαρισαίοι, φώναξε δυνατά να τον ακούσουν όλοι πως είναι Φαρισαίος, γιος Φαρισαίου, και για τούτο τον έσυραν στο δικαστήριο, επειδή πιστεύει και ελπίζει στην Ανάσταση των νεκρών. Μαντεύεις, Θεόφιλε, τι ακολούθησε έπειτα από αυτή τη δήλωση του Παύλου? Άρχισαν να μαλώνουν και τα μέλη του συνεδρίου μεταξύ τους, γιατί οι Σαδουκαίοι, όπως θα ξέρεις, δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών όπως οι Φαρισαίοι, ούτε στους αγγέλους, ή ότι επιζεί η ψυχή μετά το θάνατο του σώματος, και ξέσπασαν σε γέλια δυνατά. Πειράχτηκαν οι Φαρισαίοι, δεν ήθελαν να περιγελούν την πίστη τους και γίναν υπερασπιστές του Παύλου από αντίδραση στα γέλια των Σαδουκαίων. Υποστηρίζανε πως δεν του βρίσκουν τίποτα να του καταλογήσουν, τίποτε κακό, τον θεωρούν αθώο. Χύμιξαν τότε οι Σαδουκαίοι πάνω του, πάνω στον Παύλο, παίρνοντας στα χέρια τους τον νόμο. Όμως το ίδιο έκαναν και οι Φαρισαίοι, και επειδή ήταν κίνδυνος να τον ξεσκίσουν στα δυο, έτσι που τον τραβούσαν η μισή από εδώ και άλλη μισή από εκεί, για να τον αποσπάσει ο Χιλίαρχος από τα χέρια τους, πρόσταξε τους στρατιώτες του να επέμβουν και να τον οδηγήσουν στον στρατόνα. Ο Παύλος δεν το πίστευε ότι βγήκε εν τέλει ζωντανός. Το άλλο βράδυ, καθώς από το τράβηγμα του πονούσαν οι ώμοι και τα πόδια, ψηλά στην κλείδωση και με την προσευχή πάσχιζε να ξεχνά τον πόνο ή και να τον γλυκαίνει κάπως, βλέπει μπρος του τον Κύριο. Παρηγορητική έφτασε η φωνή του στα αυτιά του. «Έχε θάρρος, Παύλε, και όπως κήρυξες για μένα την αλήθεια εδώ στην Ιερουσαλήμ, έτσι θα πρέπει να την κήρυξες και στη Ρώμη». «Στη Ρώμη?» Αυτό το άκουσμα του έμεινε από τούτη την οπτασία. «Στη Ρώμη?» «Λοιπόν, δεν θα τελειώνει η ζωή του εδώ, στα Ιεροσόλυμα. Θα κήρυται και στη Ρώμη, την Κοσμοκράτηρα, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας». Από τούτη τη στιγμή, Θεόφιλε, με αυτή την υπόσχεση και με τούτο το όραμα, θα αντιμετώπιζε τις δυσκολίες που θα έβρισκε μπροστά του. Αυτό θα γλύκαινε τις μέρες του. Η Ρώμη.

Χριστέ μου, όταν λέω το όνομά σου, γλυκαίνεται στα χείλη μου η φωνή. Η ανάσα μου γιομίζει απ' τ' άρωμά σου, στα μάτια μου πλαταίνουν οι ουρανοί. Χριστέ μου, όταν λέω το όνομά σου, η μέρα μου όλη πάει σε καλό. Στην προκοπή μου νιώθω το άγγιγμά σου και απ' τη χαρά μου σαν πουλί πετώ.

Λοιπόν, μικρή μου φίλη, ακούσαμε τη συνέχεια των πράξεων των Αποστόλων. Τώρα να πάμε στα Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια εξιστορούν, παιδιά, τη ζωή, τη διδασκαλία, τα θαυμαστά έργα του Κυρίου μας, του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Ο Χριστός μας πήρε και την ανθρώπινη, παιδιά, μορφή και ήρθε στη γη να είναι όμοιος με μας, για να μας δείξει και πάλι τον ουρανό, γιατί τον είχαμε ξεχάσει εμείς οι άνθρωποι, να μας δείξει πως ο Θεός Πατέρας έχει ανοιχτεί την αγκαλιά του, και αν εμείς μετανοούμε για τις αμαρτίες μας, μας περιμένει με λαχτάρα και πολύ αγάπη. Έλατε τώρα να διαβάσουμε, όπως είπαμε, ένα ακόμα από τα θαύματα του Κυρίου μας. Τα θαύματα που δείχνουν, παιδιά, την παντοδυναμία του, την παναγαθότητά του, το πόσο πολύ δηλαδή είναι αγαθός ο Θεός, πόσο πολύ είναι γεμάτος αγάπη απέναντί μας, και πως είναι ο πλάστης και δημιουργός μας, αφού αυτός έχει στα χέρια του όλη τη δημιουργία, τη ζωή και το θάνατο, τα πάντα, αφού αυτός μας έπλασε. Κάποια μέρα λοιπόν ο Κύριος κατέβαινε από το βουνό όπου είχε κάνει την περίφημη επί του όρους ομιλία του και όπου είχε διακηρύξει τον τέλειο ηθικό νόμο της Βασιλείας του Θεού. Εκείνος ο τόπος τον ευχαριστούσε ιδιαίτερα. Τώρα κατέβαινε από εκεί. Τότε τον πλησίασε ένας λεπρός. Φοβερό το θέαμα, παιδιά, και η κατάσταση ενός λεπρού. Σώμα καταπληγωμένο, δύσμορφο, άθλια η κατάσταση. Αθεράπευτη για εκείνη την εποχή η αρρώστια αυτή. Και μάλιστα μεταδοτική, κολλητική. Γι' αυτό και απομάκρυναν τους λεπρούς από τις κατοικημένες περιοχές. Τους έβγαζαν έξω στο ύπαιθρο και τους συντηρούσαν οι δικοί τους μέχρι να τελειώσουν την ταλέπορη ζωή τους. Ένας τέτοιος δυστυχισμένος άνθρωπος παρουσιάστηκε στον Κύριο. Γονάτισε μπροστά του ταπεινά και έτσι γονατισμένος είπε στον Χριστό: «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με κάνεις καλά». Τι ταπεινή, παιδιά, και γεμάτη πίστη παράκληση. Δεν αμφιβάλλει καθόλου ο λεπρός ότι ο Κύριός μας, ο Χριστός μας, μπορεί να τον κάνει καλά. Το θέμα είναι αν θέλει ο Κύριος. Και εξαρτάει ο ευγενικός αυτός άρρωστος τη θεραπεία του, μικρή μου φίλη, από την θέληση του Κυρίου, και περιμένει. Ο Κύριος εκτιμάει την πίστη του λεπρού και τον πιάνει με το χέρι του. Δεν τον συχάθηκε, παιδιά. Δεν τον απέφυγε. Δεν τον φοβήθηκε ο Χριστός μας. Τον πιάνει λοιπόν από το χέρι και λέει: «Θέλω, καθαρίσου από την ασθένειά σου τη λέπρα σου. Θέλω, καθαρίσθητη». Το διαβάζουμε, παιδιά, στο αρχαίο κείμενο. Αμέσως ο παντοδύναμος λόγος του έφερε το ευχάριστο αποτέλεσμα. Καθαρίστηκε το σώμα του λεπρού και αυτός έγινε όπως ένας κανονικός υγιής άνθρωπος. Άραγε, παιδιά, μπορεί κάποιος από μας να φανταστεί τη χαρά του? Όμως ο Κύριος του κάνει και ορισμένες συστάσεις πριν φύγει. Του ζητάει να μην πει πουθενά ό,τι του συνέβη. Δεν ήθελε επένους και εγκόμοι ο Χριστός. Ό,τι έκανε το έκανε από αγάπη προς τον άνθρωπο που υπέφερε. Ακόμη ο Κύριος συνέστησε στον πρώην λεπρό να σπεύσει να δείξει τον εαυτό του στον ιερέα, όπως όριζε ο Μωσαϊκός νόμος για τις περιπτώσεις που ένας λεπρός γινόταν καλά, και να προσφέρει την ορισμένη από αυτόν θυσία. Έτσι και δεκτός θα γινόταν πλέον στην κοινωνία και οι άνθρωποι του ναού θα καταλάβαιναν ότι ο Κύριος δεν περιφρονούσε τον νόμο τους όπως τον κατηγορούσαν. Ο πρώην λεπρός ξεκίνησε για τον ναό τους. Όμως, παρά τις συστάσεις του Κυρίου, άρχισε να μιλάει συνεχώς για το θαύμα που του είχε γίνει φυσικά.
αυτός ήταν η χαρά του και πάρα πολύ μεγάλη η ευγνωμοσύνη του μικρή μου φίλη. Λοιπόν, ο χρόνος μας τελείωσε. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Και κάθε στιγμή ακόμα καλύτερα. Μικρή μου φίλη, Χριστός Ανέστη.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ωραία Ελλάδος, μία.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Νότες ελληνικές και ρυθμοί παραδοσιακοί φέρνουν κοντά μας τη μελωδία του ελληνικού πολιτισμού.

Είναι πληγή, είναι πόνος, είναι ανάγκη, είναι της μοίρας γύρισμα. Όπως και να το δεις, ο μισεμός είναι καημός.

Για την ισιώτικη πραγματικότητα, αυτή η λαχτάρα βάθαινε τον αναστεναγμό των γυναικών κάθε ηλικίας. Μάνες, κόρες, σύζυγοι και αδερφές σκούπιζαν μόνιμα ένα δάκρυ από την καρδιά τους για εκείνους που τους πήρε ο δρόμος ο μακρύς προς άλλες θάλασσες.

Η παρομοίωση των ξενιτεμένων με πουλιά είναι συχνή στους στίχους πολλών τραγουδιών. Κλείνει μέσα της την τρυφερότητα προς αυτόν που έχασε την προστασία του οικείου περιβάλλοντος και της πάτριας γης. Κλείνει όμως και την ελπίδα της επιστροφής, όπως τα πουλιά.

Για το τέλος, ένα σπαρακτικό τραγούδι αποχωρισμού που στην Ήπειρο κλείνει τα πανηγύρια την ώρα που βγαίνει πια ο ήλιος το πρωί. Τα πανηγύρια που στην Ήπειρο πάντα αρχίζουν με μυρολόι. Με αυτό σας αποχωριζόμαστε κι εμείς για σήμερα. Να είστε καλά.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού είναι το βιβλίο το οποίο μελετούμε. Γράφει λοιπόν ο προσκυνητής μας. Όπως περιπλανιόμουνα, άρχισα να απορώ τι να κάνω τα λίγα χρήματα που μου είχε δώσει ο χωρικός. Τι τα ήθελα? Εσταμάτησα για μια στιγμή και σκέφτηκα. Τώρα πια δεν είχα πνευματικό οδηγό. Γιατί τάχα να μην αγόραζα με τα 2 ρούβλια που είχα μια φιλοκαλία και να εξακολουθήσω περισσότερο να διδάσκομαι από αυτήν για την εσωτερική προσευχή? Έκανα το σταυρό μου και εξακολούθησα το δρόμο μου με τη γνωστή επίκληση. Έφτασα σε μια μεγάλη πόλη όπου εζήτησα εις όλα τα βιβλιοπωλεία το βιβλίο που ήθελα. Στο τέλος το βρήκα, αλλά μου ζήτησαν 3 ρούβλια, ενώ εγώ είχα μόνο 2. Παζάρευσα για πολλή ώρα, αλλά ο βιβλιοπόλης ήταν ανένδοτος. Τέλος μου είπε, πήγαινε στην εκκλησία εδώ κοντά και μίλησε με έναν επίτροπο. Αυτός έχει ένα παλιό και λίγο φθαρμένο σώμα της φιλοκαλίας και ίσως σου το πουλήσει για 2 ρούβλια. Επήγα πράγματι και τέλος την αγόρασα. Ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Τις σημάζεψα όσο μπορούσα, τις έκανα ένα πάνινο κάλυμα και την είχα μαζί με την Αγία Γραφή μου. Τώρα πλέον προχωρώ με την ακατάπαυστη επανάληψη της προσευχής του Χριστού, που είναι για μένα το πιο πολύτιμο πράγμα εις τον κόσμο αυτόν. Μερικές φορές βαδίζω 50 έως 55 χιλιόμετρα την ημέρα και αισθάνομαι ότι δεν περπατώ καθόλου, επειδή το μόνο γεγονός που καταλαβαίνω είναι η προσευχή. Όταν το πικρό κρύο με περωνιάζει, αρχίζω την προσευχή του Χριστού και μια γλυκιά θερμότης απλώνεται σε όλο το κορμί μου. Όταν η πείνα αρχίζει να με κυριεύει, το όνομα του Ιησού με κάνει να τυλισμονώ εντολώς. Όταν οι ρευματισμοί απλώνονται στα πόδια και την πλάτη μου, προσιλώνω τις σκέψεις μου στην προσευχή του Ιησού και έτσι δεν αισθάνομαι τον πόνο. Όταν κανείς μου κάνει κακό, σκέπτομαι αμέσως πόσο γλυκιά είναι του Ιησού η προσευχή και η βλάβη ή η προσβολή φεύγουν και εξαφανίζονται. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε από τις φασαρίες του κόσμου αυτού. Το μόνο που με ικανοποιεί είναι να βρίσκομαι μόνος, να προσεύχομαι αδιάλειπτα και κάνοντας αυτό γεμίζω από χαρά. Ο Θεός γνωρίζει τι μεγάλο πράγμα έχει συντελεστεί σε μένα τον αμαρτωλό. Βεβαίως, όλα αυτά που μου συμβαίνουν είναι φυσικά και γήινα, όπως ο πνευματικός μου οδηγός είχε πει. Είναι μια τεχνητή κατάσταση η οποία ακολουθεί την οδό της κατά φυσικό τρόπο. Αλλά εγώ, λόγω της αναξιότητός μου και της αμυαλοσύνης μου, δεν τολμώ μόνος μου να προχωρήσω, να μάθω περισσότερα και να εφαρμόσω εις τα βάθη της καρδιάς μου την πνευματική προσευχή, περιμένοντας να μου δώσει ο Θεός την ευκαιρία. Στο μεταξύ αναπαύομαι με την ελπίδα που έχω εις τις προσευχές του πνευματικού μου διδασκάλου για μένα. Έτσι, αν και δεν έχω ακόμη φτάσει εις το ύψος της αδιαλύτου πνευματικής προσευχής, που είναι η αυτοενέργεια της καρδιάς, όμως ευχαριστώ το Θεό επειδή τώρα αντιλαμβάνομαι την έννοια των λόγων του Αποστόλου «Αδιαλείπτος προσεύχεστε». Επισκέφθηκα για κάμποσο καιρό διάφορες περιοχές έχοντας για συνταξιδιώτη μου την προσευχή του Ιησού Χριστού που με εγκαρδίωνε και με παρηγορούσε σε όλα μου τα ταξίδια, σε όλες μου τις συναντήσεις με άλλους ανθρώπους ή στις μακρινές μου πορείες. Τέλος όμως άρχισα να αισθάνομαι την ανάγκη να σταματήσω κάπου και να εγκατασταθώ σε έναν τόπο για να μπορώ έτσι στη μοναξιά μου να μελετώ τη φιλοκαλία. Αν και την εδιάβαζα όσο μπορούσα, όπου κατέφευγα τη νύχτα ή όπου για λίγο εστεκόμουν την ημέρα, όμως επιθυμούσα να την
διεξέλθω όσο πιο βαθύτερα ή το δυνατόν, με πίστη και εγκάρδια προσευχή, για να μάθω από τη μελέτη της, την διδασκαλία της για την αλήθεια και για τη σωτηρία της ψυχής μου. Αλλά όσο και αν εφρόντιζα, όσο και αν το επιθυμούσα, δεν μπόρεσα να βρω το καταφύγιο που ζητούσα, γιατί αδυνατούσα να βρω δουλειά, επειδή το αριστερό μου χέρι ήταν μισοπαράλυτο από τότε που ήμουν παιδί ακόμη. Έτσι εσκέφθηκα και απεφάσισα να πάω στην Σιβηρία για να προσκυνήσω τον τάφο του Αγίου Ινοκεντίου εις το Ιρκούσκ. Κατέληξα εις την απόφαση αυτήν, γιατί θα μπορούσα εις τα δάση και τις σιβηριανές στέπες να ταξιδεύω με μεγάλη ησυχία, και έτσι θα είχα μια πολύ καλή ευκαιρία για την μελέτη και την προσευχή μου. Άρχισα λοιπόν το ταξίδι μου και έλεγα όπως προχωρούσα την προφορική επίκληση χωρίς να σταματώ καθόλου. Ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα είχα το συναίσθημα ότι η προσευχή του Χριστού πέρασε κάπως από τα χείλη στην καρδιά μου, και αυτό εσήμαινε ότι με τον κάθε φυσικό κτύπο της καρδιάς μου αυτόματα ελέγχονται οι λέξεις της προσευχής, όπως παραδείγματος χάρη «Ένα Κύριε», «Δύο Ιησού», «Τρία Χριστέ» και ούτω καθεξής. Είχα σταματήσει να λέγω την προσευχή με τα χείλη μου και απλώς άκουγα αυτό που η καρδιά μου έλεγε με τους κτύπους της. Μου φαινόταν ότι τα μάτια μου έβλεπαν ολόησια μέσα στην καρδιά μου, και θυμόμουν έντονα τα λόγια του μακαρίτη του οδηγού μου που μου είχε μιλήσει για αυτή τη χαρά. Έπειτα αισθάνθηκα μέσα στην καρδιά μου κάτι σαν ελαφρό πόνο, μα εις τις σκέψεις μου επικρατούσε τόση μεγάλη αγάπη για τον Χριστό, ώστε δημιουργούσα μέσα μου την εικόνα ότι έβλεπα τον εαυτό μου ριγμένο εις τα πόδια του, χωρίς να τα αφήνω από τα αγκαλιάσματα και τα τρυφερά φιλιά. Έβλεπα με τα μάτια της ψυχής μου ότι τον ευχαριστούσα με θερμά δάκρυα, επειδή με τη μεγάλη χάρη του και την αγάπη με αξίωσε να βρω τόση μεγάλη παρηγοριά εις το όνομά του. Εγώ, ένα αμαρτωλό και ανάξιο πλάσμα. Σαν συνέχεια ήρθε στην καρδιά μου μια θεία θερμότης που απλώθηκε σε όλο μου το στήθος. Αυτό με εκκίνησε σε ακόμη στενότερη μελέτη της φιλοκαλίας, με το σκοπό να εξετάζω τα συναισθήματά μου και να κάνω μια ολοκληρωμένη μελέτη της άφωνης και μυστικής προσευχής της καρδιάς. Η γνώμη μου ήταν μήπως χωρίς παρόμοια εξέταση έπεφτα θύμα της ομορφιάς της προσευχής, ή μήπως έπαιρνα κατά λάθος ορισμένα φυσικά φαινόμενα ως αποτελέσματα της χάριτος του Θεού, και ακόμη μήπως με κατελάμβανε χωρίς να το καταλάβω η περηφάνεια για το κατόρθωμά μου αυτό της προσευχής. Για αυτούς τους κινδύνους ο μακαρίτης πνευματικός μου οδηγός μου είχε μιλήσει όταν ζούσε. Τώρα απεφάσισα να περπατώ περισσότερο εις το διάστημα της νυχτός για να διαβάζω από τη φιλοκαλία την ημέρα κάτω από τις σκιές των δέντρων των πυκνών δασών. Ω, τι σοφία ανακάλυπτα κατά τη μελέτη μου αυτή, σοφία που ούτε καν την είχα πριν υποπτευθεί. Εντρυφώντας εις τα βάθη της σοφίας αυτής, αισθανόμουν ευτυχία που ποτέ δεν θα μπορούσα ούτε να τη φανταστώ. Είναι αλήθεια ότι μερικά χωρία πολύ απήχαν από το να τα κατανοήσω, αλλά η προσευχή της καρδιάς μου έκανε ώστε να ξεκαθαρίζω κάπως αυτά που τέλεια δεν μπορούσα να τα συλλάβω με το μυαλό μου. Άλλοτε πάλι, αν και σπάνια, έβλεπα εις τον ύπνο μου το μακαρίτι το πνευματικό μου οδηγό να μου εξηγεί πολλές δυσκολίες και να καθοδηγεί την άξεστη μου ύπαρξη όλο και περισσότερο εις την ταπείνωση. Εις αυτήν την κατάσταση της ουρανίου ευλογίας επέρασαν περισσότερο από 2 μήνες από το καλοκαίρι. Το περισσότερο μέρος του χρόνου στο διάστημα αυτό
εβάζιζα μέσα από συντομότερα μονοπάτια των δασών. Σαν έφτασα σε ένα χωριό, εζήτησα μόνο λίγο παξιμάδι και μια χούφτα αλάτι. Εγέμισα δε και το παγούρι μου με νερό και εξεκίνησα για άλλα 100 χιλιόμετρα ταξίδι. Κατά το τέλος του καλοκαιριού εδέχθηκα επίθεση ενός πειρασμού που ήταν αποτέλεσμα ίσως αμαρτιών της αθλίας ψυχής μου ή ανάγκης για την πνευματική μου ζωή ή και ανάγκης για απόκτηση διδασκαλίας από την πείρα. Μου συνέβη λοιπόν το εξής. Μια μέρα εβάδιζα εις τον αμαξωτό δρόμο την ώρα που έπεφτε το λυκόφως, όταν συνήθισα δύο ανθρώπους με ξυρισμένα κεφάλια. Ήρθαν ήσυχα κατ' επάνω μου. Τους επίδαγε στρατιώτες. Μου εζήτησαν χρήματα. Όταν τους είπα ότι δεν είχα ούτε μια πεντάρα επάνω μου, δεν με επίστεψαν και μου φώναξαν άγρια. Όλοι εσείς οι προσκυνητές είστε ψεύτες και μαζεύετε ένα σωρό λεφτά ζητιανεύοντας. «Γιατί να συζητούμε μαζί του», είπε μετά ο ένας από τους δύο και μου έδωσε ένα κτύπημα στο κεφάλι με το δρύινο ραβδί του, αφήνοντάς με ανέστητο. Δεν ξέρω πόση ώρα έμεινα ανέστητος, αλλά όταν συνήλθα ήμουν ξαπλωμένος στην άκρη του δάσους δίπλα στον αμαξωτό δρόμο και αντιλήφθηκα ότι με είχαν ληστέψει. Το σακίδιό μου είχε κάνει φτερά και το μόνο που έμεινε από αυτό ήταν τα υπόλοιπα κορδόνια μου επάνω στην πλάτη μου, κομμένα με μαχαίρι. Δόξα τω Θεώ που δεν μου είχαν πάρει το βιβλιάριο με την ταξιδιωτική μου άδεια, γιατί το είχα μέσα εις το γούνινο καπέλο μου για ευκολία να το δείχνω αμέσως όταν μου το ζητούσαν. Σηκώθηκα με πικρά δάκρυα, όχι τόσο για τον πόνο στο κεφάλι μου, όσο για το χάσιμο το βιβλίο μου, της Αγίας Γραφής και της Φιλοκαλίας μου, που τα είχα μέσα στο σακίδιό μου και μου τα είχαν κλέψει μαζί του. Όλη αυτή την ημέρα δεν σταμάτησα να κλαίω και να θρηνώ. Πού να βρισκόταν η βίβλος μου τώρα, που την είχα μαζί μου και την εδιάβαζα από τα μικρά μου χρόνια? Πού να ήταν η Φιλοκαλία μου, που είχα πάρει τόση μεγάλη πνευματική ωφέλεια από το διάβασμά της και παρηγοριά? Ω, δυστυχής εγώ που έχασα τον πρώτο και τον τελευταίο θησαυρό μου πριν ακόμα γεμίσω την ψυχή μου με αυτούς. Καλύτερα να μην είχα σκοτώσει παρά που έμεινα χωρίς την πνευματική του στροφή, επειδή νομίζω πως ποτέ δεν θα μπορέσω να βρω χρήματα για να ξαναγοράσω βιβλία σαν και αυτά.

Επειδή δύο ημέρες έσαιρνα κυριολεκτικά το κορμί μου στο δρόμο και ήμουν τόσο συντετριμένος από το βάρος της ατυχίας μου, ώστε την τρίτη ημέρα εξαντλήθηκα τελείως. Εστάθηκα και εξάπλωσα εις τη σκιά ενός θάμνου, όπου με πήρε ο ύπνος. Στον ύπνο μου είδα όνειρο. Είδα πως ευρέθηκα πάλι στο μοναστήρι, στο κελί του πνευματικού μου οδηγού, και έκλαιγα για αυτά που μου πήραν. Ο γέροντας προσπαθούσε να με παρηγορήσει. «Ας σου γίνει αυτό ένα μάθημα», μου είπε, «που θα σε διδάξει την αποξένωση από τα γήινα πράγματα, επειδή χωρίς αυτά καλύτερα προχωρείς προς τον ουρανό. Αυτό έγινε κατά παραχώρηση, για να σε προλάβει από την πτώση, που είναι η απλή και σκέτη ευχαρίστηση για τα πνευματικά. Ο Θεός θέλει το χριστιανό να πετάξει εντελώς από πάνω του όλες τις επιθυμίες του, τις ευχαριστίες, τους συνδέσμους, και να υποτάξει τον εαυτό του τέλεια εις τη Θεία θέληση. Αυτός κατευθύνει κάθε γεγονός για τη βοήθεια και τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτός θέλει πάντας σωθήνε. Έχε θάρρος λοιπόν και πίστευε ότι ο Θεός επιτρέπει τον πειρασμό, αλλά και λυτρώνει από αυτόν. Παραχωρεί συντοπειρασμό και την έκβαση. Γρήγορα θα πάρεις πολύ περισσότερη χαρά από όση λύπη έχεις τώρα. Σε αυτά τα λόγια ξύπνησα και αισθάνθηκα ότι είχα ξαναποκτήσει τις δυνάμεις μου και ότι η ψυχή μου είχε πάρει φως και ειρήνη. «Κύριε, γεννηθήδω το θέλημά σου», είπα. Έκανα το σταυρό μου και σηκώθηκα και συνέχισα το δρόμο μου. Η προσευχή άρχισε πάλι να χτυπά μαζί με τους παλμούς της καρδιάς μου και βάδισα τρεις ημέρες με ειρήνη στην ψυχή μου.

0: μικρός αυχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Λίμπου.
1: Ένα πρακτικό εικόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
0: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδετο εξώφυλλο.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
3: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε 3 μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές, 5η σήμερα 7 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Συνέφια αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, με καλές θερμοκρασίες βέβαια που θυμίζουν άνοιξη, ίσως και αρχές καλοκαιριού. Έτσι θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, δεν θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Ένα ψηλό βροχο βέβαια, όπως είχαμε και νωρίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα μας συντροφεύει. Υποψίες βροχής θα υπάρχουν δηλαδή κατά διαστήματα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Άλλο ένα ατύχημα με πατίνι, με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο στην Αττική ένας 12χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και τον παρέσυρε αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο σήμερα το πρωί. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγλαία Κυριακού και υποβάλλεται αυτή την ώρα σε χειρουργική επέμβαση. Θυμίζουμε τον θάνατο του 13χρονου που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και το Υπουργείο Προσληπτικής Προστασίας αναμένεται να ανακοινώσει νομοθετικές ρυθμίσεις για απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε δρόμους όπου υπάρχουν γιοταχή. Αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνει άμεσα. Δυστυχώς τα περιστατικά είναι πολλά σε όλη τη χώρα. Ας προσευχηθούμε βέβαια για το παιδί, για το 12χρονο, να γίνει σύντομα καλά και να επιστρέψει στους δικούς του. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της κρατικής τηλεόρασης με ιδιαίτερη θερμή, έτσι, με μια ιδιαίτερη υποδοχή, θερμή, ο Παναγιώτατος συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της ΕΡΤ Γιάννη Παπαδόπουλο και στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης. Μια ιστορική επίσκεψη, καθώς έχει ιδιαίτερα συμβολισμό, συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της κρατικής τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχετε ευθύνη να υπηρετείτε την αλήθεια, είπε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτατος και τόνισε ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του βέβαια στην Αθήνα, στο οποίο θα παρακαθήσει και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη. Έγιναν γνωστές οι αλλαγές που προωθούνται για το Σύνταγμα της χώρας. Ως οδικό χάρτη το χαρακτήρισε, με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Ενώ τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια κυβέρνηση και καταγράφει ποσοστά σήμερα υπερδιπλάσια από τον δεύτερο. Χωρίς τελεσίδη και απόφαση, επίσης είπε, κανένας τέλεχος δεν θα μείνει εκτός ψηφοδελτίων για τις υποθέσεις των σκανδάλων, για υπεξαιρέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για άλλα θέματα. Στη Μέση Ανατολή τώρα ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή μια σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου εχθές τουλάχιστον. Σήμερα είχαμε μικρή άνοδο, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγκέρ Καλιμπάφ, απάντησε με αιχμηρό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για προσωρινή αναστολή της λεγόμενης επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούς. Είπε, έγραψε μάλλον σε κοινωνικό δίκτυο, ότι η επιχείρηση «Εμπιστεύσουμε, αδελφέ», απέτυχε. Ξεκινά σήμερα η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 400 εκθέτες, 25 ξένους συγγραφείς και 434 εκδηλώσεις στους χώρους του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης έως τις 10 Μαΐου.

κυρίου σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Ξεκίνησε το φεστιβάλ στην πόλη της Καβάλας, το Άδοντες και Ψάλλοντες εν τη Καρδία. Ένα φεστιβάλ που έχει καταστεί θεσμός. Συμπληρώνει 10 χρόνια, αναδεικνύει τη μουσική παιδεία. Πολλοί άριθμοι μαθητές που δίνουν το παρόν και φέτος στην επαιτειακή αυτή διοργάνωση, που είναι αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Πανουδάκη. Την έναρξη των ημερίδων του προγράμματος μαθητικών περιηγήσεων στα θρησκευτικά και πολιτιστικά ιστορικά μονοπάτια της Κύπρου κήρυξε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Το πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ο Αρχιεπίσκοπος, απευθυνόμενος στους μαθητές, είπε ότι τα εκκλησιαστικά μνημεία και τα θρησκευτικά τοπόσημα είναι η ιστορική συνέχεια του λαού. Σε κλίμα συγκίνησης, οι πιστοί της Καλαμαριάς, της Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, είχαν τη μεγάλη ευλογία να υποδεχθούν εχθές το απόγευμα πιστό αντίγραφο της θαυματουργής σειράς εικόνας της Παναγίας της Παντάνασσας από την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου. Παρακολουθήσατε απευθείας μετάδοση από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Ενώ να πούμε ότι την Κυριακή το πρωί θα πάμε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, από την Ανατολική στην Δυτική, στον Ιερό Ναό των Αγίων Ιωσήφ του Μνήστορος και Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, όπου τώρα την Κυριακή της Σαμαρίτιδος το πρωί θα τελέσει την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβας. Ζωντανή μετάδοση της σειράς ακολουθίας σε Ελλάδα και εξωτερικό από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας. Ενώ η επανομή της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να γιορτάσει τον Άγιο Νεομάρτυρα Αργύριο, εκεί η γενέτειρά του, με λαμπρότητα και αναστάσιμη χαρά, γιορτάζει 10 και 11 Μαΐου. Κυριακή απόγευμα, απευθείας μετάδοση του Πανηγυρικού Αρχιερατικού Εσπερινού και τη Δευτέρα το πρωί η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Μείνετε ενήμεροι βέβαια για τις απευθείες μεταδόσεις και των επόμενων ημερών και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας. Να πούμε ότι έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη στην Ξάνθη, στο κέντρο της πόλης. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εκδηλώθηκε η φωτιά σε κτίριο που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και στο οποίο στεγάζεται γνωστή επιχείρηση εστίασης αλλά και στα γραφεία επιχειρήσεων. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 3 πλήρως επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα με τους πυροσβέστες να επιχειρούν. Ένα πυκνό σύννεφο καπνού έχει σκεπάσει το κέντρο της Ξάνθης εδώ και λίγη ώρα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από την Καθημερινή. Ο Χανταϊός τυχιώνει το Χόντιους, το κρουαζιερόπλοιο. Οι επιστήμονες είναι καθησυχαστικοί προς το παρόν, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας λένε. Κρούσματα εντοπίστηκαν και στην Αργεντινή, με την παγκόσμια ιατρική κοινότητα να παρακολουθεί. Τα νέα, λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Παρασκήνιο έντονο τις τελευταίες ώρες. Είχαμε και ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Αραχτσή, και επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα. Έχουμε το νέο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ για την Τεχεράνη και να πούμε ότι οι Αμερικανοί, οι εκπρόσωποι του κ. Τραμπ, οι κ. Βίτκοφ και Κούσνερ, πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση. Απογευματινή, περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σκάνδαλο ΠΚΠ, έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Η εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Ριζοσπάστης. Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από τον Μάη του

1936. Ελεύθερος τύπος, τα 6 σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Εδώ για ακίνητα και χρήματα, τη ισχύ, παρουσιάζει η εφημερίδα, όρους προϋποθέσεις για γονικές παροχές και δωρεές πρώτης κατοικίας, αλλά και χρηματικά ποσά. Το ποντίκι. Πόλεμο στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας. Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη. Τύπος Θεσσαλονίκης, πανστρατιά φορέων για να μην φύγει η εταιρεία, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε ευρεία σύσκεψη εχθές, συστήνεται επιτροπή, ζητούν διαπραγματεύσεις για την εταιρεία που το αποφάσισε αυτό ξαφνικά, αν και αφήνει παραθυράκι για να επανέλθει τον Μάρτιο του 27 με ένα μόνο αεροσκάφος, όπως λέει χαρακτηριστικά, λόγω υψηλού κόστους από πλευράς της διαχειρίστριας Fraport εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία αποχωρεί. Κόντρα, τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair, ενώ στην εφημερίδα Λόγος, τελευταία ευκαιρία στο Ιράν, τηρήστε τα συμφωνηθέντα αλλιώς θα ξεκινήσουν βομβαρδισμοί, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Εστία Σύνταγμα επί δεξιά, διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας αν περιέχονται στην αναθεώρηση του Συντάγματος, για την προστασία της στέγης επίσης, αλλά και για τους βιώσιμους, αλλά όχι ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς της αλληλεγγύης των γενεών, γράφει Εστία. Political, το στίχημα της ενότητας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που έγινε σήμερα, αναφέρεται η εφημερίδα αυτή. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com. Ενώ μας βρίσκεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter όπου μας ακολουθείτε. Κατεβάστε την ειδική δωρεάν εφαρμογή και θα μας ακούτε και από το κινητό σας τηλέφωνο αλλά και από το tablet σας, ενώ με live streaming πάντα μας ακούτε και μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή από το radiolydia.com, από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να στολί καλά. Χριστός Ανέστη!

Ιερά Μητρόπολης Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς. Ιερός Ναός Νεομάρτυρος Αγίου Αργυρίου του Επανομήτου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστεί μέγας πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Επιδαύρου κυρίου Νικοδήμου και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Στις 8 το βράδυ περιφορά της Ιεράς Εικόνος του Αγίου και του Ιερού Λειψάνου του. 11 Μαΐου τη Δευτέρα το πρωί στις 7 θα τελεστεί πανηγυρικός όρθρος και η Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππου Νεαπόλεως και Θάσου κυρίου Στεφάνου, συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου. Και τις δύο εορτάσιμες ημέρες θα τίθεται σε προσκύνηση τμήμα της Κάρας του Αγίου Αργυρίου. Ο Ιερός Ναός θα παραμένει ανοιχτός από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Αστική συγκοινωνία από σταθμό IKEA, λεωφορεία νούμερο 69α και 69β.

Ιερά Μητρόπολης, Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Ιερός Ναός Αγίου Ιωσήφ και Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος Ευόσμου. Σάββατο 9 Μαΐου, 6:30 το απόγευμα, περιφορά της Ιεράς Εικόνος και Πανηγυρικός Εσπερινός. Κυριακή 10 Μαΐου, 7:30 ώρα το πρωί, όρθρος και αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη κ. Βαρνάβα. 6 ώρα το απόγευμα, παράκληση της Αγίας. Τηλέφωνο Ιερού Ναού 231-0-600-835. Συγκοινωνία ΟΑΣΘ με το λεωφορείο 32, στάση Πράσινος Κήπος. Η αρχιερατική Θεία Λειτουργία θα μεταδοθεί ζωντανά από το τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και το ράδιο Λιδία.

Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως, Ιερός Ναός Αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου, Νέας Πολιτείας Ευόσμου. Πρόγραμμα Πανηγύρεως. Κυριακή 10 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός. Δευτέρα 11 Μαΐου στις 7 το πρωί, Πανηγυρικός Όρθρος και Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Στις 6 το απόγευμα, Εσπερινός και Παράκληση των Αγίων. Προσκύνηση όλων των Ιερών Λειψάνων του Ναού. Στις 7 και 4 το απόγευμα, περιφορά Ιεράς Εικόνος των Αγίων. Πρόγραμμα πολιτιστικών εκδηλώσεων. Σάββατο 9 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα, μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή των χορευτικών τμήματων του Ναού. Θα ακολουθήσει παραδοσιακό γλέντι. Σάββατο 16 Μαΐου στις 7 το απόγευμα, συνάντηση χοροδιών στον Άβλιο Χώρο του Ναού. Αστική συγκοινωνία 18-32-32 νη. Στάση Γυμναστήριο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-558-208. 208.

Ιερά Μητρόπολης Καστορίας, Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου Λεχόβου. Ιερά Πανήγυρης Αγίου Θεράποντος του Θαυματουργού. Τετάρτη 13 Μαΐου στις 6.30 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Αρχιερατικός Εσπερινός Μεταρτοκλασίας, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συγχωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Πέμπτη 14 Μαΐου στις 7 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φθιώτιδος κυρίου Σιμεών και συλλειτουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καστορίας κυρίου Καλινίκου. Στις 10.30 το πρωί, λιτάνευση της Ιεράς Εικόνος και του Λειψάνου του Αγίου. Οι παραπάνω λατρευτικές εκδηλώσεις θα μεταδοθούν απευθείας από την τηλεόραση της 4Ε και το ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία η Φιλιππισία.

Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Ορδέας. Με αναστάσιμη χαρά σας προσκαλούμε στο Πολυαρχαιρατικό Συλλήτουργο που θα τελεστεί στη Βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες το Σάββατο 16 Μαΐου. Τιμούμε τον Μεγάλο Ιεράρχη μας Άγιο Αχίλλειο σε έναν ιστορικό τόπο διαχρονικής λατρείας και πολιτισμού. Ο όρθρος θα ξεκινήσει στις 8 το πρωί και το αρχαιρατικό συλλήτουργο στις 9 έως τις 11 παρατέταρτο. Θα συμμετέχουν οι Μητροπολίτες Γρεβενών κύριος Δαβίδ, Καστορίας κύριος Καλίνικος και ο οικείος Ποιμενάρχης κύριος Ειρηναίος. Η παρουσία όλων θα δώσει μεγάλη χαρά στους κατοίκους του Δήμου Πρεσπών. Θα υπάρχει απευθείας μετάδοση από την 4Ε και το Ράδιο Λιδία.

0: κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Μαΐου, το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο άνθρωπος που άλλαξε την πορεία της ιστορίας, προσεγγίζεται στο κύριο άρθρο του πανεπιστημιακού καθηγητή κ. Νίκου Νικολαίδη. Οι ομορφότερες ιστορίες της Παλιάς Διαθήκης και τα μηνύματά τους στο σήμερα. Σε τι έγκυται η πνευματική μοιχεία? Τα μικρά σημειώματα φιλοξενούν την τοποθέτησή μας σε θέματα της επικαιρότητας. Αρχιερατικές ευχές στην τηλεόραση της 4Ε. Επίκαιρα κείμενα, διήγημα και πολλά ακόμη ενδιαφέροντα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, χειροτεχνίες και παιχνίδια. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες αναστάσιμες και ανοιξιάτικες. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail periodikopapaki@agialidia.com.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. Κυριακή 24 Μαΐου, Θέατρο Δάσους. Μην το χάσετε. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε ύμνους τους οποίους έχει αποδώσει η Βυζαντινή χοροδία του εργαστηρίου ψαλτικής με χωράρχη τον πρωτοψάλτη κύριο Αθανάσιο Παϊβανά. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το αργό «Αγαπήσω σε Κύριε» σε ήχο δεύτερο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου και διασκευή του Θρασιβούλου Σταλίτσα. Η ηχογράφηση η οποία θα ακούσουμε είναι από συναυλία την οποία έδωσε η χοροδία εργαστήρι ψαλτικής στο Βελιγράδι το 2015 στον Πατριαρχικό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

Θα συνεχίσουμε με το δοξαστικό Παναγία Δέσποινα, το οποίο θα ακούσουμε από συναυλία η οποία δόθηκε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης στο Χολαργό στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2022.

θα συνεχίσουμε με το «Όσοι εις Χριστόν» σε ήχο πρώτο του Κωνσταντίνου Πρίκου, το οποίο θα ακούσουμε από την χοροδία Εργαστήρι Ψαλτικής, από συναυλία την οποία έδωσε στην Βουδαπέστη το έτος 2011 στην Βασιλική του Αγίου Στεφάνου.

κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με το «Άνωθεν οι προφήτε», διασκευή του Θρασιβούλου Στανίτσα, το οποίο θα ακούσουμε και πάλι από συναυλία, αυτή τη φορά στην Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, στην αίθουσα Καπέλα.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Όταν πέρασαν τα Χριστούγεννα, η Χλώη είχε συνηθίσει στην καινούργια τη ζωή στο σπίτι. Είχαν βάλει μια θερμάστρα στην κρεβατοκάμαρα και ένα ντιβάνι για τον Άρη, για να μπορεί η Χλώη να έχει στη διάθεσή της το μεγάλο κρεβάτι, όπου περνούσε και την ημέρα της. Κάθε πρωί ο Άρης, πριν πάει στο γραφείο, την τέριαζε, φρόντιζε με τη στοργή της μητέρας να της βάλει τα μαξιλάρια πίσω από την πλάτη της, έτσι που να μην κουράζεται. Τη σήκωνε, τη βοηθούσε να καθίσει και ύστερα έφευγε. Η Χλώη έμενε μόνη και ακίνητη να περιμένει το μεσημέρι, όπου θα άκουγε πάλι το κλειδί στην πόρτα και ύστερα τα γνωστά βήματα να πλησιάζουν. Είχαν γίνει τώρα όλα αυτά μια ρουτίνα, τόσο που σχεδόν ως τις τελευταίες λεπτομέρειες ήξερε τι να περιμένει. Άκουγε τους διαφόρους θορύβους έξω από το δωμάτιο και μάντευε τι δουλειά έκανε η κυρα Βασιλική. Τώρα σκουπίζει, τώρα τεινάζει το χαλί, τώρα κοιτάζει το φαγητό στην κουζίνα. Και ύστερα απλωνόταν μια ησυχία, μια τέτοια σιγή που την αισθανόταν σαν μια απειλή στην επιφανειακή γαλήνη που με τόσες προσπάθειες κατόρθωνε να δείχνει. Γιατί μέσα στη σιωπή υπήρχε κίνδυνος να ξυπνήσουν οι πόνοι, οι σκέψεις, η απογοήτευση που προσπαθούσε να πνίξει. Ήταν τόση απελπισία που φόλιαζε στην ψυχή της, ώστε φοβόταν την ησυχία. Υπήρχε ο κίνδυνος να σπάσουν τα δύνατα φράγματα που τη συγκρατούσαν και να πλημμυρίσει και να σκεπάσει ολάκυρη την ψυχή της. Κάτι τέτοιες στιγμές, πόσο της χρειαζόταν η συντροφιά. Και ήταν πάντα μόνη, εκτός όταν περνούσε η Νάτα. Έρχονταν συνήθως κατά τις 11, πηγαίνοντας ή γυρνώντας από τα ψώνια. Είχε γυρίσει τα Χριστούγεννα από το γαμήλιο ταξίδι της στο Παρίσι. Η ευτυχία της που έκανε τα μάτια της να λάμπουν και το πρόσωπο να ακτινοβολεί την ομόρφαινε. Ερχόταν απ' έξω, φορώντας το γούνινο παλτό δώρο του πατέρα της στο γάμο. Το έβγαζε και καθόταν στην πολυθρόνα αντίκριστη Χλώη. Η κυρα Βασιλική, που ήξερε καλά τη δουλειά της, έβαζε τον μπρίκι στη φωτιά και οι δυο φιλενάδες, περιμένοντας τον καφέ, κουβέντιαζαν. Η Νάτα της διηγόταν διάφορα νέα απ' έξω, για το κρύο, για τις συναντήσεις της με διάφορες κοινές γνωστές τους, για τα συμπληρωματικά ψώνια που είχε να κάνει, για τον τελευταίο καυγά της με τη Σταυρούλα, το κορίτσι που είχε στο σπίτι. Έλεγε, και είχε ένα ευχάριστο τρόπο να τα διηγείται, που σε παρέσυρε με την κουβέντα της. Σε έκανε να ξεχνάς τον εαυτό σου, τους καημούς σου, όλα εκείνα που ήταν να γίνουν και δεν έγιναν. Ύστερα ερχόταν ο καφές με την απαραίτητη πεντάλεπτη κουβέντα της Νάτας με την κυρα Βασιλική για ζητήματα του νοικοκυριού, που ήταν εξαιρετικού ενδιαφέροντος για την νεοφώτιστη Νάτα. Και ακολουθούσε η απόλαυση του καφέ. Ήταν και αυτό κάτι που τις είχε συνδέσει από μικρές.

0: νιώθουν ο ένας τον άλλον. Ποτέ η κουβέντα τους δεν έθιξε το ζήτημα που έκαιγε την καρδιά της μιας και τα χείλη της άλλης. Ήταν σαν να μην είχε συμβεί τίποτε. Σαν η Χλόη να ήταν η παλιά Χλόη και ερχόταν η Νάτα να την επισκεφθεί. Αυτό ήταν κάτι που καθιερώθηκε σιωπηλά από εκείνη την πρώτη φορά που συναντήθηκαν οι δύο φίλες μετά το γυρισμό της Νάτας από το ταξίδι της. Έτσι με την κουβεντούλα περνούσε η ώρα χωρίς να την καταλάβουν και έφτανε το μεσημέρι. Σηκωνόταν η Νάτα και έβαζε το παλτό της. Η Χλόη την παρακολουθούσε σιωπηλή. Τη χαιρετούσε χαμογελώντας. «Γεια σου, αύριο θα ξαναπεράσω. Χαιρετισμό στον Άρη». «Ευχαριστώ και στο Χρήστο. Καλή όρεξη, αντίο». «Αντίο». Και έκλεινε πίσω της η πόρτα και έμενε η Χλόη μόνη. Μα το μυαλό της παρακολουθούσε την Άτα. Την έβλεπε να προχωρεί με εκείνο το σβέλτο και ανάλαφρο βάδισμά της. Πήγαινε στο σπίτι της, που δεν ήταν και πολύ μακριά. Η μικρή σταυρούλα της άνοιγε. Έμπαινε κατακόκκινη από το κρύο και τον αέρα και από την ευτυχία που πλημμύριζε την καρδιά της. Έβγαζε το παλτό και άπλωνε τα δυο της χέρια μπρος στη θερμάστρα να τα ζεστάνει. Ύστερα πήγαινε στην κουζίνα. «Όλα εντάξει, σταυρούλα?» «Ναι, κυρία». «Η σούπα έβρασε?» «Ναι, κυρία». «Σταυρούλα, τι είπαμε πως πρέπει να λες?» «Αχ, ναι, κυρία, μάλιστα πρέπει να λέω». Γελούσε η Νάτα ανάλαφρα και ύστερα της έλεγε: «Βάλε το φαγητό στη φωτιά να είναι ζεστό όταν έρθει ο κύριος». Και ύστερα πήγαινε στην τραπεζαρία να στρώσει το τραπέζι, μια δουλειά που την είχε κρατήσει για τον εαυτό της η Νάτα, γιατί η σταυρούλα ήταν σαπατσούλα και αυτή αγαπούσε το καλοστρωμένο τραπέζι. Το άσπρο τραπεζομάντιλο, χωρίς καμιά ζαρωματιά, οι δύο πετσέτες, τα δύο σερβίτσια, τα δύο ποτήρια, οι δύο καρέκλες. Έτοιμα. «Τώρα μπορείτε να κοπιάσετε, κύριε Φλέσσα», έλεγε μέσα της. Και αλήθεια, ο κύριος Φλέσσας δεν αργούσε να έρθει. Να το κιόλας το κλειδί στην πόρτα. Έτρεχε να τον υποδεχτεί και ύστερα, ώσπου να πλύνει εκείνος τα χέρια του, η Νάτα σέρβιρε τη σούπα και την έφερε να χνηστεί μέσα στη σουπιέρα. Καθόνταν οι δυο τους, ο ένας αντίκρισε τον άλλο και έτρωγαν. Ποίηση, ομορφιά των μικρών λεπτομεριών της καθημερινής ζωής. Ποιος σας ένιωσε χωρίς να σας έχει προηγουμένως στερηθεί? Τα μάτια της Χλόης καίν από τα δάκρυα που δεν θέλει να χύσει. Όχι, όχι, πρέπει να κρατηθεί γιατί σε λίγο θα έρθει ο Άρης και πρέπει να του δείξει ένα χαρούμενο και ατάραχο πρόσωπο. Αυτό τουλάχιστον το έχει κατορθώσει. Να δείχνει σε όλους μια απόλυτη γαλήνη, ενώ μέσα τις άγριες τρικυμίες την έδερναν. Μια γαλήνη φαινομενική, μια υπομονή επιφανειακή. Αυτό ήταν το περισσότερο που μπορούσε να κάνει. Ούτε η αδελφή Σοφία θα είχε τη σκληρότητα να ζητήσει ακόμη κάτι περισσότερο. Να συγκρατεί με τα δόντια τον πόνο, για να μην το βλέπει ο Άρης και πονεί και εκείνος. Ήξερε τόσο καλά να προσποιείται την αμέριμνη και ευχαριστημένη μπρος τον Άρη. Ήταν ένας ρόλος που όσο τον έπαιζε, τόσο καλύτερα τον μάθαινε. Τόσο πιο πολύ ξεγελούσε το θεατή. Να, τώρα ακούει τα βήματά του στη σκάλα, το κλειδί στην πόρτα. «Εμπρός, μικρή ηθοποιός, ήρθε η σειρά σου». Το χαμόγελο φωτίζει το πρόσωπό της. Τα βήματα ακούγονται έξω από το δωμάτιο. Βγάζει το παλτό του, πάει στο μπάνιο να πληθεί. Ξαναβγαίνει, πλησιάζει, έρχεται. «Καλημέρα. Πώς πέρασε η πριγκιπέσα μας σήμερα?» «Πριγκιπέσα είναι το τελευταίο της χαϊδευτικό». «Πολύ καλά. Ήρθε η Νάτα και δεν κατάλαβα πώς πέρασε το πρωινό». «Ο τόνιρο. Το όνειρο που δεν έγινε πραγματικότητα». «Δεν βγήκες?» «Πώς. Πήγα το πρωί για ψώνια. Ύστερα γύρισα κατάκοπη. Μαγείρεψα και συγύρισα τα δωμάτια. Μόλις είχα τελειώσει όταν ήρθε η Νάτα».
1: «Μα δεν είπαμε πως δεν πρέπει να κουράζεσαι».
0: «Καημένε Άρη, έχω ανάγκη εγώ από κούραση». Τα μάτια της λάμπουν από τη χαρά που πρέπει να δείξει, αν θέλει να παίξει καλά το ρόλο της, ή από τα δάκρυα που δεν μπορεί να πνίξει. Είναι και αυτό ένα από τα παιχνίδια τους που άρχισαν να παίζουν από την αρχή που ήρθε η Χλόη στο σπίτι. Να φαντάζονται πως όλα ήταν όπως τα πεθύμησαν, όπως τα είχαν ονειρευτεί τότε στο νησί. Πως κανένας σεισμός, κανένας σύφουνας

0: δεν είχε μεταβάλει σε ερείπια τα οικοδομήματα της ευτυχίας τους. Κάθε μέρα ο Άρης τη ρωτούσε τι έκανε και πώς πέρασε την ώρα της. Και η Χλώη του απαντούσε όπως αν όλα ήταν όπως έπρεπε. «Τι θα κάνουμε το απόγευμα?» εξακολουθούσε το παιχνίδι. «Θα πάμε περίφατο στον πράσινο λόφο, συμφωνείς?»
1: «Ναι, θα πάρουμε το λεωφορείο?»
0: «Ναι, θα κατεβούμε στο τέρμα. Από εκεί θα περπατήσουμε μέσα στο δάσος.»
1: «Πολλή ώρα?»
0: «Όσο του κουραστούμε.»
1: «Και ύστερα?»
0: «Ύστερα θα καθίσουμε στο καφενεδάκι, στη λιακάδα.»
1: «Θα έχει πολύ κόσμο?»
0: «Όχι, θα είμαστε εμείς και κάνα δυο μαμάδες με τα παιδιά τους. Αυτά δεν μας πειράζουν, τι λες?»
1: «Καθόλου.
0: Ως ποια ώρα θα μείνουμε?» «Ώσπου να πέσει ο ήλιος. Θα βλέπουμε την πόλη κάτω από τα πόδια και τη θάλασσα να παίρνει χιλιαμύρια χρώματα με το δειλινό. Το βουνό απέναντι θα γίνεται μαβί, όλο και πιο σκούρο, και ύστερα ο ήλιος θα χαθεί.»
1: «Κρυαδούλα, ε?»
0: «Ναι.» Κουκουλώθηκε η Χλώη στο παλτό της. «Ας πηγαίνουμε.» Και ύστερα, στο όνειρό τους πάντα, παίρνουν το λεωφορείο για την πόλη.
1: «Και το υπόλοιπο βράδυ τι θα κάνουμε?»
0: «Μα θα το περάσουμε στο σπίτι, όπως πάντα.»
1: «Εδώ δεν χρειάζεται πια να χρησιμοποιήσουν τη φαντασία τους. Από όλες τις ώρες της ημέρας, μόνο το βράδυ έμενε το ίδιο, όπως το είχαν ονειρευτεί.
0: Μπουμπούνιζε η θερμάστρα, καθόταν ο Άρης με τις παντόφλες και τη ρόμπ ντε σάρμπ στην πολυθρόνα και αντίκριτο η Χλώη. Διάβαζε εκείνος την εφημερίδα και η Χλώη κανένα βιβλίο. Καθόμαστε σαν πάντα οι δυο βράδυ στο σπίτι, αντικρινά της κειμένος ήμουν στο βιβλίο. Έτσι δεν είχαν ονειρευτεί αυτή την ώρα στο νησί?»

Όμως, κανένας δεν αφήνει την πραγματικότητα για να καταφύγει στο όνειρο, έτσι με το αζημίωτο. Ζούσαν μερικά λεπτά στο όνειρο που τους μεθούσε, συνεπέρνονταν για λίγο και πίστευαν πως ήταν αλήθεια, για να γυρίσουν εξουθενωμένοι και κουρασμένοι πίσω στην πραγματικότητα, με το ανοίγμα της πόρτας και την είσοδο της κυραβασιλικής που ερχόταν να φέρει το τραπέζι, γιατί έτσι το είχαν κανονίσει. Έφερναν ένα μικρό τραπεζάκι στρωμένο για δύο, το τοποθετούσαν πλάι στο κρεβάτι, έτσι που να είναι εύκολο στη Χλώη να τρώει, και ο Άρης καθόταν απέναντί της. Όταν το επιτρέψει ο γιατρός να κάθεσαι στην πολυθρόνα, τότε θα τρώμε στο σαλονάκι, στην τραπεζαρία. Πότε? Με την άνοιξη. Θα ανθίσουν και τα λουλούδια στα κασονάκια. Τα περιποιείται, έννοια σου η κυρά Βασιλική, και θα είναι σαν να βρίσκεσαι σε κήπο. Θα είναι σαν. Σε αυτό περιορίστηκε η ζωή της. Η ζωή της που την ονειρεύτηκε πλούσια, γεμάτη χαρά και κίνηση. Τον κοίταξε τον Άρη και εκείνος την κοίταξε. Τα μάτια τους έμειναν καρφωμένα το ενός μέσα στο άλλου, στην προσπάθεια δύο ψυχών να ενώσουν τον πόνο τους που τόσο φροντισμένα έκρυβαν η μία από την άλλη.

Σήμερα η μέρα ήταν εντελώς ανοιξιάτικη. Έτσι η Χλόη το πρωινό της δεν το πέρασε στο σπίτι. Τελείωσε γρήγορα τις δουλειές της και ύστερα βγήκε. Φόρεσε το κομψό γκρίζο ταγέρ της πρίκας της, που δεν πρόλαβε να το χαρεί, και τα παπούτσια με το ίσιο τακούνι που την έκαναν να περπατά σβέλτα και ανάλαφρα. Περπατούσε στην άσφαλτο και χαιρόταν τη ζωή της. Δεν πήγαινε σε ένα ορισμένο μέρος, είχε βγει απλώς για τη χαρά του περιπάτου. Έστρεβε γωνίες, διέσχιζε πλατείες, πέρασε πάρκα και ύστερα κουρασμένη κάθισε σε ένα παγκάκι. Πλάι της μια νέα μαμά έπλεκε. Ενώ με τα μάτια της παρακολουθούσε το κοριτσάκι της, που με ασταθή βήματα προσπαθούσε να παρακολουθεί τα μεγαλύτερα παιδιά στα παιχνίδια τους. Γύρισε και χαμογέλασε της Χλόης. «Έχετε άλλα?» «Όχι, είναι το πρώτο μου. Εσείς?» «Όχι ακόμη». Και κάθισε εκεί η Χλόη ως το μεσημέρι και χαιρόταν τα ξένα παιδιά, ως την ώρα που σήμανε η σιρήνα του κοντινού εργοστασίου. Μεσημέρι. Έπρεπε να φεύγει, γιατί είχε σήμερα φαγητός χάρας. Σηκώθηκε βιαστική, χαιρέτησε τη νέα μαμά και πήρε το δρόμο για το σπίτι. Μόλις πρόλαβε να έρθει και έφτασε ο Άρης. Είχε ακόμα στο βλέμμα τη χαρά του περιπάτου και στα μάγουλα τη δροσιά του καθαρό αέρα όταν μπήκε ο Άρης στο δωμάτιο. «Ωραίος καιρός σήμερα, σωστή άνοιξη». Γύρισε τα μάτια της προς το παράθυρο. Ο γαλάζιος ουρανός ήταν πλημμυρισμένος από το φως του ήλιου. Ποιος να το πίστευε πως προχθές είχαμε χιόνια. Και τι χιόνια. Ίσα-ίσα για να παίξουμε χιονοπόλεμο. Τι ωραία που ήταν, Άρη. Αν ξαναχιονίσει θα πάμε πάλι. Προτιμώ να μην ξαναχιονίσει, είπε ο Άρης γεμάτος από μελαγχολία, που προσπαθούσε να την κρύψει μα δεν μπορούσε. Αν κρατήσει έτσι ο καιρός θα μπορέσω να πάω στο σαλόνι. Ασφαλώς. Ο γιατρός δεν έχει αντίρρηση. Μόνο το κρύο φοβάται. Τότε ας μην ξαναχιονίσει. Και μια βαθιά σιωπή απλώθηκε ανάμεσά τους. Όμως αυτή η ψευδαίσθηση, αυτή η φυγή στο όνειρο και στη φαντασία δεν μπορούσε να συνεχιστεί. Όσο περνούσε ο καιρός, τόσο πιο πολύ το καταλάβαινε η Χλόη. Μοιάζουμε με τη στρουθοκάμιλο, σκεφτόταν, που όταν αντιγκρίζει το κίνδυνο, κρύβει το κεφάλι της στη γη. Δεν είναι αυτή η λύση. Ούτε και μπορούσε να κρατήσει πολύ. Άρχισε να κουράζεται και η ίδια και βλέπε στα μάτια του Άρη μια σκιά μελαγχολίας κάθε φορά που επιχειρούσαν αυτό το ταξίδι του στο όνειρο. Τα νεύρα τους είχαν κλονιστεί. Ως πότε θα βαστούσαν? Είναι τώρα λίγος καιρός που ανακάλυψε σημάδια κοπόσεως τον Άρη. Δεν έχει αλλάξει επιφανειακά. Ήταν ο ίδιος τρυφερός σύζυγος που ήξερε να μαντεύει την παραμικρή επιθυμία της και να την εκπληρώνει. Όμως ένα μάτι που αγαπά μπορεί να διακρίνει πίσω από αυτές τις εξωτερικές εκδηλώσεις εκείνο που κρύβεται με επιμέλεια από τα μάτια των άλλων. Και η Χλόη διακρίνει όλη την κούραση και τη μελαγχολία που τα ζωηρά μάτια του Άρη προσπαθούσαν να καμουφλάρουν. Όταν ήταν μόνη το βράδυ, τον έβλεπε να κάθεται πλάι στη θερμάστρα και να διαβάζει την εφημερίδα. Τον παρακολουθούσε με αγάπη, προσπαθώντας να μην την αντιληφθεί. Τον έβλεπε που άφηνε κάποτε την εφημερίδα και κρατούσε τα μάτια του καρφωμένα σε ένα σημάδι στο χαλί για πολλή ώρα. Το ήξερε πως δεν ήταν αυτό το σημάδι στο χαλί που τον απορροφούσε. Σκεπτόταν, αναπολούσε, λυπόταν. Ρωτούσε κι αυτός επίμονα όπως και αυτή το γιατί στη μεγάλη δύναμη που τους κυβερνούσε. Πότε γύριζε και την κοίταζε χαμογελώντας. Τα μάτια τους έμεναν εκεί καρφωμένα και κοιτάζονταν για πολλή ώρα χωρίς να μιλούν. Το ξέρε η Χλοή πως οι ψυχές τους αντικρίζονταν μέσα από τα παράθυρα των ματιών τους. Χαιρετούσε η μια την άλλη από μακριά με ένα άσπρο μαντίλι. Ήταν καλωσόρισμα τάχα ή αποχαιρετισμός. Ποιος το ξέρε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Για τον Ορθόδοξο πιστό η ζωή της Εκκλησίας στην ουσία της είναι η μετοχή και η κύωση των ενεργειών της Αγίας Τριάδος. Μια εσφαλμένη τριαδολογία σημαίνει εσφαλμένο θρησκευτικό και εκκλησιαστικό βίο. Για έναν Ορθόδοξο το φιλιόκβε, εφόσον υποβιβάζει, όπως είδαμε, το Άγιο Πνεύμα, εκφράζει μια λανθασμένη μονοκρατορία του Χριστού στην Εκκλησία και έτσι διευκολύνει μια μονοκρατορία του Πάπα της Ρώμης σαν διαδόχου του Πέτρου και εκπροσώπου του Χριστού στη γη. Άλλωστε δεν χρειάζεται πολύ καχυποψία για να προσέξει κανείς ότι στην ιστορία των σχέσεων των Εκκλησιών Ανατολής και Δύσης τα δύο προβλήματα, φιλιόκβε και μονοκρατορία των παπών της Ρώμης, σαν προβλήματα ενότητος της Εκκλησίας εμφανίστηκαν σχεδόν συγχρόνως.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπάρχει μία διάκριση ανάμεσα στη Θεία Ουσία και στις άκτιστες Θείες Ενέργειες. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέει πως οι παπικοί έφτασαν στο Φιλιόκβε γιατί συχαίουν τη Θεία Ουσία με τις άκτιστες Θείες Ενέργειες. Η πέμψη του Αγίου Πνεύματος στον κόσμο οπωσδήποτε δεν είναι κτιστή Θεία Ενέργεια. Έτσι οι δυτικοί υποστηρίζουν ότι ανήκει στη Θεία Ουσία, οπότε πέμψη στον κόσμο και εκπόρευση φτάνει να σημαίνουν το ίδιο πράγμα. Έτσι φτάνουμε στο Φιλιόκβε. Στην Ανατολική Εκκλησία, από τους αρχαίους ακόμη χρόνους της, γίνεται σαφής διάκριση μεταξύ της Θείας Ουσίας, των ακτίστων Θείων Ενεργειών και των κτιστών Θείων Ενεργειών. Έτσι η εκπόρευση ανήκει στη Θεία Ουσία, ενώ η πέμψη του Πνεύματος στις άκτιστες Θείες Ενέργειες. Με την έννοια αυτή, είτε πούμε ότι το Πνεύμα πέμπεται υπό του Υιού ή δια του Υιού, σημαίνει το ίδιο πράγμα. Εκπορεύεται όμως το Πνεύμα μόνο από τον Πατέρα, όπως μόνο από τον Πατέρα γεννιέται ο Υιός. Η γέννηση και η εκπόρευση είναι σχέση της Τριάδος μέσα στη Θεία Ουσία. Αντίθετα, η πέμψη του Πνεύματος είναι άκτιστη Θεία Ενέργεια. Σχετίζεται με την αποκάλυψη του Τριαδικού Θεού προς τον κόσμο, δεν σχετίζεται όμως με την άρρητη, ανερμήνευτη και άγνωστη σε μας ουσία του Θεού.

Η εκπόρευση, είπαμε, του Αγίου Πνεύματος από τον Πατέρα είναι προαιώνια και άχρονη. Η αποστολή του όμως στον κόσμο γίνεται μέσα στο χρόνο. Έτσι λέμε ότι το Άγιο Πνεύμα το δίνει ο Πατέρας Θεός. «Ήουν ημείς πονηροί υπάρχοντες, είδατε δώματα αγαθά διδώνε της τέκνης ημών, πόσο μάλλον ο Πατήρ ο εξ ουρανού δώσει πνεύμα Άγιον της ετούσιν αυτών. Εάν λοιπόν εσείς που είσαστε κακοί ξέρετε να δίνετε στα παιδιά σας καλά πράγματα, πόσο μάλλον ο ουράνιος Πατέρας θα δώσει Άγιο Πνεύμα σε εκείνους που το ζητούν». Και στην πρώτη προς Θεσσαλονικής επιστολή γράφει: «Τι γαρούν ο αθετών ουκ άνθρωπον αθετεί, αλλά τον Θεόν τον κεδόντα το Πνεύμα το Άγιον εις ημάς». Όποιος λοιπόν περιφρονεί αυτά, δεν περιφρονεί άνθρωπο, αλλά το Θεό, ο οποίος και σας έδωσε το Πνεύμα του το Άγιο. Ο Θεός δίνει το Άγιο Πνεύμα σε όσους πειθαρχούν σε Αυτόν. Στις πράξεις των Αποστόλων λέει: «Και ημείς εσμέν αυτού μάρτυρες των ρημάτων αυτού, και το Πνεύμα δε το Άγιον ο έδωκεν ο Θεός της πειθαρχούσιν αυτό. Και εμείς είμαστε μάρτυρες αυτών των πραγμάτων, όπως είναι και το Άγιο Πνεύμα, το οποίο έδωσε ο Θεός σε εκείνους που πειθαρχούν σε Αυτόν». Η αιτία λοιπόν της παροχής του Αγίου Πνεύματος είναι η πειθαρχία του ανθρώπου. Όχι μόνον εδώ, αλλά και σε άλλα χωρία της Γραφής δηλώνεται ότι το Άγιο Πνεύμα δίδεται και την αιτία της λήψεως αυτού τη δίνουμε εμείς. Διότι το να πειθαρχούμε στο Θεό είναι προαιρετικό, όπως και το να πιστεύουμε, λέγει ο Δίδυμος ο Τυφλός. Ο Θεός δίνει το Πνεύμα πλούσια και χωρίς μέτρο στον Χριστό. Στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο γράφει: «Ον γαρ απέστειλεν ο Θεός τα ρήματα του Θεού λαλεί, ου γαρ εκ μέτρου δίδωσιν ο Θεός το Πνεύμα». Εκείνος που τον έστειλε ο Θεός λαλεί τα λόγια του Θεού, διότι ο Θεός δεν δίνει σε αυτόν με μέτρο το Πνεύμα. Το Πνεύμα το Άγιο δίδεται στον Χριστό χωρίς μέτρο, ενώ στους ανθρώπους με μέτρο, ανάλογα με την αξία και τη δεκτικότητά τους. Με το εδάφιο αυτό θέλει να δείξει ότι όλοι εμείς λάβαμε με μέτρο την ενέργεια του Πνεύματος. Αυτός όμως ο Χριστός έχει αμέτρητη και ολόκληρη όλη την ενέργεια. Δεν δίνει με μέτρο ο Πατέρας σε αυτόν την ενέργεια του Πνεύματος. Στους ανθρώπους όμως το δίνει με μέτρο. Και πώς δίνει στους ανθρώπους με μέτρο? Σε άλλον μεν δίδεται λόγος σοφίας, σε άλλον λόγος γνώσεως, σε άλλον πίστη κλπ. Μήπως όλοι είναι Απόστολοι? Μήπως όλοι είναι προφήτες? Αυτός έχει ένα χάρισμα, εκείνος άλλο. Και ό,τι έχει εκείνος, αυτός δεν το έχει. Υπάρχει μέτρο, κάποια διαίρεση χαρισμάτων, προσθέτει και ο Ιερός Αυγουστίνος.

το Άγιο Πνεύμα πέμπει ο Υιός στον κόσμο. Εάν γάρ μη απέλθω, ο παράκλητος ούκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δεν πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Λέγει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Διότι εάν δεν φύγω, ο παράκλητος δεν θα έρθει σε εσάς, ενώ εάν φύγω θα σας το στείλω. Ερμηνεύοντας το εδάφιο, ο Θεοφύλακτος λέει: κοίταξε πόσε χρόνος, λέει, και για το αυτεξούσιο του Πνεύματος και για τη συμφωνία του Υιού. Διότι το μεν ελεύσε το παράκλητος είναι η εξουσία του Πνεύματος, το δε εγώ πέμψω αυτόν είναι της ευδοκίας και της αρεσκίας του Υιού για τον ερχομό του παρακλήτου. Το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται μόνο από τον Πατέρα αηδίως, προαιωνίως και αχρόνος, και πέμπεται εν χρόνο στον κόσμο από το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος για τον καθαγιασμό των ανθρώπων. Η πέμψη από τον Υιό και η εκπόρευση από τον Πατέρα είναι δύο διαφορετικές έννοιες και δεν μπορούν να ταυτιστούν με κανέναν τρόπο. Η μία δηλώνει το προσωπικό αίδιο ιδίωμα του τρίτου προσώπου της Τριάδος, η δε άλλη την αποστολή του μέσα στο χρόνο από τον Υιό. Για την πέμψη αυτή ψάλουμε στην Εκκλησία μας: «Στήφη μαθητών ο Κύριος έφυσεν, ημείς καθίσατε εις Ιεροσόλυμα, καγώ εκπέμψω ημίν παράκλητον άλλων, πατρί των σύνθρονων, καμή ομότιμων, ον οράτε αναλαμβανόμενον και νεφέλη φωτός εποχούμενον». Δηλαδή στην ομάδα των μαθητών ο Κύριος είπε: «Εσείς καθίστε στα Ιεροσόλυμα και εγώ θα σας στείλω άλλον παράκλητο που είναι σύνθρονος με τον Πατέρα και ομότιμος με μένα, τον οποίο με βλέπετε να αναλαμβάνομαι στους ουρανούς και να κάθομαι σε φωτεινή νεφέλη». Ναι, το τροπάριο της ενάτης οδής του κανόνος της πέμπτης της αναλήψεως.

Φίλοι μας, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωοποιών Σταυρών. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Τελέησον με ο Θεός, κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλληψον το ανώνυμά μου. Επιπλείον πλύνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσεις έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλημείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέα τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιο.

αυτόματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και ψευενώσει. Αγάθινον Κύριε εν διευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριον σου μόσχους και ελέησόν με ο Θεός.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς

Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άγιος και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ακούσαμε φίλοι μας τον παρακλητικό κανόνα εις των Τίμιων και Ζωοποιών Σταυρών. Έψαλε ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.

Χριστός Ανέστη, μικρή μου φίλη. Ήρθε και η δική σας ώρα στο ραδιοφωνικό μας σταθμό. Η ώρα που είναι για σας τα παιδιά, αλλά και για όσους νιώθουν παιδιά. Λοιπόν, αν είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι, πάμε στη συνέχεια των πράξεων των Αποστόλων και μετά, μια που είναι Πέμπτη σήμερα, να ανοίξουμε τις Καινές μας Διαθήκες, να διαβάσουμε ένα ακόμα από τα θαυμαστά έργα του Κυρίου μας.

Στα Ιεροσόλυμα, τον πρώτο που επισκεφθήκαμε ήταν ο Ιάκωβος. Σε αυτόν παραδώσαμε τη λογία. Δεν παρέλειψε να μας ευχαριστήσει ο Ιάκωβος και να μας επενέσει που δεν ξεχνούσαμε τους αδελφούς μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς. Σε λίγο στο σπίτι του ήρθαν και οι πρεσβύτεροι της τοπικής εκκλησίας. Έδειξαν χαρά που μας ξαναβλέπανε. Ο Παύλος βιάστηκε να τους περιγράψει την απήχηση που είχε το κήρυγμά τους στους εθνικούς. Τον άκουσαν με ενδιαφέρον. Δόξασαν μάλιστα το Θεό που τόσοι άνθρωποι δέχτηκαν το Ευαγγέλιο του Ιησού που τον πίστεψαν. Αυτά στην αρχή. Στη συνέχεια, χωρίς περιστροφές και μισόλογα, αναφέρθηκαν στις φήμες που κυκλοφορούσαν στην πόλη τους, πως ο Παύλος συστήνει στους Ιουδαίους να μην τηρούν τον νόμο και τα έθιμά τους, επειδή τα άχα όλα τούτα μετά τον ερχομό του Ιησού είναι ξεπερασμένα, ενώ στη σύνοδο που έγινε γι' αυτό ακριβώς το ζήτημα πριν 10 χρόνια συμφώνησαν αυτή η ελευθερία να παραχωρείται μόνο στους εθνικούς που ασπάζονταν τον χριστιανισμό, όχι στους Ιουδαίους. Μόνο στους εθνικούς επιτρεπόταν να μην τηρούν τα Ιουδαϊκά έθιμα και τον νόμο. Χωρίς να του δώσουν τη δυνατότητα να διαψεύσει αυτές τις φήμες ή και να τις παραδεχτεί αν ήταν αληθινές και να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις, του ζήτησαν, σαν γνήσιος Ιουδαίος που ήταν, να αποδείξει ότι ο ίδιος σέβεται και τον νόμο και τις παραδόσεις τους. Γιατί ο ερχομός του στα Ιεροσόλυμα μαθεύτηκε και είναι βέβαιο πως κάποιοι επηρεασμένοι από αυτές τις διαδόσεις θα τον αποδοκίμαζαν αν τον συναντούσαν, με κίνδυνο εξαιτίας του να δυσφημιστεί η χριστιανική πίστη. Όταν ο Παύλος τους ρώτησε πως θα μπορούσε να αποδείξει ότι αυτό σέβεται τον νόμο, του είπαν να αναλάβει τον αγνισμό 4 ανδρών που είχαν κάνει τάμα για κάποιο δικό τους λόγο, να ξυρίσουν το κεφάλι τους και να αφιερώσουν τα μαλλιά τους στο θυσιαστήριο. Αυτό σήμαινε ότι έπρεπε να μείνει μαζί τους 7 μέρες μέσα στο ναό και επιπλέον να καλύψει όλες τις δαπάνες που απαιτούσε ο εξαγνισμός τους, και δεν ήταν λίγες. Ο Παύλος, από τον φόβο μήπως εξαιτίας του δημιουργηθεί σχίσμα στην νεοσύστατη εκκλησία, δέχτηκε τούτη την πρόταση, μόλο που πίστευε πως για τη σωτηρία του ανθρώπου όλα τούτα είναι χωρίς αξία, ότι εκείνο που μετράει είναι η ολόψυχη αφοσίωση στον Ιησού. Πήγε λοιπόν στο ναό και έκανε όλα όσα οι παραδόσεις τους όριζαν σχετικά με τους αγνισμούς. Την 7η μέρα, που ήταν και η τελευταία, οπότε και θα προσφέρονταν οι καθορισμένες θυσίες, μόλις είδαν τον Παύλο μέσα στο ναό κάποιοι Ιουδαίοι που είχαν έρθει από την Ασία, βάλθηκαν με φωνές να ξεσηκώνουν τον λαό για να τον συλλάβουν. Τον κατηγορούσαν ότι με τη διδασκαλία του απέρριπτε τον νόμο, τα έθιμα και τις συνήθειές τους, και ότι δεν σεβάστηκε ούτε τον ιερό χώρο του ναού και βάλε μέσα Έλληνες, εννοούσαν τους δύο Μακεδόνες συνοδούς του. Το τι ακολούθησε, Θεόφιλε, είναι αδύνατο να σου το περιγράψω. Ένα πλήθος εξαγριωμένο ρίχτηκε πάνω του και βάλθηκε να τον τραβολογώ και να τον χτυπά, να τον σκοτώσουν σώνη και καλά. Και επειδή φοβήθηκαν μήπως με το αίμα του μολυνθεί ο ναός, τον έσυραν έξω. Άρχισαν να σαλπίζουν οι σάλπιγγες για να απομακρυνθεί ο κόσμος και οι φύλακες γρήγορα-γρήγορα έκλεισαν τις πόρτες. Άκουσε τις φωνές ο Ρωμαίος χιλίαρχος από τον πύργο του που ήταν πλάι στο ναό, είδε και την αναστάτωση του κόσμου και κατέβηκε με κάμποσους στρατιώτες και τον εκατόνταρχο για να δει τι τρέχει. Βλέποντας τον Παύλο πεσμένο κάτω, το πλήθος από πάνω του να τον χτυπά, νόμισε πως ήταν ένας Αιγύπτιος ταραχοποιός που λίγες μέρες πριν είχε ξεσηκώσει 4.000 άνδρες, τους όπλησε με μαχαίρια και σουγιάδες και βγήκαν στην έρημο. Το σχέδιό του ήταν με την πρώτη ευκαιρία να ορμήσουν στην

τον και χυμούσαν πάνω του να τον ξεσκίσουν. Χρειάστηκε να τον σηκώσουν στα χέρια οι στρατιώτες για να τον προστατέψουν. Πριμούν στο στρατόπεδο, μπροστά στη σκάλα, ο Παύλος με τα ωραία ελληνικά του παρακάλεσε τον χιλίαρχο να το επιτρέψει να πει δύο λόγια στο λαό, που συνέχιζε να φωνάζει και να ζητά τον αφανισμό του. Ακούγοντάς τον, ο χιλίαρχος ξαφνιάστηκε. «Πώς, ξέρεις και μιλάς ελληνικά?» Τον ρώτησε. Ήταν σχεδόν βέβαιος ότι είχε στα χέρια του τον Αιγύπτιο ταραχοποιού. Σαν άκουσε τις εξηγήσεις του Παύλου για το ποιος είναι και τον τόπο της καταγωγής του, του έδωσε την άδεια να μιλήσει στο εξαγριωμένο πλήθος. Μα αμφέβαλε αν θα μπορούσε έστω και ένας να τον ακούσει με τη φασαρία που γινότανε.

Κι όμως, Θεόφιλε, σοπάσαν οι Ιουδαίοι. Έκαναν ησυχία και τον άκουσαν. Με προσοχή τους μίλησε στη γλώσσα τους, την αραμαϊκή, και φιλοτιμηθήκανε. Και όσο τον πρόσεχαν, με λόγια όμορφα και καλοδιαλεγμένα πήρε να ξετυλίγει μέρα τη μέρα τη ζωή του. Από τον καιρό που άφησε την πατρίδα του την Ταρσό και ήρθε παλικαράκι στα Ιεροσόλυμα να μαθητέψει κοντά στο μεγάλο νομοδιδάσκαλο, το Γαμαλίλη. Τους θύμισε την παρουσία του στο λιθοβολισμό του Στέφανου και το ζήλο που έδειξε τις μέρες που ακολούθησαν να κυνηγά τους χριστιανούς. Ακόμα και όταν εγκαταλείπανε την πόλη για να γλιτώσουν τη σύλληψη, έτρεξε έξω πίσω τους, κανείς να μην ξεφύγει. Ενώ όμως αυτός κυνηγούσε όσους είχαν πιστέψει τον Ιησού ως Μεσσία και με τη δική του ψήφο κάποιοι καταδικάζονταν ακόμα και σε θάνατο, ο Ιησούς κυνηγούσε εκείνον. Τον πρόφτασε κάποια στιγμή πως θα μπορούσε αλλιώς να γίνει. Τον πρόφτασε λίγο πιο έξω από τη Δαμασκό και τον σταμάτησε. «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις? Σκληρόν σι προς κέντρα λακτίζειν». Με συγκίνηση θυμήθηκε ο Παύλος εκείνη τη συνάντηση. Τη συνάντηση με τον Ιησού που άλλαξε τη ζωή του και την περιέγραψε όπως ακριβώς την έζησε, χωρίς να παραλείψει τίποτε. Με κάθε λεπτομέρεια διηγήθηκε και τα γεγονότα που ακολούθησαν, καθώς και την οπτασία που είδε την ώρα που προσευχόταν στο ναό όταν επέστρεψε στα Ιεροσόλυμα μετά τη μεταστροφή του. Του φάνηκε σαν να στάθηκε ο ίδιος ο Ιησούς μπροστά του και τον προειδοποίησε ότι κινδύνευε από τους ομοεθνείς του. Επειδή δεν θα δέχονταν τη μαρτυρία του για εκείνον, δεν θα πίστευαν πως ο Ιησούς που σταύρωσαν ήταν ο Μεσσίας που περίμεναν. Το καλύτερο λοιπόν που είχε να κάνει εκείνη τη στιγμή ήταν να εγκαταλείψει το γρηγορότερο την πόλη και να στραφεί στους εθνικούς. Οι εθνικοί ήταν πρόθυμοι να δεχτούν την αλήθεια του, την αλήθεια για τον Ιησού, και να τον πιστέψουν ως Μεσσία. Στους εθνικούς. Αχ, Θεόφιλε, τι ήταν να ξεστομίσει τούτη τη λέξη. «Εξαφάνισέ τον!» Όλοι μαζί ουδαίοι ύψωσαν φωνή, ξεσκίζανε τα ρούχα τους και τα πετούσαν στον αέρα. Σύννεφο σηκώνονταν η σκόνη. «Εξαφάνισέ τον!» φώναζαν στο χιλίαρχο. Μπροστά σε αυτή τη χλαλοή, ο χιλίαρχος πρόσταξε να φέρουν στο στρατόπεδο τον Παύλο και να τον μαστιγώσουν. Ύστερα θα κατέβαινε και ο ίδιος να τον ανακρίνει, για να μπορέσει επιτέλους να καταλάβει το λόγο που ξεσηκώθηκε τόση κατακραυγή εναντίον του. Την ώρα που οι στρατιώτες τον ξεγύμνωναν και τον έδαιναν με λουριά πάνω στο ξύλο, εκτελώντας τη διαταγή του χιλίαρχου, ο Παύλος στράφηκε στον εκατόνταρχο που στεκόταν πλάι και ήταν υπεύθυνος για την εκτέλεση της διαταγής. «Αλήθεια, επιτρέπεται να μαστιγώνετε ένα Ρωμαίο πολίτη χωρίς να τον δικάσετε?» τον ρώτησε. Ο εκατόνταρχος ταράχτηκε, και ενώ οι στρατιώτες περίμεναν την εντολή του να αρχίσουν τη μαστίγωση,

Αυτός έτρεξε στο χιλίαρχο και του ανάφερε το ερώτημα του Παύλου. «Πρόσεχε, πρόσεχε τι πας να κάνεις», του λέει, «γιατί αυτός ο άνθρωπος ισχυρίζεται πως είναι Ρωμαίος πολίτης και δεν μπορούμε συνεπώς να τον μαστιγώσουμε αναπολόγητο». «Τόσο το χειρότερο», του απαντά ο χιλίαρχος, «αν ο κρατούμενος λέει ψέματα πως είναι Ρωμαίος πολίτης. Μόνος του υπογράφει την καταδίκη του». Γρήγορα γρήγορα όμως κατέβηκε τα σκαλιά και πήγε εκεί όπου κρατούσανε τον Παύλο. «Αλήθεια, είσαι Ρωμαίος πολίτης?» τον ρωτά χωρίς περιστροφές. «Ναι», του αποκρίνεται ο Παύλος, κοιτώντας τον σταθερά στα μάτια. Υπήρχε τόση ειλικρίνεια στην έκφραση και στη φωνή του, που δεν χωρούσε καμιά αμφιβολία ότι έλεγε την αλήθεια. Ωστόσο ο χιλίαρχος παρατήρησε. «Ξέρεις, για να αποκτήσω εγώ τούτο το δικαίωμα, να λέγομαι Ρωμαίος πολίτης, χρειάστηκε να ξοδέψω κάμποσα χρήματα. Εγώ όμως γεννήθηκα Ρωμαίος πολίτης», τον διέκοψε ο Παύλος. Ύστερα και από αυτή τη δήλωση πρόσταξε τους στρατιώτες του χιλίαρχος να τον λύσουν από το ξύλο χωρίς να τον μαστιγώσουν, και την άλλη μέρα κάλεσε τους αρχιερείς και όλο το συνέδριο σε αυτούς να απολογηθεί για όσα του καταμαρτυρούσαν. Είναι χαρακτηριστικό, Θεόφιλε, ότι σε τούτη την απολογία του ο Παύλος απευθύνθηκε προς τους αρχιερείς και προς το συνέδριο σαν ίσους προς ίσους. Για τούτο και απόφυγε να τους προσφωνήσει πατέρες. Τους αποκάλεσε απλά αδελφούς. Ίσως κιόλας να μην τους αναγνώριζε το δικαίωμα να τον κρίνουν. Και οι αρχιερείς φαίνεται το κατάλαβαν. Για τούτο, μόλις ο Παύλος είπε ότι σε κάθε περίπτωση υπηρέτησε το Θεό με ήσυχη τη συνείδηση, ο αρχιερέας Ανανίας πρόσταξε τους υπηρέτες που ήταν πλάι του, πλάι στον Παύλο, να τον χτυπήσουν στο στόμα. Ο Παύλος διαμαρτυρήθηκε για τούτη τη μεταχείριση και αμφισβήτησε το δικαίωμα στον Ανανία να τον κρίνει στο όνομα του νόμου, αφού ο ίδιος παρανόμησε. Και δεν έδειξε την απαιτούμενη υπομονή με προσοχή να ακούσει την απολογία του, όπως ξεκάθαρα όριζε ο νόμος τους. Όταν μάλιστα κατάλαβε ότι τα μισά μέλη του συνεδρίου ήσαν Σαδουκαίοι και τα άλλα μισά Φαρισαίοι, φώναξε δυνατά να τον ακούσουν όλοι πως είναι Φαρισαίος, γιος Φαρισαίου, και για τούτο τον έσυραν στο δικαστήριο, επειδή πιστεύει και ελπίζει στην Ανάσταση των νεκρών. Μαντεύεις, Θεόφιλε, τι ακολούθησε έπειτα από αυτή τη δήλωση του Παύλου? Άρχισαν να μαλώνουν και τα μέλη του συνεδρίου μεταξύ τους, γιατί οι Σαδουκαίοι, όπως θα ξέρεις, δεν πιστεύουν στην Ανάσταση των νεκρών όπως οι Φαρισαίοι, ούτε στους αγγέλους, ή ότι επιζεί η ψυχή μετά το θάνατο του σώματος, και ξέσπασαν σε γέλια δυνατά. Πειράχτηκαν οι Φαρισαίοι, δεν ήθελαν να περιγελούν την πίστη τους και γίναν υπερασπιστές του Παύλου από αντίδραση, αντίδραση στα γέλια των Σαδουκαίων. Υποστηρίζανε πως δεν του βρίσκουν τίποτε να του καταλογήσουν, τίποτε κακό, τον θεωρούν αθώο. Χύμιξαν τότε οι Σαδουκαίοι πάνω του, πάνω στον Παύλο, παίρνοντας στα χέρια τους τον νόμο. Όμως το ίδιο έκαναν και οι Φαρισαίοι, και επειδή ήταν κίνδυνος να τον ξεσκίσουνε στα δυο, έτσι που τον τραβούσαν η μισή από εδώ και άλλη μισή από εκεί, για να τον αποσπάσει ο χιλίαρχος από τα χέρια τους, πρόσταξε τους στρατιώτες του να επέμβουν και να τον οδηγήσουν στον στρατόνα. Ο Παύλος δεν το πίστευε ότι βγήκε εν τέλει ζωντανός. Το άλλο βράδυ, καθώς από το τράβηγμα του πονούσαν οι ώμοι και τα πόδια, ψηλά στην κλείδωση και με την προσευχή πάσχιζε να ξεχνά τον πόνο ή και να τον γλυκαίνει κάπως, βλέπει μπρος του τον Κύριο. Παρηγορητική έφτασε η φωνή του στα αυτιά του. «Έχε θάρρος, Παύλε, και όπως κήρυξες για μένα την αλήθεια εδώ στην Ιερουσαλήμ, έτσι θα πρέπει να την κήρυξες και στη Ρώμη». «Στη Ρώμη?» Αυτό το άκουσμα του έμεινε από τούτη την οπτασία. «Στη Ρώμη? Λοιπόν, δεν θα τελειώνει η ζωή του εδώ, στα Ιεροσόλυμα. Θα κήρυται και στη Ρώμη, την Κοσμοκράτηρα, το Ευαγγέλιο της Σωτηρίας». Από τούτη τη στιγμή, Θεόφιλε, με αυτή την υπόσχεση και με τούτο το όραμα, θα αντιμετώπιζε τις δυσκολίες που
που θα έβρισκε μπροστά του. Αυτό θα γλύκαινε τις μέρες του. Η Ρώμη.

Χριστέ μου, όταν λέω το όνομά σου, γλυκαίνεται στα χείλη μου η φωνή. Η ανάσα μου γιομίζει απ' τ' άρωμά σου, στα μάτια μου πλαταίνουν οι ουρανοί. Χριστέ μου, όταν λέω το όνομά σου, η μέρα μου όλη πάει σε καλό. Στην προκοπή μου νιώθω το άγγιγμά σου και απ' τη χαρά μου σαν πουλί πετώ.

Λοιπόν, μικρή μου φίλη, ακούσαμε τη συνέχεια των πράξεων των Αποστόλων. Τώρα να πάμε στα Ευαγγέλια. Τα Ευαγγέλια εξιστορούν, παιδιά, τη ζωή, τη διδασκαλία, τα θαυμαστά έργα του Κυρίου μας, του ενανθρωπίσαντος Υιού του Θεού. Ο Χριστός μας πήρε και την ανθρώπινη, παιδιά, μορφή και ήρθε στη γη να είναι όμοιος με μας, για να μας δείξει και πάλι τον ουρανό, γιατί τον είχαμε ξεχάσει εμείς οι άνθρωποι, να μας δείξει πως ο Θεός Πατέρας έχει ανοιχτεί την αγκαλιά του, και αν εμείς μετανοούμε για τις αμαρτίες μας, μας περιμένει με λαχτάρα και πολύ αγάπη. Έλατε τώρα να διαβάσουμε, όπως είπαμε, ένα ακόμα από τα θαύματα του Κυρίου μας. Τα θαύματα που δείχνουν, παιδιά, την παντοδυναμία του, την παναγαθότητά του, το πόσο πολύ δηλαδή είναι αγαθός ο Θεός, πόσο πολύ είναι γεμάτος αγάπη απέναντί μας, και πως είναι ο πλάστης και δημιουργός μας, αφού αυτός έχει στα χέρια του όλη τη δημιουργία, τη ζωή και το θάνατο, τα πάντα, αφού αυτός μας έπλασε. Κάποια μέρα λοιπόν ο Κύριος κατέβαινε από το βουνό όπου είχε κάνει την περίφημη επί του όρους ομιλία του και όπου είχε διακηρύξει τον τέλειο ηθικό νόμο της Βασιλείας του Θεού. Εκείνος ο τόπος τον ευχαριστούσε ιδιαίτερα. Τώρα κατέβαινε από εκεί. Τότε τον πλησίασε ένας λεπρός. Φοβερό το θέαμα, παιδιά, και η κατάσταση ενός λεπρού. Σώμα καταπληγωμένο, δύσμορφο, άθλια η κατάσταση. Αθεράπευτη για εκείνη την εποχή η αρρώστια αυτή. Και μάλιστα μεταδοτική, κολλητική. Γι' αυτό και απομάκρυναν τους λεπρούς από τις κατοικημένες περιοχές. Τους έβγαζαν έξω στο ύπαιθρο και τους συντηρούσαν οι δικοί τους μέχρι να τελειώσουν την ταλέπορη ζωή τους. Ένας τέτοιος δυστυχισμένος άνθρωπος παρουσιάστηκε στον Κύριο. Γονάτισε μπροστά του ταπεινά και έτσι γονατισμένος είπε στον Χριστό: «Κύριε, αν θέλεις, μπορείς να με κάνεις καλά». Τι ταπεινή, παιδιά, και γεμάτη πίστη παράκληση. Δεν αμφιβάλλει καθόλου ο λεπρός ότι ο Κύριός μας, ο Χριστός μας, μπορεί να τον κάνει καλά. Το θέμα είναι αν θέλει ο Κύριος. Και εξαρτάει ο ευγενικός αυτός άρρωστος τη θεραπεία του μικρή μου φίλη από την θέληση του Κυρίου και περιμένει. Ο Κύριος εκτιμάει την πίστη του λεπρού και τον πιάνει με το χέρι του. Δεν τον συχάθηκε, παιδιά, δεν τον απέφυγε, δεν τον φοβήθηκε ο Χριστός μας. Τον πιάνει λοιπόν από το χέρι και λέει: «Θέλω, καθαρίσου από την ασθένειά σου τη λέπρα σου. Θέλω, καθαρίσθητη». Το διαβάζουμε, παιδιά, στο αρχαίο κείμενο. Αμέσως ο παντοδύναμος λόγος του έφερε το ευχάριστο αποτέλεσμα. Καθαρίστηκε το σώμα του λεπρού και αυτός έγινε όπως ένας κανονικός υγιής άνθρωπος. Άραγε, παιδιά, μπορεί κάποιος από μας να φανταστεί τη χαρά του? Όμως ο Κύριος του κάνει και ορισμένες συστάσεις πριν φύγει. Του ζητάει να μην πει πουθενά ό,τι του συνέβη. Δεν ήθελε επένους και εγκόμιο ο Χριστός. Ό,τι έκανε το έκανε από αγάπη προς τον άνθρωπο που υπέφερε. Ακόμη ο Κύριος συνέστησε στον πρώην λεπρό να σπεύσει να δείξει τον εαυτό του στον ιερέα, όπως όριζε ο Μωσαϊκός νόμος για τις περιπτώσεις που ένας λεπρός γινόταν καλά, και να προσφέρει την ορισμένη από αυτόν θυσία. Έτσι και δεκτός θα γινόταν πλέον στην κοινωνία και οι άνθρωποι του ναού θα καταλάβαιναν ότι ο Κύριος δεν περιφρονούσε τον νόμο τους όπως τον κατηγορούσαν. Ο πρώην λεπρός ξεκίνησε για τον ναό τους. Όμως, παρά τις συστάσεις του Κυρίου, άρχισε να μιλάει συνεχώς για το θαύμα που του είχε γίνει φυσικά.
αυτός ήταν η χαρά του και πάρα πολύ μεγάλη η ευγνωμοσύνη του μικρή μου φίλη. Λοιπόν, ο χρόνος μας τελείωσε. Σας χαιρετώ. Να είστε καλά. Και κάθε στιγμή ακόμα καλύτερα. Μικρή μου φίλη, Χριστός Ανέστη.

Χριστός Ανέστη, φίλες και φίλοι ακροατές. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου του 2026 και είμαστε κοντά σας εδώ ζωντανά από τη συχνότητα της Λιδίας. Συνέφια αυτή την ώρα εδώ στη Θεσσαλονίκη, με καλές θερμοκρασίες βέβαια που θυμίζουν άνοιξη, ίσως και αρχές καλοκαιριού. Έτσι θα είναι ο καιρός τις επόμενες ημέρες, δεν θα έχουμε πτώση της θερμοκρασίας. Ένα ψιλόβροχο βέβαια, όπως είχαμε και νωρίτερα εδώ στη Θεσσαλονίκη, θα μας συντροφεύει. Υποψίες βροχής θα υπάρχουν δηλαδή κατά διαστήματα. Πάμε να δούμε την επικαιρότητα. Άλλο ένα ατύχημα με πατίνι, με σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο στην Αττική. Ένας 12χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και τον παρέσυρε αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο σήμερα το πρωί. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγλαία Κυριακού και υποβάλλεται αυτή την ώρα σε χειρουργική επέμβαση. Θυμίζουμε τον θάνατο του 13χρονου που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα και το Υπουργείο Προσλητικής Προστασίας αναμένεται να ανακοινώσει νομοθετικές ρυθμίσεις για απαγόρευση της χρήσης των πατινιών σε δρόμους όπου υπάρχουν γιοταχή. Αυτό βέβαια θα πρέπει να γίνει άμεσα. Δυστυχώς τα περιστατικά είναι πολλά σε όλη τη χώρα. Ας προσευχηθούμε βέβαια για το παιδί, για το 12χρονο, να γίνει σύντομα καλά και να επιστρέψει στους δικούς του. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα τώρα, ο Παναγιώτατος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το ραδιομέγαρο της κρατικής τηλεόρασης με ιδιαίτερη θερμή, έτσι, με μια ιδιαίτερη υποδοχή, θερμή. Ο Παναγιώτατος συναντήθηκε και με τον πρόεδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο, και στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης. Μια ιστορική επίσκεψη, καθώς έχει ιδιαίτερα συμβολισμό, συμπίπτει με τα 60 χρόνια από την ίδρυση της κρατικής τηλεόρασης. Η δημοσιογράφη έχετε ευθύνη να υπηρετείτε την αλήθεια, είπε μεταξύ άλλων ο Παναγιώτατος, και τόνισε ότι ο δημοσιογράφος πρέπει να είναι σωστός, δίκαιος και αντικειμενικός. Σε λίγα λεπτά θα έχουμε το επίσημο δείπνο προς τιμήν του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, στο πλαίσιο της επίσκεψής του βέβαια στην Αθήνα, στο οποίο θα παρακαθήσει και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στη συνταγματική αναθεώρηση αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, χαρακτηρίζοντας φυγή προς τα εμπρός το νέο καταστατικό χάρτη. Έγιναν γνωστές οι αλλαγές που προωθούνται για το Σύνταγμα της χώρας. Ως οδικό χάρτη το χαρακτήρισε, με πολλές επιμέρους πηξίδες που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια νέα εποχή. Ενώ τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι 7 χρόνια κυβέρνηση και καταγράφει ποσοστά σήμερα υπερδιπλάσια από τον δεύτερο. Χωρίς τελεσίδικη και απόφαση, επίσης είπε, κανένας τέλεχος δεν θα μείνει εκτός ψηφοδελτίων για τις υποθέσεις των σκανδάλων για υπεξαιρέσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για άλλα θέματα. Στη Μέση Ανατολή τώρα, ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή μια σύναψη συμφωνίας με το Ιράν, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου, εχθές τουλάχιστον. Σήμερα είχαμε μικρή άνοδο, ενώ ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Μπαγέρ Καλιμπάφ, απάντησε με αιχμηρό τρόπο στις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για προσωρινή αναστολή της λεγόμενης επιχείρησης Ελευθερία στα στενά του Ορμούς. Έγραψε σε κοινωνικό δίκτυο, ότι η επιχείρηση «Εμπιστεύσουμε, αδελφέ», απέτυχε. Ξεκινά σήμερα η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης με 400 εκθέτες, 25 ξένους συγγραφείς και 434 εκδηλώσεις στους χώρους του Διεθνούς Εκθεσιακού Κέντρου Θεσσαλονίκης έως τις 10 Μαΐου. Χώρες προσπαθούν να εντοπίσουν επιβάτες αν είχαν προλάβει να αποβιβαστούν από το κρουαζιερόπλοιο. Μιλάμε για το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκαν κρούσματα Χανταϊού, είχαμε νεκρούς. Προσπαθούν από όλο τον κόσμο χώρες να εντοπίσουν τα άτομα που είχαν αποβιβαστεί από το κρουαζιερόπλοιο, το
το οποίο επλήγει από έξαρση του Χανταϊού, πριν αυτό εγκλωβιστεί ανοιχτά των ακτών του πράσινου ακροτηρίου σε μια προσπάθεια να αποτραπεί περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. Ξεκίνησε το φεστιβάλ στην πόλη της Καβάλας, το Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία. Ένα φεστιβάλ που έχει καταστεί θεσμός. Συμπληρώνει 10 χρόνια, αναδεικνύει τη μουσική παιδεία. Πολλοί άριθμοι μαθητές που δίνουν το παρόν και φέτος στην επαιτειακή αυτή διοργάνωση, που είναι αφιερωμένη στον σπουδαίο Έλληνα μουσικοσυνθέτη Σταμάτη Πανουδάκη. Την έναρξη των ημερίδων του προγράμματος μαθητικών περιηγήσεων στα θρησκευτικά και πολιτιστικά ιστορικά μονοπάτια της Κύπρου κήρυξε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου Γεώργιος. Το πρόγραμμα συνδιοργανώνεται από το Συνοδικό Γραφείο Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησίας της Κύπρου και το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας. Ο Αρχιεπίσκοπος, απευθυνόμενος στους μαθητές, είπε ότι τα εκκλησιαστικά μνημεία και τα θρησκευτικά τοπόσημα είναι η ιστορική συνέχεια του λαού. Σε κλίμα συγκίνησης, οι πιστοί της Καλαμαριάς, της Νέας Κρίνης Καλαμαριάς, είχαν τη μεγάλη ευλογία να υποδεχθούν εχθές το απόγευμα πιστό αντίγραφο της θαυματουργής σειράς εικόνας της Παναγίας της Παντάνασσας από την Ιερά Μεγή στη Μονίβα του Πεδίου. Παρακολουθήσατε απευθείας μετάδοση από τον ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Εννοώ να πούμε ότι την Κυριακή το πρωί θα πάμε στη Δυτική Θεσσαλονίκη, από την Ανατολική στην Δυτική, στον Ιερό Ναό των Αγίων Ιωσήφ του Μνήστορος και Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, όπου τώρα την Κυριακή της Σαμαρίτιδος το πρωί θα τελέσει την Θεία Λειτουργία ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως κ. Βαρνάβας. Ζωντανή μετάδοση της σειράς ακολουθίας σε Ελλάδα και εξωτερικό από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας. Ενώ η επανομή της Θεσσαλονίκης ετοιμάζεται να γιορτάσει τον Άγιο Νεομάρτυρα Αργύριο, εκεί η γενέτειρά του, με λαμπρότητα και αναστάσιμη χαρά, γιορτάζει 10 και 11 Μαΐου. Κυριακή απόγευμα, απευθείας μετάδοση του Πανηγυρικού Αρχιερατικού Εσπερινού και τη Δευτέρα το πρωί, η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία. Μείνετε ενήμεροι βέβαια για τις απευθείας μεταδόσεις και των επόμενων ημερών και από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας. Να πούμε ότι έχουμε μια φωτιά σε εξέλιξη στην Ξάνθη, στο κέντρο της πόλης. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες εκδηλώθηκε η φωτιά σε κτίριο που βρίσκεται στην κεντρική πλατεία και στο οποίο στεγάζεται γνωστή επιχείρηση εστίασης αλλά και στα γραφεία επιχειρήσεων. Στο σημείο έχουν κινητοποιηθεί 3 πλήρως επανδρωμένα πυροσβεστικά οχήματα με τους πυροσβέστες να επιχειρούν. Ένα πυκνό σύννεφο καπνού έχει σκεπάσει το κέντρο της Ξάνθης εδώ και λίγη ώρα. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων τώρα, σε αυτά που έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα. Θα ξεκινήσουμε από την Καθημερινή. Ο Χανταϊός τυχιώνει το Χόντιους, το κρουαζιερόπλοιο. Οι επιστήμονες είναι καθησυχαστικοί προς το παρόν, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας λένε. Κρούσματα εντοπίστηκαν και στην Αργεντινή, με την παγκόσμια ιατρική κοινότητα να παρακολουθεί. Τα νέα, λύση μέσω Πεκίνου στον Περσικό κόλπο. Παρασκήνιο έντονο τις τελευταίες ώρες. Είχαμε και ταξίδι του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Αραχτσή, και επικείμενη επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κίνα. Έχουμε το νέο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ για την Τεχεράνη και να πούμε ότι οι Αμερικανοί, οι εκπρόσωποι του κ. Τραμπ, οι κ. Βίτκοφ και Κούσνερ, πιστεύουν ότι αυτή τη φορά θα βρεθεί λύση. Απογευματινή, περίεργη γκάφα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σκάνδαλο ΠΚΠ, έστειλαν κλήσεις για κακούργημα σε βουλευτές που ελέγχονται για πλημέλημα. Η εφημερίδα των συντακτών, λεφτά υπάρχουν μόνο για όπλα. Πολιτική για τη φτώχεια χωρίς χρηματοδότηση, εξήγηλε χθες η Κομισιόν. Ρίζος πάστης.
Με κουκουέ ισχυρό προχωράμε μπροστά για τις νέες μεγάλες στιγμές του λαού. Μεγάλη εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη για τα 90 χρόνια από τον Μάη του 1936. Ελεύθερος τύπος, τα 6 σως για αφορολόγητες μεταβιβάσεις. Εδώ για ακίνητα και χρήματα, τι ισχύει, παρουσιάζει η εφημερίδα. Όρους προϋποθέσεις για γονικές παροχές και δωρεές πρώτης κατοικίας, αλλά και χρηματικά ποσά. Το ποντίκι. Πόλεμο στο Πασόκ κήρυξε ο Τσίπρας. Για ποιους λόγους επιλέγει ως κύριο εκλογικό αντίπαλο τον Ανδρουλάκη αντί του Μητσοτάκη. Τύπος Θεσσαλονίκης, πανστρατιά φορέων για να μην φύγει η εταιρεία, η αεροπορική εταιρεία χαμηλού κόστους Ryanair από τη Θεσσαλονίκη. Είχαμε ευρεία σύσκεψη εχθές. Συστήνεται επιτροπή, ζητούν διαπραγματεύσεις για την εταιρεία που το αποφάσισε αυτό ξαφνικά, αν και αφήνει παραθυράκι για να επανέλθει τον Μάρτιο του 27 με ένα μόνο αεροσκάφος, όπως λέει χαρακτηριστικά, λόγω υψηλού κόστους από πλευράς της διαχειρίστριας Fraport εδώ στο αεροδρόμιο Μακεδονία αποχωρεί. Κόντρα, τορπίλη στον τουρισμό η αποχώρηση της Ryanair. Ενώ στην εφημερίδα Λόγος, τελευταία ευκαιρία στο Ιράν. Τηρήστε τα συμφωνηθέντα, αλλιώς θα ξεκινήσουν βομβαρδισμοί, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Εστία σύνταγμα επί δεξιά, διατάξεις για την προστασία της σημαίας και της γλώσσας εμπεριέχονται στην αναθεώρηση του συντάγματος, για την προστασία της στέγης επίσης, αλλά και για τους βιώσιμους, αλλά όχι ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς της αλληλεγγύης των γενεών, γράφει η Εστία. Political, το στίχημα της ενότητας στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας που έγινε σήμερα, αναφέρεται η εφημερίδα αυτή. Οι τρόποι επικοινωνίας με το ραδιοφωνικό μας σταθμό. 2310-735-970, το τηλεφωνικό μας κέντρο. Επικοινωνείτε με τη γραμματιακή μας υποστήριξη. Στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com. Ενώ μας βρίσκεται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο Facebook αλλά και στο X πρώην Twitter όπου μας ακολουθείτε. Κατεβάστε την ειδική δωρεάν εφαρμογή και θα μας ακούτε και από το κινητό σας τηλέφωνο αλλά και από το tablet σας, ενώ με live streaming πάντα μας ακούτε και μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή από το radiolydia.com, από την ανανεωμένη μας ιστοσελίδα. Ήταν η ενημέρωση στη συχνότητα της Λιδίας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που μείνατε μαζί μας και σήμερα. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτα ο Θεός για αύριο Παρασκευή την ίδια ώρα. Μέχρι τότε να στολί καλά. Χριστός Ανέστη!

0: Λόγωνα Πάνθισμα, Αρχιμανδρίτου Θεοφίλου Ζησοπούλου. Ο πρώτος τόμος περιλαμβάνει τα εμπνευσμένα κηρύγματα του μακαριστού γέροντος στις ευαγγελικές περικοπές των Κυριακών του Τριωδίου και του Πεντηκοσταρίου. Λόγοι που με απλότητα μεταφράζουν το Ευαγγέλιο σε πράξη, τις αιώνιες αλήθειες του ουρανού σε καθημερινό βίωμα. Εξαίρετο βοήθημα για τους ιεροκήρυκες, σπουδαίο εγχειρίδιο για τον απλό πιστό.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η ώρα είναι 6 ακριβώς.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Χαράσε μας, φίλοι ακροατέ, να επικοινωνούμε μαζί σας κάθε ημέρα. Και έπαινος σε εσάς που κάνετε καλή αξιολόγηση του χρόνου και δίδετε την ευκαιρία στην ψυχή σας να δέχετε το οξυγόνο και την άβρα του Λόγου του Θεού. Όλους μας κούρασε αυτός ο κόσμος με τα καμώματά του, με τις ιδιοτροπίες του, με τα καπρίτσια, με τις παράλογες απαιτήσεις του. Όλοι μας νιώθουμε κουρασμένοι και παράκαιρα γερασμένοι. Άλλες επιλογές και άλλες δυνατότητες δεν έχουμε εκτός από μία. Να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του Χριστού και να συμμορφωθούμε με τα λόγια του. Δεύτε πάντες, οικοποιώντες και επεφορτισμένοι κι εγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε κοντά μου όλοι εσείς που στενάζετε κάτω από το βαρύ φορτιό των προβλημάτων σας. Ελάτε όλοι οι κουρασμένοι και οι βασανισμένοι. Εγώ θα σας ξεκουράσω, θα σας αναπαύσω και θα σας απαλλάξω από το βαρύ φορτιό. Και ήδη ώρα, φίλοι ακροατέ, να ανοίξουμε την προσφυλή μας επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου και να διαβάσουμε από το 4ο κεφάλαιο τον στίχο 17. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ιδότι ούν καλόν ποιήν και μη ποιούντι αμαρτία αυτοεστίν. Με πιο απλά λόγια, προσέξτε λοιπόν να συμμορφωθείτε προς αυτά, διότι εκείνος που γνωρίζει κάτι καλό και δεν το κάνει, αμαρτάνει. Υπάρχει, φίλοι ακροατέ, μία κατηγορία ανθρώπων η οποία ευρίσκεται σε ένα λανθασμένο δρόμο. Το λάθος των ανθρώπων αυτών επικεντρώνεται στην πεποίθηση ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι άνθρωποι, αφού ούτε έκλεψαν, ούτε σκότωσαν, ούτε αδίκησαν και επομένως είναι οι καλύτεροι άνθρωποι από όλους τους άλλους. Αλήθεια, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι αθώος αφού ούτε έκλεψε, ούτε σκότωσε, ούτε αδίκησε, ούτε έκλεψε. Η αποφυγή αυτών των μεγαλύτερων αμαρτημάτων παρέχει την αθωότητα στον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν άλλα αμαρτήματα τα οποία ενοχοποιούν τον άνθρωπο. Πού πάει η υπερηφάνεια, πού πάει ο εγωισμός, πού πάει η καινοδοξία, πού πάει το ψέμα, πού πάει η κατάκριση, η διαβολή, η συκοφαντία, πού πάει το χαρτοπαίγνιο, τα ναρκωτικά, πού πάει η μέθη, πού πάει η έξαρση του σαρκικού φρονήματος, πού πάει η πλεονεξία, η φιλαργυρία, η γαστριμαργία, η λεμαργία, πού πάει η εχθρότητα και η κακότητα, ο φθόνος και η ζηλοτυπία, η υποκρισία και ο γονισμός. Αλήθεια, πού πάνε όλα αυτά τα αμαρτήματα? Ποιος μπορεί να σβήσει με μια μόνο κονδυλιά όλα αυτά τα αμαρτήματα? Ποιος μπορεί να πατά τον εαυτό του και να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του? Αυτήν τη σκέψη, φίλοι ακροατέ, αυτόν το λογισμό, αυτό το φρόνημα, ίσως πολλές φορές να αποτελεί

Πράξεις των Αποστόλων. Κεφάλαιο 5, στίχος 17 και εξής. Αναστάς δε ο αρχιερεύς και πάντες εις εν αυτό, ιούσα αίρεσις των Σαδουκαίων, επλήστησαν ζήλου και επέβαλλοντας χείρας αυτών επί τους Αποστόλους και έθεντο αυτούς εν τη ρίση δημοσία. Άγγελος δε Κυρίου δια της νυκτός ίνιξε τα στήρας της φυλακής, εξαγαγώντε αυτούς είπε: «Πορεύεστε και σταθέντες, λαλείτε εν το ιερό το λαό πάντα τα ρήματα της ζωής ταύτης». Ακούσαντες δε εισήλθον υπό των όρθρων εις το ιερόν και δίδασκον. Παραγενόμενος δε ο αρχιερεύς και εις εν αυτό, συνεκάλεσαν το συνέδριον και πάσαν την γερουσίαν των ιών Ισραήλ και απέστειλαν εις το δεσμοτήριον αχθήνε αυτούς. Οι δε υπηρέτε παραγενόμενοι ουχεύρον αυτούς εν τη φυλακή. Αναστρέψαντες δε απήγγυλαν λέγοντες ότι το μεν δεσμοτήριον εύρωμεν και κλεισμένον εν πάση ασφαλεία και τους φύλακας εστώτας πρώτων θυρών. Ανοίξαντες δε έσω ουδένα εύρωμεν. Ως δε ήκουσαν τους λόγους τούτους, ότε ιερεύς και ο στρατηγός του ιερού και οι αρχιερείς διυπόρουν περί αυτών τι αν γέννη το τούτο. Παραγενόμενος δε της απήγγειλεν αυτής ότι ιδού οι άνδρες ους έθεστε εν τη φυλακή εισήν εν το ιερό εστώτες και διδάσκοντες των λαών. Τότε απελθών ο στρατηγός συν τις υπηρέτες ήγαγεν αυτούς ου μεταβίας. Εφοβούν το γάρ των λαών ή να μη λιθαστώσιν. Αγαγόντες δε αυτούς έστησαν εν το συνεδρίο και επιρώτησεν αυτούς ο αρχιερεύς λέγον: «Ου παραγγελία παρηγγείλαμεν ημίν μη διδάσκην επί το ονόματι τούτο? Και ιδού πεπληρώκατε την Ιερουσαλήμ της διδαχής ημών και βούλεστε επαγαγήν εφημάς το αίμα του ανθρώπου τούτου». Αποκριθείς δε Πέτρος και οι Απόστολοι είπων: «Πειθαρχήν δι Θεό μάλλον ή ανθρώπης? Ο Θεός των Πατέρων ημών ήγηρεν ίσουν ον ημείς διεχειρίσαστε κρεμάσαντες επί ξύλου. Τούτον ο Θεός αρχηγών και σωτήρα ύψωσε τη δεξιά αυτού, δούνε μετάνοιαν το Ισραήλ και άφεσιν αμαρτιών. Και ημείς εσμέν αυτού μάρτυρες των ρημάτων τούτων. Και το πνεύμα δε το Άγιον ο έδωκεν ο Θεός της πειθαρχούσιν αυτό». Οι δε ακούσαντες διεπρίοντο και βουλεύοντο ανελήν αυτούς. Αναστάς δε της εν το συνεδρίο Φαρισαίος ονόματι Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος Τίμιος παντί το λαό, εκέλευσεν έξω βραχίτη τους Αποστόλους ποιήσε. Είπετε προς αυτούς: «Άνδρες Ισραηλίτε, προσέχετε αυτής επί της ανθρώπης τούτης τι μέλετε πράσιν. Προγαρτούτων των ημερών ανέστη θευδάς, λέγον είναι την άε αυτών, όπρος εκλήθη αριθμός ανδρών οσί τετρακοσίων, όσαν ηρέθη και πάντες όσοι επίθοντο αυτό διελήθησαν και γένοντο Ισουδέν. Μετά τούτων ανέστη Ιούδας ο Γαλιλαίος εν τες ημέρες της απογραφής και απέστησε λαών ικανών ο πίσω αυτού. Κακίνος απόλετο και πάντες όσοι επίθοντο αυτό διεσκορπίστησαν. Και τανίν λέγω ημίν, απόστητε από τον ανθρώπον τούτον και εάσατε αυτούς, ότι εάν ή εξ ανθρώπων η βουλία αυτή

ή το έργον τούτο καταληθήσετε, ή δε εκ Θεού έστιν ουδίναστε καταλύσε αυτό, μήποτε και θεομάχοι ευρεθείτε. Επίστησαν δε αυτό και προσκαλεσάμενοι τους Αποστόλους, δήραντες παρήγγυλαν μη λαλήν επί το ονόματι του Ιησού. Και απέλυσαν αυτούς. Ημένουν επορεύοντο χαίροντες από προσώπου του συνεδρίου, ότι υπέρ του ονόματος αυτού κατηξιώθησαν ατιμαστήνε. Πάσαντε ημέραν εν το ιερό και κατοίκον ουκ επάβοντο διδάσκοντες και ευαγγελιζόμενοι Ιησούν των Χριστών.

το κείμενο που ακούσαμε με πιο απλά λόγια. Τότε σηκώθηκε ο αρχιερεύς και όλοι όσοι ήσαν μαζί του, δηλαδή το κόμμα των Σαδουκαίων, και γεμάτοι από φθόνο έβαλαν τα χέρια τους επάνω εις τους Αποστόλους και τους εφυλάκησαν δημοσία. Αλλά Άγγελος Κυρίου άνοιξε τη νύχτα τις πόρτες της φυλακής, τους έβγαλε έξω και είπε: «Πηγαίνετε, σταθείτε εις τον ναόν και μιλήστε εις τον λαόν δια τη νέαν αυτήν ζωήν». Όταν άκουσαν αυτό, εμπήκαν εις τον ναόν ενωρίς το πρωί και εδίδασκαν. Όταν δε έφτασε ο αρχιερεύς και η ακολουθία του, συνεκάλεσαν το συνέδριον και όλη την Γερουσία την Ισραηλιτικήν και έστειλαν εις την φυλακήν δια να τους φέρουν. Αλλά όταν επήγαν οι υπηρέτε, δεν τους ευρήκαν εις την φυλακήν και εγύρισαν πίσω και ανέφεραν: «Ευρήκαμε τη φυλακή κλεισμένη με μεγάλη ασφάλεια και τους φύλακες να στέκονται εμπρός στις πόρτες. Όταν όμως τις ανοίξαμε, δεν ευρήκαμε μέσα κανέναν». Μόλις άκουσαν αυτό ο ιερεύς και ο αξιωματικός του ναού και οι αρχιερείς, ήρθαν σε μεγάλη αμηχανία εξαιτίας των και δια τα συνεπίας που θα είχε αυτό. Ήλθε όμως κάποιος και τους ανήγγειλε: «Οι άνδρες που εβάλατε εις την φυλακήν βρίσκονται εις το ναό και διδάσκουν το λαό». Τότε πήγε ο αξιωματικός με τους υπηρέτας και τους έφερε χωρίς βία, διότι εφοβούντο μήπως τους λιθοβολήσει ο λαός. Όταν τους έφεραν, τους οδήγησαν εις το μέσο του συνεδρίου και ο αρχιερεύς τους ερώτησε: «Δεν σας εδώκαμεν αυστηρή διαταγήν να μην διδάσκετε περί του ονόματος αυτού? Και εσείς εγεμίσατε την Ιερουσαλήμ με τη διδασκαλία σας και θέλετε να ρίξετε σε εμάς την ευθύνη δια των θάνατων του ανθρώπου αυτού». Απεκρίθη ο Πέτρος και οι Απόστολοι: «Πρέπει να πειθαρχούμε μάλλον εις τον Θεόν παρά εις ανθρώπους. Ο Θεός των πατέρων μας ανέστησε τον Ιησούν, τον οποίον σεις εσκοτώσατε, κρεμάσαντες αυτόν επί σταυρού. Τούτον ο Θεός ανύψωσε δια της δεξιάς του εις αρχηγών και σωτήρα, δια να δώσει στον Ισραήλ μετάνοιαν και άφεσιν αμαρτιών. Και εμείς οι μεθαμάρτυρες αυτών των πραγμάτων, όπως είναι και το Πνεύμα το Άγιον, το οποίον έδωκε ο Θεός εις εκείνους που πειθαρχούν εις αυτόν». Όταν άκουσαν αυτά, έτριζαν τα δόντια και σκέπτοντο να τους σκοτώσουν. Αλλά ένα μέλος του συνεδρίου, φαρισαίος, ονομαζόμενος Γαμαλιήλ, νομοδιδάσκαλος, που ετοιμάτω από όλων των λαών, εσηκώθηκε, διέταξε να οδηγήσουν έξω τους Αποστόλους για λίγη ώρα και ύστερα είπε: «Άνδρες Ισραηλίτε, προσέχετε τι μέλετε να κάνετε εις τους ανθρώπους αυτούς, διότι προλίγου καιρού εφανίστηκε ο Θευδάς, ο οποίος παρίστανε ότι είναι κάποιος σπουδαίος, και ένας αριθμός ανθρώπων περίπου 400 τον ακολούθησαν. Αλλά εφωνεύθηκε και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν διελήθησαν και εξαφανίστησαν. Ύστερα από αυτόν εμφανίστηκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος τας ημέρας της απογραφής και παρέσυρε αρκετό κόσμο πίσω του. Αλλά και εκείνος εχάθηκε και όλοι όσοι τον ακολουθούσαν διασκορπίστησαν. Τώρα σας λέγω, μη πλησιάζετε τους ανθρώπους αυτούς και αφήστε τους, διότι αν αυτοί εειδέετον και όσα κάνουν είναι έργο ανθρώπινον, θα ανατραπεί. Εάν όμως είναι από τον Θεόν, δεν μπορείτε να το ανατρέψετε και μάλιστα μπορεί να βρεθείτε και θεομάχοι». Εκείνοι επίστησαν εις αυτόν και αφού προσκάλεσαν τους Αποστόλους, τους έδιραν και τους διέταξαν να μη μιλούν περί του ονόματος του Ιησού και τους απέλυσαν. Οι Απόστολοι έφυγαν από το συνέδριο χαρούμενοι, διότι εκρίθησαν άξιοι να κακοποιηθούν υπέρ του ονόματος αυτού. Και κάθε ημέρα εις το ναόν και εις τα σπίτια δεν έπαβαν να διδάσκουν και να κηρύττουν ότι ο Ιησούς
είναι ο Μεσσίας.

Αγαπητοί ακροατές, Χριστός Ανέστη. Καλώς ήρθατε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας, την πρωινή ζωντανή εκπομπή του σταθμού μας. Πέμπτη σήμερα, 7 Μαΐου.

τις 10.30 θα είμαστε πρώτα Θεός μαζί εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα, στο ραδιοφωνικό σταθμό της Λιδίας. Και φυσικά μπορείτε να παρακολουθείτε σε επανάληψη την εκπομπή στις 7.30 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Είχαμε την ευλογία να παρακολουθήσουμε το απόγευμα και αυτό και δεν πραγματοποιήθηκε η επανάληψη της εκπομπής μας, την υποδοχή της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Παντάνασας από την Ιερά Μεγή στη Μονή Βατοπεδίου, ακριβές αντίγραφο στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Νέας Κρίνης, και στη συνέχεια την Ιερά Αγρυπνία. Μεγάλες ευλογημένες στιγμές για όλους, και τώρα πια το θρονί της Παναγίας της Παντάνασας θα βρίσκεται εκεί στον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Νέα Κρίνη. Τη μεγάλη ευλογία για όλους εμάς. Κατευθείαν από το Άγιον Όρος, από το περιβόλι της Παναγίας μας. Σήμερα 7 Μαΐου η εκκλησία μας στο Συναξάρι της μνημονεύει την εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού. Η πρώτη εμφάνιση του Τιμίου Σταυρού έγινε στο Μέγα Κωνσταντίνο με το θριαμβευτικό έμβλημα της νίκης εν τούτο νίκα. Εδώ έχουμε μια άλλη εμφάνιση που έγινε στην Ιερουσαλήμ περίπου το 346 μετά Χριστόν. Τότε αρχιεπίσκοπος Ιεροσολύμων ήταν ο Κύριλλος και βασιλιάς ο Κωνσταντίνος, ο γιος του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Η εμφάνιση αυτή έγινε στις 7 Μαΐου. Ήταν ώρα Τρίτη Βυζαντινή, όταν ξαφνικά στον ουρανό φάνηκε ο Τίμιος και Ζωοποιός Σταυρός, σχηματισμένος από εκθαμβωτικό φως πάνω από το Γολγοθά μέχρι και το Όρος των Ελαιών. Το υπερφυσικό αυτό θέαμα προκάλεσε μεγάλο θαυμασμό και συγκίνηση σε όλους όσους βρισκόταν στην Ιερουσαλήμ. Νέοι και γέροι, γυναίκες και παιδιά, όλοι μαζί έτρεξαν στην εκκλησία και με πολύ χαρά και θερμή κατάνοιξη ευχαρίστησαν και δόξασαν το Θεό, τον Κύριό μας Ιησού Χριστό, που αγίασε το ξύλο του Σταυρού και κατέστησε το σημείο αυτό ισχυρότατο όπλο των αγωνιζόμενων χριστιανών κατά του διαβόλου.

Ακόμη σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει τη μνήμη του Αγίου Ακακίου, ο οποίος καταγόταν από την Καπαδοκία και έζησε στα τέλη του 3ου αιώνα. Τη μνήμη του Αγίου Κοδράτου και μαζί με αυτόν όσους μαρτύρησαν. Των Αγίων Ρουφίνου και Σατορνίνου, τη μνήμη του Οσίου Ιωάννη του Ψυχαΐτη, ο οποίος έλαμψε στα χρόνια της σκληρής πάλης για τις Άγιες εικόνες. Ασκητικότατος στη ζωή, είχε φοβερό ψυχικό σθένος, μας λέει το συναξάρι του, και πολύ μεγάλη τόλμη. Η εμφάνισή του κλόνιζε τους αντιπάλους και στερέωνε τους φίλους και ομοδόξους. Οι οικονομάχοι αυτοκράτορες τον καταδίωξαν. Έτσι πέρασε πολλές περιπέτειες, τις οποίες υπερνίκησε και κατέβαλε. Μετά από κάθε διωγμό, επανερχόταν ορμητικότερος. Επίσης ήταν πρικισμένος και με θαυματουργική χάρη. Ο θάνατος τον βρήκε όρθιο στο στάδιο των Ιερών Αγώνων και τον έφερε στα αθάνατα σκηνώματα των δικαίων. Ακόμη σήμερα εορτάζει η Εκκλησία μας τη μνήμη του Αγίου Μαξίμου, τη μνήμη του Οσίου Ταρασίου του Θαυματουργού του Ενλικαονία, τη μνήμη του Οσίου Νείλου του Νέου του Μυροβλήτη, η έβρεση των Ιερών Λειψάνων του, τη μνήμη του Οσίου Παχωμίου του Νέου Οσιομάρτυρος και μνήμη μεταθέσεως των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Ευθυμίου του Μεγάλου, καθώς και του Αγίου Μάρτυρος Κυρίλου. Να έχουμε τις πρεσβείες όλων των Αγίων, αγαπητοί ακροατές, που σήμερα εορτάζει η Εκκλησία μας, να μας προστατεύουν, να πρεσβεύουν για μας και ακόμη τον Τίμιο Σταυρό, ο οποίος είναι η ασπίδα, η προστασία μας, το όπλο κατά του διαβόλου.

Εσείς αγαπητοί ακροατές, πώς είστε? Ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά από όπου και αν μας ακούτε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα. Καλή δύναμη, ναι. Πάντα στη συντροφιά του ραδιοφωνικού μας σταθμού, του ραδιοφωνικού σταθμού της Λιδίας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε εύκολα καλώντας στο 2310-735-970. Μπορείτε επίσης να μας στέλνετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@radiolydia.com και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Θα περάσουμε να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή και σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ στο στούντιο του σταθμού μας ο δημοσιογράφος μας Θανάσης Κλιματσίδας για να μας ενημερώσει για τις ειδήσεις της ημέρας.

0: Θανάση Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη. Άλμα στις αγορές μετά τις δηλώσεις Ντόναλντ Τραμπ, του Αμερικανού Προέδρου, για πιθανή συμφωνία με το Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε ότι είναι πολύ πιθανή η σύναψη συμφωνίας, κάτι που αρκούσε για να πυροδοτήσει μείωση των τιμών του πετρελαίου και ενθουσιώδη άνοδο των χρηματιστηριακών δικτών, μόλον ότι ταυτόχρονα επέστησε την απειλή νέων αμερικανικών βομβαρδισμών. Ο πρόεδρος τώρα του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, απάντησε με αιχμηρό τρόπο στις πρόσφατες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου για προσωρινή αναστολή της λεγόμενης επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του, σχολίασε δεικτικά την εξέλιξη, γράφοντας «Η επιχείρηση «Εμπιστεύσουμε, αδερφέ» απέτυχε». Συναγερμός έχει ξεσπάσει μετά το ξέσπασμα Χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, με τρεις επιβεβαιωμένους θανάτους και αρκετά ύποπτα κρούσματα να συνδέονται με το πλοίο. Να είναι αγκυροβολημένο ανοιχτά του πράσινου ακροτηρίου και αναμένεται να κατευθυνθεί προς τα Κανάρια νησιά. Πληροφορίες τώρα αναφέρουν ότι ζευγάρι Ολλανδών που προσβλήθηκε από Χανταϊό και πέθανε είχε επιβιβαστεί στην πολυτελή κρουαζιέρα από την Αργεντινή. Οι αρχές προσπαθούν να διαπιστώσουν αν η χώρα αποτέλεσε το σημείο προέλευσης, καθώς το ζευγάρι που πέθανε στο κρουαζιερόπλοιο είχε περάσει πάνω από έναν μήνα στην Αργεντινή. Καθησυχαστικοί πάντως επί του παρόντος οι επιστήμονες. Με τη συμμετοχή περίπου 400 εκθετών, εκδοτών και φορέων, μεταξύ των οποίων 30 εκδοτικοί οίκοι, συμμετέχουν για πρώτη φορά με 25 ξένους συγγραφείς από όλο τον κόσμο να παρουσιάζουν το έργο τους, και με 330 εκδηλώσεις για ενήλικες και 104 για παιδιά, ξεκινά από σήμερα η 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας συναντήθηκε με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο και συζήτησαν για τις διεθνείς εξελίξεις, ζητήματα θρησκευτικής διπλωματίας και σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. Του απίφθινε συγχαρητήρια του Παναγιωτάτου ο πρώην Πρωθυπουργός για την ομιλία του στη Βουλή. Σε κλίμα αναστάσιμης χαράς και βαθιά συγκίνησης πλήθος κόσμου και λαού στη νέα Κρίνη της Καλαμαριάς, είχε τη μεγάλη ευλογία να υποδεχθεί εχθές το απόγευμα πιστό αντίγραφο της θαυματουργού ιεράς εικόνας της Παναγίας της Παντάνασας εκ της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Στο πλαίσιο βέβαια της θεσμοθετημένης εβδομάδας πνευματικής εν Χριστώ οικοδομής και παρακλήσεως της Ιεράς Μητρόπολης Καλαμαριάς. Παρακολουθήσατε απευθείας μετάδοση από το ραδιοφωνικό μας σταθμό αλλά και από τον τηλεοπτικό μας από την 4Ε. Επίτιμος διδάκτορας της νομικής σχολής και του τμήματος κοινωνικής θεολογίας και θρησκεολογίας της θεολογικής σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναγορεύτηκε ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ομότιμος καθηγητής συνταγματικού δικαίου της νομικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, Ευάγγελος Βενιζέλος. Η τελετή αναγόρευσης πραγματοποιήθηκε στη μεγάλη αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, παρουσία του Παναγιωτάτου, του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου, αλλά και του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Βιερονίμου. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου κ. Πρόδρομος είχε τη χαρά να υποδεχθεί στα γραφεία της Ιεράς Μητρόπολης αντιπροσωπεία μαθητών από το 2ο ΕΠΑΔ Ρεθύμνου, καθώς και αντιπροσωπεία μαθητών από το Γυμνάσιο Ζαρού, με τη συνοδεία καθηγητών και δύο σχολείων. Ξεκίνησε το μαθητικό φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες, το οποίο συμπληρώνει 10 χρόνια φέτος και αναδεικνύει τη μουσική παιδεία. Στην Καβάλα, οι πρώτες ημέρες του Μαΐου αποκτούν κάθε χρόνο ένα ιδιαίτερο παλμό. Εκατοντάδες μαθητές μουσικών σχολείων από την Ελλάδα και το εξωτερικό συγκεντρώνονται κάθε χρόνο στην πόλη, συμμετέχοντας στο ετήσιο μαθητικό μουσικό φεστιβάλ Άδοντες και Ψάλλοντες εν την Καρδία. Να πούμε ότι ο μαθητικός αυτός θεσμός τελεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου και έχει την απόλυτη και έμπρακτη στήριξη του συνόλου των τοπικών θεσμικών φορέων της Καβάλας. Χορηγός επικοινωνίας, ο τηλεοπτικός σταθμός 4Ε. εξέχουσα λαμπρότητα, ο Σαρμόση εόρτασε ιερά μονή ξενοφόντος του Αγίου Όρους στη μνήμη του ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, εις τον οποίο είναι αφιερωμένα τα δύο καθολικά της μονής. Αφεσπέρας της εορτής πραγματοποιήθηκε κατά το έθος η υποδοχή του Παναγιωτάτου Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου, ώστις μετά της τιμίας συνοδείας του κατέφτασε εις τα σαυλάς του Θείου Γεωργίου για να προεστεί των ιερών ακολουθιών. Σε κλίμα ιδιαίτερης πνευματικής χαράς και βυζαντινής μεγαλοπρέπειας, η Ιερά Μητρόπολη Λευκάδος και Ιθάκης υποδέχθηκε την Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό την ηγεσία του πρωτεπιστάτη του Αγίου Όρους, γέροντος Αβραάμ Λαυριώτη, συνοδευόμενο από μέλη της Ιεράς Επιστασίας. Σταθμός της υψηλής αντιπροσωπείας ήταν η έδρα της Μητρόπολης και εν συνεχεία η Ιερά Μονή Παναγίας Φανερωμένης, το πνευματικό κέντρο και λιμάνι του νησιού της Λευκάδας. Με την πρέπουσα λαμπρότητα και σεβασμό στην Ορθόδοξη παράδοση, ο Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη διοργανώνει εορταστικές εκδηλώσεις στην Πηλαία από σήμερα ως τις 13 Μαΐου. Είναι αφιερωμένες διαδοχικά στη μνήμη του Αγίου Χριστοφόρου και της Αγίας Γλυκερίας, προσφέροντας στους δημότες και τους επισκέπτες μια μοναδική ευκαιρία θρησκευτικής ανάτασης και πολιτιστικής έκφρασης. Η διευρυμένη σύνοδος της Γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας, στην οποία πρόκειται να εκλεγεί ο νέος Καθολικός Πατριάρχης, θα συγκληθεί την επόμενη εβδομάδα, ανακοίνωσε ο τοποτηρητής του Πατριαρχικού Θρόνου, Μητροπολίτης Ενάκη και Τσχορόσκου, κ. Σιώ. Πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία στον ιερό ναό των Αγίων Ιωσήφ του Μνήστορος και Αγίας Φωτεινής της Σαμαρίτιδος στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης θα τελεστεί αυτή την Κυριακή 10 Μαΐου προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλος και Σταυροπόλος κ. Βαρνάβα. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός αλλά και η τηλεόραση της 4Ε θα μεταδώσουν ζωντανά την ιερά ακολουθία σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενώ με λαμπρότητα και αναστάσιμη χαρά θα εορταστεί την 10η και 11η Μαΐου στην επανομή της Θεσσαλονίκης η μνήμη του γενναίου αθλητού του Χριστού και Ευάνδρου Γόνου του ντοπιοχωριού της επανομής, Αργυρίου του Νεομάρτυρος. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός αλλά και ο τηλεοπτικός μας θα σας μεταφέρουν ζωντανά τις ιερές ακολουθίες. Την Κυριακή το απόγευμα ο πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός του Αγίου Αργυρίου και τη Δευτέρα το πρωί η πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία. Από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι με αίσθημα ποιμαντικής ευθύνης και ζωντανό ενδιαφέρον για τα κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας, διοργανώνεται ενημερωτική εσπερίδα για την ανάδειξη ενός φαινομένου που προσβάλλει βαθιά το ανθρώπινο πρόσωπο και τη θεόσδοτη ελευθερία του. Μιλάμε για το human trafficking, για την εμπορία ανθρώπων. Αυτό το Σάββατο, 9 Μαΐου, στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος της Μητρόπολης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Πατριαρχική θεία λειτουργία θα τελεστεί την Κυριακή της Σαμαρίτιδος στο Φανάρι. Ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος συνεχίζει την επίσκεψή του στην Αθήνα, από όπου θα αναχωρήσει και την Κυριακή θα τελέσει την θεία λειτουργία. Θα προεστεί της καθιερωμένης Πατριαρχικής θείας λειτουργίας. Φίλες και φίλοι, ήταν οι κυριότεροι τίτλοι επικαιρότητας μέχρι αυτή την ώρα. Χριστός Ανέστη.

Ακούγοντας βέβαια τόσα γίνονται στον κόσμο μας, αγαπητοί ακροατές, και σίγουρα πολύ περισσότερα βλέπετε και ακούτε από την τηλεόραση, από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, από το διαδίκτυο. Με χίλιους δυο τρόπους εμφανίζονται οι ειδήσεις, πολύ τραγικές τις περισσότερες φορές τις βλέπουμε και έτσι λίγο απογοητευόμαστε. Ακούμε όμως και τον Κύριό μας Ιησού Χριστό να μας φωνάζει και να μας λέει θάρση, δηλαδή έχει θάρρος. Και είναι πολύ αναγκαία αυτή η παρότρινση, η ενίσχυση αυτή, όπως αναφέραμε ειδικά στις μέρες μας. Είναι περιττό να το αναλύσουμε, γιατί όλοι μας έχουμε ανάγκη αυτής της προτροπής, είτε γιατί βρισκόμαστε στη δίνη μιας κρίσης που μαστίζει την οικουμένη ολόκληρη, είτε τα προβλήματα που έχει η πατρίδα μας και πολλοί βρίσκονται στην ανεργία, σε δύσκολες καταστάσεις, είτε γιατί κάποια ασθένεια μας βρήκε ή αντιμετωπίζουμε οποιοδήποτε πρόβλημα, είτε μικρό είτε μεγάλο. Και δεν είναι σπάνιες οι φορές που τα χάνουμε, που απελπιζόμαστε και απογοητευόμαστε. Τι θα κάνω, τι θα απογίνω τώρα, μονολογούμε. Έρχεται η συμβουλή κάποιον βέβαια να μας στηρίξει. Έχει θάρρος, μας λένε. Όμως πού να το βρούμε, πού να στηριχτούμε, όταν όλα γύρω μας νιώθουμε ότι γκρεμίζονται. Κάποιοι προτείνουν να πιστέψεις στον εαυτό σου. Ακούγεται πάρα πολύ αυτό. Ο εαυτός σου κρύβει πολλές δυνάμεις. Σε αυτό να στηριχθείς, να μην έχεις ανάγκη κανέναν. Να έχεις αυτοπεποίθηση. Ο λόγος βέβαια αυτός, απόλυτος, αλλά εν μέρει λανθασμένος. Γιατί είναι αλήθεια ότι έχει εσωτερικές δυνάμεις ο άνθρωπος, έχει χαρίσματα, ικανότητες από το Θεό, μπορεί να αντιδράσει με θάρρος πράγματι στις δύσκολες περιστάσεις, όμως είναι τόσες και τέτοιες οι αντικσότητες της ζωής που πραγματικά μας υπερβαίνουν. Και δεν είναι λίγες οι φορές που οι ώμοι μας αποδεικνύονται πολύ αδύναμοι για να βαστάξουν τις δυσκολίες της ζωής. Και τότε λυγίζουμε. Το νιώθουμε και το καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι απεριόριστες οι δυνάμεις μας για να αντέξουμε το βάρος και την πίεση των θλίψεων, των δοκιμασιών της ζωής. Γι' αυτό χρειάζεται πραγματικά μια ακόμη πηγή θάρρους και ενισχύσεως, που μόνο αυτή μπορεί να αναστηλώσει την ελπίδα σε κάθε απογοητευμένο άνθρωπο. Και αυτή η πηγή, αγαπητοί μας ακροατές, δεν είναι άλλη από το Χριστό, από τον Κύριό μας, η οποία είναι ανεξάντλητη και αιώνια πηγή θάρρους και δύναμης. Οι μαθητές του Κυρίου βρισκόντουσαν με το πλοιάριό τους μέσα στη θάλασσα, βασανίζοντας. Ήγαρε εναντίος ο άνεμος. Τότε ακριβώς μέσα στην απελπισία, μέσα στην ταραχή, εμφανίστηκε ο Κύριός μας περπατώντας πάνω στα μανιασμένα κύματα. Τότε βέβαια ο φόβος τους διπλασιάστηκε, επειδή νόμισαν ότι ήταν φάντασμα. Όμως με φωνή εξουσιαστική ο Κύριός μας, κυρίαρχη, τους είπε «Θαρσείτε, εγώ είμαι, μη φοβήστε», και κόπασε ο άνεμος. Έτσι και τώρα, πόσες φορές απογοητευμένοι, τσακισμένοι, ίσως λιπόψυχοι από την απειλή των προσωπικών μας ο καθένας κυμάτων, τηλιάζουμε και απελπιζόμαστε. Ξεχνάμε όμως ότι δίπλα μας είναι ο Κύριος, ότι είναι έτοιμος πάντοτε μέσα στην τρικυμία να καταστήλει και τα όποια προβλήματα. Είμαστε πάρα πολύ ευλογημένοι γι' αυτό. Να έχουμε θάρρος, μας προτρέπει ο Κύριός μας,
Γιατί εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Και με τη νίκη μου αυτή, με την ανάστασή του δηλαδή, εξασφάλισα και σε εσάς τη δυνατότητα του θριάμβου της νίκης και της δόξας. Γιατί λοιπόν να απελπιζόμαστε? Γιατί να χάνουμε και να απογοητευόμαστε ό,τι και αν μας έχει βρει? Όσο οδυνηρό και αποθαρρυντικό και αν είναι αυτό, ας στρέψουμε το βλέμμα μας στον Κύριό μας, ας τον παρακαλέσουμε, ώστε αυτός που μας προέτρεψε να έχουμε θάρρος, να στηρίξει και την ελπίδα μέσα μας, ιδίως εκείνη τη δύσκολη στιγμή που πλέον τα έχουμε παρατήσει, που λέμε Κύριε, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να δώσω, δεν έχω δύναμη για τίποτα. Και θα δούμε όλοι έμπρακτα ότι θα ηρεμήσει η ψυχή μας. Θα πάρουμε θάρρος ακόμη και στην πιο δύσκολη ώρα.

να περάσουμε σύντομα να δούμε και την πρόγνωση του καιρού, έτσι όπως μας την δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, για σήμερα 5η 7 Μαΐου. Προβλέπονται αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα πιο πυκνές, και το μεσημέρι με απόγευμα, κυρίως τα ορεινά, θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι. Η θερμοκρασία θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές της χώρας τους 22 με 24 βαθμούς και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ενώ αύριο προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις αρχικά στα δυτικά και βαθμία και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας μας με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν από το μεσημέρι στα υπηρετικά και το απόγευμα στις Κυκλάδες. Αύριο τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Και θα έχουμε σταδιακή βελτίωση στα υπηρετικά το βράδυ. Αύριο οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Ας δούμε και ενδεικτικά τη θερμοκρασία αυτή την ώρα. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε 18 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Αθήνα έχουμε 20 βαθμούς. Στην Κοζάνη και στην Πάτρα έχουμε 15 βαθμούς αυτή την ώρα, 17 βαθμούς έχει η Λάρισα, 21 το Ηράκλειο, 19 βαθμούς έχουμε στη Ρόδο και 18 στη Χίο.

Η Κυριακή που μας έρχεται μεθαύριο είναι η Κυριακή της Σαμαρίτιδος. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε στη συνέχεια με τον ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Γεώργιο Μαντζαρίδη.

0: Μαργαρίτη, Χριστός Ανέστη.
1: Αληθώς Ανέστη.
0: Έχουμε μεθαύριο την Κυριακή της Σαμαρίτιδος.
1: Μάλιστα.
0: Μια περικοπή ξεχωριστή μέσα στο Ιερό Ευαγγέλιο. Επιφυλάσσει όμως κάποιες εκπλήξεις η συνάντηση της Σαμαρίτιδος με τον Χριστό.
1: Ναι, βέβαια, η συνάντηση με τον Χριστό πάντοτε εκπλήσει τον άνθρωπο. Και η έκπληξη αυτή δεν είναι ανεξήγητη, ούτε παράλογη βέβαια. Είναι εντελώς δικαιολογημένη και λογική. Είναι η έκπληξη που δημιουργείται από τη συνάντηση του σχετικού με το απόλυτο, από τη συνάντηση του χρονικού με το αιώνιο, του κοσμικού με το θείο θα λέγαμε. Και όποιος δεν αισθάνθηκε την έκπληξη από τη συνάντησή του με τον Χριστό, θα έπρεπε ίσως να διερωτηθεί αν όντως συνάντησε τον Χριστό και αν ένιωσε πραγματικά την παρουσία του ως θεανθρώπου.
0: Μάλιστα. Στη συγκεκριμένη λοιπόν συνάντηση ποιες εκπλήξεις έχουμε?
1: Έχουμε σειρά εκπλήξεων θα έλεγα. Στη συνάντηση του Χριστού με τη Σαμαρίτιδα, η πρώτη έκπληξη είναι η ίδια η συνάντηση. Τότε δηλαδή αναπτύσσεται ένας διάλογος μεταξύ τους. Ο Χριστός απευθύνεται στη Σαμαρίτιδα και ζητάει νερό να πιει. Αυτή εκπλήσεται πάλι και ρωτάει, πώς εσύ ένας Ιουδαίος ζητάς από μένα μια γυναίκα και Σαμαρίτιδα να σου δώσω νερό? Γιατί ήταν γνωστό βέβαια, όπως ξέρετε, ότι οι Ιουδαίοι ουσυγχρόνια τις Σαμαρίτες. Η έκπληξη αυτή είναι διπλή ή ίσως θα λέγαμε ακόμη και πολλαπλή. Πρώτον, πώς ένας Ιουδαίος, ο Ιησούς, πώς άνθρωπος ένας Ιουδαίος στα μάτια των ανθρώπων, διαλέγεται με έναν άνθρωπο που προέρχεται από τη Σαμάρια. Αλλά και πώς απευθύνεται μια γυναίκα και μάλιστα διαβεβλημένη, όπως ήταν η Σαμαρίτιδα, προς τον Χριστό. Τέλος, το σπουδαιότερο ίσως, πως αποκαλύπτει στη γυναίκα αυτήν ο Χριστός την υψηλότερη και βαθύτερη αλήθεια του μεσαιανικού του κηρύγματος, ότι είναι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνώντας αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι' προσκυνήν, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Κάθε έκπληξη που δοκιμάζει ο άνθρωπος προέρχεται από την συνάντησή του με κάτι καινούριο, όπως γνωρίζουμε. Οφείλεται δηλαδή στην αντιμετώπιση μιας νέας πραγματικότητας, μιας πρωτόγνωρης περιοχής, μιας ενός ιδιαίτερου προσώπου, κάποιας άγνωσης αλήθειας που ως τότε την αγνοούσε. Οφείλεται δηλαδή σε κάποια, θα λέγαμε, αποκάλυψη. Αυτό παρατηρούμε και στην περίπτωση αυτή της Σαμαρίτιδος και του διαλόγου της με τον Χριστό. Η Σαμαρίτιδα εκπλήσεται από την εμφάνιση ενός Ιουδαίου που παραμερίζει τους ρατσιστικούς φραγμούς της εποχής εκείνης και τις ακοινωνισίες που υπάρχει μεταξύ Ιουδαίων και Σαμαριτών και ζητάει νερό για να πιει. Και πριν ακόμα συνέλθει από την έκπληξη αυτή, δοκιμάζει μια νέα έκπληξη, ακόμη μεγαλύτερη. Ακούει μάλιστα ότι αυτός που ζητάει νερό μπορεί να τους προσφέρει ο ίδιος ζών ήθωρο, όπως λέει. Και γι' αυτό δικαιολογημένα λέει, Κύριε, δοχείο νου και έχεις, δεν έχεις δοχείο και το πηγάδι είναι βαθύ. Από πού τάχα έχεις το νερό αυτό που λες να μου δώσεις? Η Σαμαρίτιδα, νομίζοντας ότι κατάλαβε τα λόγια του Χριστού, ζήτησε να της δώσει το περίεργο αυτό νερό για να λύσει το κοπιαστικό έργο της γυντρεύσεώς της. Κύριε, λέει, δώσε μου το νερό αυτό για να μην διψώ και να μην έρχομαι εδώ και να αντρώ νερό. Η γυναίκα αυτή πίστευε.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε ύμνους τους οποίους έχει αποδώσει η Βυζαντινή χοροδία του εργαστηρίου ψαλτικής με χωράρχη τον πρωτοψάλτη κύριο Αθανάσιο Παϊβανά. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με το αργό «Αγαπήσω σε Κύριε» σε ήχο δεύτερο του Ιακώβου Πρωτοψάλτου και διασκευή του Θρασιβούλου Σταλίτσα. Η ηχογράφηση η οποία θα ακούσουμε είναι από συναυλία την οποία έδωσε η χοροδία εργαστήρι ψαλτικής στο Βελιγράδι το 2015 στον Πατριαρχικό Ναό του Αρχαγγέλου Μιχαήλ.

θα συνεχίσουμε με το δοξαστικό Παναγία Δέσποινα, το οποίο θα ακούσουμε από συναυλία η οποία δόθηκε στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Φανερωμένης στο Χολαργό στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2022.

Θα συνεχίσουμε με το «Όσοι εις Χριστόν» σε ήχο πρώτο του Κωνσταντίνου Πρίκου, το οποίο θα ακούσουμε από την χοροδία Εργαστήρι Ψαλτικής, από συναυλία την οποία έδωσε στην Βουδαπέστη το έτος 2011 στην Βασιλική του Αγίου Στεφάνου.

κλείσουμε την σημερινή εκπομπή με το «Άνωθεν οι προφήτε», διασκευή του Θρασιβούλου Στανίτσα, το οποίο θα ακούσουμε και πάλι από συναυλία, αυτή τη φορά στην Ρωσία, στην Αγία Πετρούπολη, στην αίθουσα Καπέλα.

Μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Πορεία μέσα σε δεδαλώδη λαβύρινθο είναι η ζωή. Ποιος θα μας υποδείξει τη σωστή κατεύθυνση? Η Καινή Διαθήκη γίνεται ο οδοδείκτης που βοηθά το σύγχρονο άνθρωπο να προσανατολίζεται στο λαβύρινθο της ζωής. Λίχνος της Ποσίμου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο. Βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας μέσα από τον εμπνευσμένο λόγο των Αποστόλων.

Χαράσε μας, φίλοι ακροατέ, να επικοινωνούμε μαζί σας κάθε ημέρα. Και έπαινος σε εσάς που κάνετε καλή αξιολόγηση του χρόνου και δίδετε την ευκαιρία στην ψυχή σας να δέχετε το οξυγόνο και την άβρα του Λόγου του Θεού. Όλους μας κούρασε αυτός ο κόσμος με τα καμώματά του, με τις ιδιοτροπίες του, με τα καπρίτσια, με τις παράλογες απαιτήσεις του. Όλοι μας νιώθουμε κουρασμένοι και παράκαιρα γερασμένοι. Άλλες επιλογές και άλλες δυνατότητες δεν έχουμε εκτός από μία. Να ανταποκριθούμε στην πρόσκληση του Χριστού και να συμμορφωθούμε με τα λόγια του. Δεύτε πάντες, οικοποιώντες και επεφορτισμένοι κι εγώ αναπαύσω ημάς. Ελάτε κοντά μου όλοι εσείς που στενάζετε κάτω από το βαρύ φορτιό των προβλημάτων σας. Ελάτε όλοι οι κουρασμένοι και οι βασανισμένοι. Εγώ θα σας ξεκουράσω, θα σας αναπαύσω και θα σας απαλλάξω από το βαρύ φορτιό. Και ήδη ώρα, φίλοι ακροατέ, να ανοίξουμε την προσφυλή μας επιστολή του Ιακώβου του Αδελφοθέου και να διαβάσουμε από το 4ο κεφάλαιο τον στίχο 17. Ακούτε το ιερό κείμενο. Ιδότιουν καλόν ποιήν και μη ποιούντι αμαρτία αυτοεστίν. Με πιο απλά λόγια, προσέξτε λοιπόν να συμμορφωθείτε προς αυτά, διότι εκείνος που γνωρίζει κάτι καλό και δεν το κάνει, αμαρτάνει. Υπάρχει, φίλοι ακροατέ, μία κατηγορία ανθρώπων η οποία ευρίσκεται σε ένα λανθασμένο δρόμο. Το λάθος των ανθρώπων αυτών επικεντρώνεται στην πεποίθηση ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι άνθρωποι, αφού ούτε έκλεψαν, ούτε σκότωσαν, ούτε αδίκησαν και επομένως είναι οι καλύτεροι άνθρωποι από όλους τους άλλους. Αλήθεια, μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι είναι αθώος αφού ούτε έκλεψε, ούτε σκότωσε, ούτε αδίκησε, ούτε έκλεψε. Η αποφυγή αυτών των μεγαλύτερων αμαρτημάτων παρέχει την αθωότητα στον άνθρωπο. Δεν υπάρχουν άλλα αμαρτήματα τα οποία ενοχοποιούν τον άνθρωπο. Πού πάει η περηφάνεια, πού πάει ο εγωισμός, πού πάει η καινοδοξία, πού πάει το ψέμα, πού πάει η κατάκριση, η διαβολή, η συκοφαντία, πού πάει το χαρτοπαίγνιο, τα ναρκωτικά, πού πάει η μέθη, πού πάει η έξαρση του σαρκικού φρονήματος, πού πάει η πλεονεξία, η φιλαργυρία, η γαστριμαργία, η λεμαργία, πού πάει η εχθρότητα και η κακότητα, ο φθόνος και η ζηλοτυπία, η υποκρισία και ο γονισμός. Αλήθεια, πού πάνε όλα αυτά τα αμαρτήματα? Ποιος μπορεί να σβήσει με μια μόνο κονδυλιά όλα αυτά τα αμαρτήματα? Ποιος μπορεί να πατά τον εαυτό του και να κρύβεται πίσω από το δάκτυλό του? Αυτήν τη σκέψη, φίλοι ακροατέ, αυτόν το λογισμό, αυτό το φρόνημα, ίσως πολλές φορές
να αποτελεί και δικό μας γνώρισμα της πνευματικής μας υπάρξεως. Μήπως θα ήταν σκόπιμο εδώ να θυμηθούμε την στροθοκάμηλο η οποία όταν ευρίσκεται στο στόχαστρο των όπλων των κυνηγών και κινδυνεύει η ζωή της, αυτή προκειμένου να σωθεί χώνει το κεφάλι της μέσα στην άμμο, με αποτέλεσμα αυτή μεν να μην βλέπει τον κίνδυνο που διατρέχει από τους κυνηγούς, όμως το μοιραίο λάθος της την οδηγεί στο θάνατο. Κάτι παρόμοιο, φίλοι ακροατές, συμβαίνει και με μας που κλείνουμε τα μάτια μας μπροστά στα αμαρτήματά μας, με αποτέλεσμα ο στρουθοκαμιλισμός μας να μας οδηγήσει στο θάνατο. Και εδώ οδηγούμεθα από την ψευδαίσθηση ότι είμεθα αθώοι, οι καλοί, οι αναμάρτητοι και οι δίκαιοι. Εκτός από την κατηγορία αυτή των ανθρώπων υπάρχει και μία άλλη ακόμη. Σε αυτήν ανήκουν οι άνθρωποι εκείνοι που νομίζουν πως τα ξέρουν όλα. Τι να το κάνω το Ευαγγέλιο, τι να διαβάσω το Λόγο του Θεού. Εγώ γνωρίζω ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Το πρόβλημα αλλού βρίσκεται. Ό,τι λέγει το Ευαγγέλιο είναι καλό. Ποιος όμως τα κάνει όλα αυτά? Αυτά και άλλα πολλά ισχυρίζονται πολλοί που νομίζουν πως τα ξέρουν όλα, σκοντάφτουν όμως στο σημείο εκείνο της αδυναμίας των όταν καλούνται να τα εφαρμόσουν. Βεβαίως όλα αυτά δεν αποτελούν ορθή τοποθέτηση και ορθή απάντηση, διότι χωρίς αμφιβολία όλοι μας γνωρίζουμε ποιο είναι το καλό και ποιο είναι το κακό. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό. Απαιτείται μια βαθιά και ευρύτερη γνωριμία με το θέλημα του Θεού πρώτα και ύστερα μια σοβαρή προσπάθεια με όσες δυνάμεις διαθέτουμε να εναρμονίσουμε τη ζωή μας σύμφωνα με τον νόμο και το θέλημα του Θεού. Όμως πώς να το κάνουμε? Για να το επιτύχουμε αυτό χρειάζεται μια ουσιαστική γνωριμία με τον Χριστό, και η γνωριμία αυτή θα μας δώσει τη δυνατότητα πρώτα να γνωρίσουμε ποιο είναι το καλό και το κακό, και ύστερα θα μας δώσει τη δυνατότητα να αποφύγουμε το κακό και να τοποθετηθούμε με άνεση στο αγαθό. Τότε θα μάθουμε τι πρέπει να αποφύγουμε και τι πρέπει να επιδιώξουμε. Ποια μέσα θα χρησιμοποιήσουμε ώστε να νικήσουμε το κακό και να συνταχθούμε με το αγαθό. Έτσι θα πραγματοποιηθεί και στη δική μας ζωή αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή κεφάλαιο 12 στίχος 21. Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Μην αφήνεις να σε νικήσει το κακό, αλλά να νικάς το κακό με το αγαθό. Αυτό σημαίνει από τη μια μεριά άρνηση στο κακό και θέση στο αγαθό. Πρακτικά αυτήν την ευαγγελική αλήθεια μπορούμε να την ερμηνεύσουμε. Όχι στην απιστία, ναι στην πίστη. Όχι στην ασέβεια, ναι στην ευσέβεια. Όχι στο μίσος, ναι στην αγάπη. Όχι στην εκδίκηση, ναι στη συγχώρηση. Όχι στο ψέμα, ναι στην αλήθεια. Όχι στην αδικία, ναι στο δίκαιο. Όχι στον ατομισμό, ναι στην αυτοθυσία. Όχι στον ευδαιμονισμό,
ναι στην επουσία στέρηση, όχι στη φαυλότητα, ναι στην εντιμότητα, όχι στο διαζύγιο, ναι στον τίμιο γάμο, όχι στη βλασφημία, ναι στη δοξολογία του ονόματος του Θεού, όχι στην ασέβεια και ανυπακοή στους γονείς μας, ναι στο σεβασμό, την αγάπη και την επακοή των γονέων μας, όχι στην αδράνεια και τον αχαδερφισμό, ναι στη δράση και το άγρυπνο ενδιαφέρον για το καλό και συμφέρον του κοινωνικού συνόλου, όχι στην περιφρόνηση του αδελφού, ναι στο σεβασμό και την εκτίμηση σε όλα τα πλάσματα του Θεού, όχι στη βία, ναι στο σεβασμό της προσωπικότητος του κάθε ανθρώπου, όχι στο διασυρμό και εξευτελισμό της γυναικός, ναι στο σεβασμό της γυναικείας προσωπικότητος, όχι εξάρτηση και σκλαβιά, ναι στην ελευθερία όλων των ανθρώπων. Ύστερα από όλα αυτά, φίλοι ακροατέ, που λέμε, γίνεται φανερόν ότι η τοποθέτηση του χριστιανού είναι όχι στο κακό και στην αμαρτία, ναι στην αρετή και στην αγιότητα. Άρνηση στο κακό, αλλά ταυτοχρόνως και θέσεις εις το αγαθόν. Στη σημερινή μάλιστα εποχή που ζούμε, υπάρχει τόση σύγχυση φρενών και τόση θολούρα στη σκέψη του ανθρώπου που δεν παρέχεται πάντα η δυνατότητα να είναι εμφανής η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο κακό και στο αγαθό. Διότι στα ζωφερά αυτά χρόνια που ζούμε, το σκοτάδι οι άνθρωποι το ονομάζουν φως και το φως σκοτάδι. Την αλήθεια ονομάζουν ψεύδος και το ψεύδος αλήθεια. Την αρετή τη χλεβάζουν και την κακία την τιμούν. Την αγιότητα περιφρονούν και την αμαρτία την χειροκροτούν. Τον δίκιο άνθρωπο τον θέτουν στο περιθώριο και τον άδικο τοποθετούν σε περίοπτο θέση. Γι' αυτό επαναλαμβάνουμε, είναι απαραίτητος η βαθιά γνωριμία του θελήματος του Θεού και η αναβάθμιση των σχέσεών μας με τον Κύριο ημών Ιησούν Χριστόν. Όχι τυπικές σχέσεις, αλλά προσωπική γνωριμία μαζί Του. Τότε θα μπορεί ο καθένας μας και το κακό από το αγαθό με άνεση να διακρίνει, αλλά και αρνητικά να τοποθετείται στο κακό και θετικά στο αγαθό. Αλλά οπωσδήποτε, φίλοι ακροατέ, αν ο άνθρωπος αρκεστεί μόνον στην ικανότητα να διακρίνει το καλό από το κακό, αυτό σε τίποτε δεν τον ωφελεί, αν δεν κάνει συγχρόνως και την προσπάθεια να πραγματοποιήσει το αγαθό πρώτα στη δική του ζωή και ύστερα στη ζωή των άλλων. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι ο νόμος του Θεού δεν επιτρέπει τον πλουτισμό ενός ανθρώπου εκμεταλλευόμενος τον συνάνθρωπό του. Ο νόμος του Θεού καταδικάζει τον εργοδότη όταν αδικεί τον εργάτη. Δεν επιτρέπει τον ισχυρό να καταδυναστεύει τον αδύνατο. Ο νόμος του Θεού σε κανέναν δεν αναγνωρίζει το δικαίωμα να ατιμάζει τον αδελφό του, να αρπάζει την περιουσία του και να αφαιρεί τη ζωή του που είναι για όλους μας πολυτιμότατο αγαθό. Όποιος γνωρίζει το καλό και συνεχίζει να κάνει το κακό, αμαρτάνει και είναι χωρίς καμιά αμφιβολία ένοχος στα μάτια του Θεού. Αμαρτία κάνει, ασφαλώς, και εκείνος που γνωρίζει το καλό και δεν το κάνει, διότι η αμαρτία δεν είναι μόνο η ανομία, αλλά και η άρνηση να κάνουμε το καλό.
έχουμε την δυνατότητα να βοηθήσουμε τον αδελφό μας. Αν δεν το κάνουμε, αμαρτάνουμε. Αν έχουμε τη δυνατότητα να επισκεφθούμε έναν ασθενή και δεν το κάνουμε, αμαρτάνουμε. Αν έχουμε την ευχέρεια να χαμογελάσουμε σε ένα πονεμένο, να βοηθήσουμε έναν αβοήθητο και δεν το κάνουμε, και πάλι αμαρτάνουμε. Φίλοι ακροατέ, είναι αμαρτία να παραβαίνουμε τον νόμο του Θεού, να κάνουμε κακό στον εαυτό μας και στους άλλους. Αμαρτία όμως είναι και όταν αρνούμεθα να κάνουμε το καλό, ενώ έχουμε όλες τις δυνατότητες και όλες τις προϋποθέσεις γι' αυτό. Η ορθή τοποθέτησής μας είναι μία και μοναδική. Άλλωστε, αυτό είναι και το μήνυμα του αγιογραφικού μας αναγνώσματος. Άρνηση στο κακό και θέσεις στο αγαθό.

λίχνος ποσί μου ο νόμος σου. Μελετούμε τις επιστολές της Καινής Διαθήκης ακούγοντας το μακαριστό γέροντα πατέρα Θεόφιλο Ζησόπουλο.

Στη συνέχεια του προγράμματός μας, αγαπητοί μας φίλοι, θα παρακολουθήσουμε τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την θέλησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία σεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν η πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου από μου, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποίησόν μου το πρωί το έλαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με το ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ είναι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγείς με γη ευθεία, ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα τους θλίποντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψαν το όνομά μου. Επιπλήον πλήναμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια αν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σε δήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών ολευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνη να γαλιάσουν δεωστέα τε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στις ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθείας εγκέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα την ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι η θέλησα θυσίαν, έδωκα άνολο καυτόματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

Υγεία σωτηρία επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδελφών και των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας Μονής.

σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, επίσκεψε τον κόσμο σον ελέη και εκτιρμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Εναγίης Πατέρων ημών Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου,

Κίνης Γρηγορίου Θεσσαλονίκης, Αμβροσίου Μεδιολάνων, Αρσενίου Ελασσόνος, Αχιλίου και Βυσαρίων ως Λαρίσης, Λουκάς Ιμφερουπόλεως των Θαυματουργών, των Αγίων Ενδόξων Μεγαλομαρτύρων, Γεωργίου Τροπεοφόρου Δημητρίου.

Των Αγίων Ανδόξων και Θαυματουργών Αργύρων Κοσμά και Δαμιάνου, Κύρου και Ιωάννου, Παντελεήμονος και Ερμολάου, Σανσόν και Διομήδους, Μοκίου και Νικήτου, Θαραλέου και Τρίφωνος.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψη και ίεση τας ασθενίας ημών, έλεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν της οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Μεθά υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την Ιεράν Μονή ταύτην και πάσαν μονή πόλη και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρ Άγιε, ευλόγησο.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων και πάντων των Αγίων ελέησε και σώσε ημάς, ως αγαθός και

Παρακολουθήσαμε, αγαπητοί μας φίλοι, τον παρακλητικό κανόνα στους Αγίους Αποστόλους. Έψαλαν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Σπαρμού Ολύμπου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Οι περιπέτειες ενός προσκυνητού είναι το βιβλίο το οποίο μελετούμε. Γράφει λοιπόν ο προσκυνητής μας. Όπως περιπλανιόμουνα, άρχισα να απορώ τι να κάνω τα λίγα χρήματα που μου είχε δώσει ο χωρικός. Τι τα ήθελα? Εσταμάτησα για μια στιγμή και σκέφτηκα. Τώρα πια δεν είχα πνευματικό οδηγό. Γιατί τάχα να μην αγόραζα με τα 2 ρούβλια που είχα μια φιλοκαλία και να εξακολουθήσω περισσότερο να διδάσκομαι από αυτήν για την εσωτερική προσευχή? Έκανα το σταυρό μου και εξακολούθησα το δρόμο μου με τη γνωστή επίκληση. Έφτασα σε μια μεγάλη πόλη όπου εζήτησα εις όλα τα βιβλιοπωλεία το βιβλίο που ήθελα. Εις το τέλος το βρήκα, αλλά μου ζήτησαν 3 ρούβλια, ενώ εγώ είχα μόνο 2. Παζάρευσα για πολλή ώρα, αλλά ο βιβλιοπόλης ήταν ανένδοτος. Τέλος μου είπε, πήγαινε εις την εκκλησία εδώ κοντά και μίλησε με έναν επίτροπο. Αυτός έχει ένα παλιό και λίγο φθαρμένο σώμα της φιλοκαλίας και ίσως σου το πουλήσει για 2 ρούβλια. Επήγα πράγματι και τέλος την αγόρασα. Ήμουν πολύ ευχαριστημένος. Τις συμμάζεψα όσο μπορούσα, τις έκανα ένα πάνινο κάλυμα και την είχα μαζί με την Αγία Γραφή μου. Τώρα πλέον προχωρώ με την ακατάπαυστη επανάληψη της προσευχής του Χριστού, που είναι για μένα το πιο πολύτιμο πράγμα εις τον κόσμο αυτόν. Μερικές φορές βαδίζω 50 έως 55 χιλιόμετρα την ημέρα και αισθάνομαι ότι δεν περπατώ καθόλου, επειδή το μόνο γεγονός που καταλαβαίνω είναι η προσευχή. Όταν το πικρό κρύο με περωνιάζει, αρχίζω την προσευχή του Χριστού και μια γλυκιά θερμότης απλώνεται σε όλο το κορμί μου. Όταν η πείνα αρχίζει να με κυριεύει, το όνομα του Ιησού με κάνει να τηλισμονώ εντολώς. Όταν οι ρευματισμοί απλώνονται στα πόδια και την πλάτη μου, προσιλώνω τις σκέψεις μου στην προσευχή του Ιησού και έτσι δεν αισθάνομαι τον πόνο. Όταν κανείς μου κάνει κακό, σκέπτομαι αμέσως πόσο γλυκιά είναι του Ιησού η προσευχή και η βλάβη ή η προσβολή φεύγουν και εξαφανίζονται. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε από τις φασαρίες του κόσμου αυτού. Το μόνο που με ικανοποιεί είναι να βρίσκομαι μόνος, να προσεύχομαι αδιάλειπτα και κάνοντας αυτό γεμίζω από χαρά. Ο Θεός γνωρίζει τι μεγάλο πράγμα έχει συντελεστεί σε μένα τον αμαρτωλό. Βεβαίως όλα αυτά που μου συμβαίνουν είναι φυσικά και γήινα, όπως ο πνευματικός μου οδηγός είχε πει. Είναι μια τεχνητή κατάσταση η οποία ακολουθεί την οδό της κατά φυσικό τρόπο. Αλλά εγώ, λόγω της αναξιότητός μου και της αμυαλοσύνης μου, δεν τολμώ μόνος μου να προχωρήσω, να μάθω περισσότερα και να εφαρμόσω εις τα βάθη της καρδιάς μου την πνευματική προσευχή, περιμένοντας να μου δώσει ο Θεός την ευκαιρία. Εις το μεταξύ αναπαύομαι με την ελπίδα που έχω εις τις προσευχές του πνευματικού μου διδασκάλου για μένα. Έτσι, αν και δεν έχω ακόμη φτάσει εις το ύψος της αδιαλύτου πνευματικής προσευχής, που είναι η αυτοενέργεια της καρδιάς, όμως ευχαριστώ το Θεό, επειδή τώρα αντιλαμβάνομαι την έννοια των λόγων του Αποστόλου «αδιαλείπτος προσεύχεστε». Επισκέφθηκα για κάμποσο καιρό διάφορες περιοχές, έχοντας για συνταξιδιώτη μου την προσευχή του Ιησού Χριστού, που με εγκαρδίωνε και με παρηγορούσε σε όλα μου τα ταξίδια, σε όλες μου τις συναντήσεις με άλλους ανθρώπους ή στις μακρινές μου πορείες. Τέλος όμως άρχισα να αισθάνομαι την ανάγκη να σταματήσω κάπου και να εγκατασταθώ σε έναν τόπο, για να μπορώ έτσι στη μοναξιά μου να μελετώ τη φιλοκαλία. Αν και την εδιάβαζα όσο μπορούσα, όπου κατέφευγα τη νύχτα ή όπου για λίγο εστεκόμουν την ημέρα, όμως επιθυμούσα να την διεξέλθω
όσο πιο βαθύτερα ή το δυνατόν, με πίστη και εγκάρδια προσευχή, για να μάθω από τη μελέτη της την διδασκαλία της για την αλήθεια και για τη σωτηρία της ψυχής μου. Αλλά όσο και αν εφρόντιζα, όσο και αν το επιθυμούσα, δεν μπόρεσα να βρω το καταφύγιο που ζητούσα, γιατί αδυνατούσα να βρω δουλειά, επειδή το αριστερό μου χέρι ήταν μισοπαράλυτο από τότε που ήμουν παιδί ακόμη. Έτσι εσκέφθηκα και απεφάσισα να πάω στην Σιβηρία για να προσκυνήσω τον τάφο του Αγίου Ινοκεντίου εις το Ιρκούσκ. Κατέληξα εις την απόφαση αυτήν, γιατί θα μπορούσα εις τα δάση και τις σιβηριανές στέπες να ταξιδεύω με μεγάλη ησυχία, και έτσι θα είχα μια πολύ καλή ευκαιρία για την μελέτη και την προσευχή μου. Άρχισα λοιπόν το ταξίδι μου και έλεγα, όπως προχωρούσα, την προφορική επίκληση χωρίς να σταματώ καθόλου. Ύστερα από λίγο χρονικό διάστημα είχα το συναίσθημα ότι η προσευχή του Χριστού πέρασε κάπως από τα χείλη στην καρδιά μου, και αυτό εσήμαινε ότι με τον κάθε φυσικό κτύπο της καρδιάς μου αυτόματα ελέγχονται οι λέξεις της προσευχής, όπως παραδείγματος χάρη «ένα Κύριε», «δύο Ιησού», «τρία Χριστέ» και ούτω καθεξής. Είχα σταματήσει να λέγω την προσευχή με τα χείλη μου και απλώς άκουγα αυτό που η καρδιά μου έλεγε με τους κτύπους της. Μου φαινόταν ότι τα μάτια μου έβλεπαν ολόησια μέσα στην καρδιά μου, και θυμόμουν έντονα τα λόγια του μακαρίτη του οδηγού μου που μου είχε μιλήσει για αυτή τη χαρά. Έπειτα αισθάνθηκα μέσα στην καρδιά μου κάτι σαν ελαφρό πόνο, μα εις τις σκέψεις μου επικρατούσε τόση μεγάλη αγάπη για τον Χριστό, ώστε δημιουργούσα μέσα μου την εικόνα ότι έβλεπα τον εαυτό μου ριγμένο εις τα πόδια του, χωρίς να τα αφήνω από τα αγκαλιάσματα και τα τρυφερά φιλιά. Έβλεπα με τα μάτια της ψυχής μου ότι τον ευχαριστούσα με θερμά δάκρυα, επειδή με τη μεγάλη χάρη του και την αγάπη με αξίωσε να βρω τόση μεγάλη παρηγοριά εις το όνομά του. Εγώ, ένα αμαρτωλό και ανάξιο πλάσμα. Σαν συνέχεια ήρθε στην καρδιά μου μια θεία θερμότης που απλώθηκε σε όλο μου το στήθος. Αυτό με εκκίνησε σε ακόμη στενότερη μελέτη της φιλοκαλίας, με το σκοπό να εξετάζω τα συναισθήματά μου και να κάνω μια ολοκληρωμένη μελέτη της άφωνης και μυστικής προσευχής της καρδιάς. Η γνώμη μου ήταν μήπως χωρίς παρόμοια εξέταση έπεφτα θύμα της ομορφιάς της προσευχής, ή μήπως έπαιρνα κατά λάθος ορισμένα φυσικά φαινόμενα ως αποτελέσματα της χάριτος του Θεού, και ακόμη μήπως με κατελάμβανε χωρίς να το καταλάβω η περηφάνεια για το κατόρθωμά μου αυτό της προσευχής. Για αυτούς τους κινδύνους ο μακαρίτης πνευματικός μου οδηγός μου είχε μιλήσει όταν ζούσε. Τώρα απεφάσισα να περπατώ περισσότερο εις το διάστημα της νυχτός για να διαβάζω από τη φιλοκαλία την ημέρα κάτω από τις σκιές των δέντρων των πυκνών δασών. Ω, τι σοφία ανακάλυπτα κατά τη μελέτη μου αυτή, σοφία που ούτε καν την είχα πριν υποπτευθεί. Εντρυφώντας εις τα βάθη της σοφίας αυτής, αισθανόμουν ευτυχία που ποτέ δεν θα μπορούσα ούτε να τη φανταστώ. Είναι αλήθεια ότι μερικά χωρία πολύ απήχαν από το να τα κατανοήσω, αλλά η προσευχή της καρδιάς μου έκανε ώστε να ξεκαθαρίζω κάπως αυτά που τέλεια δεν μπορούσα να τα συλλάβω με το μυαλό μου. Άλλοτε πάλι, αν και σπάνια, έβλεπα εις τον ύπνο μου το μακαρίτι το πνευματικό μου οδηγό να μου εξηγεί πολλές δυσκολίες και να καθοδηγεί την άξεστη μου ύπαρξη όλο και περισσότερο εις την ταπείνωση. Εις αυτήν την κατάσταση της ουρανίου ευλογίας επέρασαν περισσότερο από 2 μήνες από το καλοκαίρι. Το περισσότερο μέρος του χρόνου στο διάστημα αυτό
ευάδιζα μέσα από συντομότερα μονοπάτια των δασών. Σαν έφτασα σε ένα χωριό, εζήτησα μόνο λίγο παξιμάδι και μια χούφτα αλάτι. Εγέμισα δε και το παγούρι μου με νερό και ξεκίνησα για άλλα 100 χιλιόμετρα ταξίδι. Κατά το τέλος του καλοκαιριού εδέχθηκα επίθεση ενός πειρασμού που ήταν αποτέλεσμα ίσως αμαρτιών της αθλίας ψυχής μου ή ανάγκης για την πνευματική μου ζωή ή και ανάγκης για απόκτηση διδασκαλίας από την πείρα. Μου συνέβη λοιπόν το εξής. Μια μέρα ευάδιζα εις τον αμαξωτό δρόμο την ώρα που έπεφτε το λυκόφως. Όταν συνήθισα δύο ανθρώπους με ξυρισμένα κεφάλια. Ήρθαν ήσυχα κατ' επάνω μου. Τους επήρα για στρατιώτες. Μου εζήτησαν χρήματα. Όταν τους είπα ότι δεν είχα ούτε μια πεντάρα επάνω μου, δεν με επίστεψαν και μου φώναξαν άγρια. Όλοι εσείς οι προσκυνητές είστε ψεύτες και μαζεύετε ένα σωρό λεφτά ζητιανεύοντας. «Γιατί να συζητούμε μαζί του», είπε μετά ο ένας από τους δύο και μου έδωσε ένα κτύπημα στο κεφάλι με το δρύινο ραβδί του, αφήνοντάς με ανέστητο. Δεν ξέρω πόση ώρα έμεινα ανέστητος, αλλά όταν συνήλθα ήμουν ξαπλωμένος στην άκρη του δάσους δίπλα στον αμαξωτό δρόμο και αντιλήφθηκα ότι με είχαν ληστέψει. Το σακίδιό μου είχε κάνει φτερά και το μόνο που έμεινε από αυτό ήταν τα υπόλοιπα κορδόνια μου επάνω στην πλάτη μου κομμένα με μαχαίρι. Δόξα τω Θεώ που δεν μου είχαν πάρει το βιβλιάριο με την ταξιδιωτική μου άδεια, γιατί το είχα μέσα εις το γούνινο καπέλο μου για ευκολία να το δείχνω αμέσως όταν μου το ζητούσαν. Σηκώθηκα με πικρά δάκρυα, όχι τόσο για τον πόνο στο κεφάλι μου, όσο για το χάσιμο το βιβλίο μου, της Αγίας Γραφής και της Φιλοκαλίας μου, που τα είχα μέσα στο σακίδιό μου και μου τα είχαν κλέψει μαζί του. Όλη αυτή την ημέρα δεν σταμάτησα να κλαίω και να θρηνώ. Πού να βρισκόταν η βίβλος μου τώρα που την είχα μαζί μου και την εδιάβαζα από τα μικρά μου χρόνια? Πού να ήταν η Φιλοκαλία μου που είχα πάρει τόση μεγάλη πνευματική ωφέλεια από το διάβασμά της και παρηγοριά? Ω, δυστυχής εγώ που έχασα τον πρώτο και τον τελευταίο θησαυρό μου πριν ακόμα γεμίσω την ψυχή μου με αυτούς. Καλύτερα να μην είχα σκοτώσει παρά που έμεινα χωρίς την πνευματική του στροφή, επειδή νομίζω πως ποτέ δεν θα μπορέσω να βρω χρήματα για να ξαναγοράσω βιβλία σαν και αυτά.

Επί δύο ημέρες έσαιρνα κυριολεκτικά το κορμί μου στο δρόμο και ήμουν τόσο συντετριμένος από το βάρος της ατυχίας μου, ώστε την τρίτη ημέρα εξαντλήθηκα τελείως. Εστάθηκα και εξάπλωσα εις τη σκιά ενός θάμνου, όπου με πήρε ο ύπνος. Στον ύπνο μου είδα όνειρο. Είδα πως ευρέθηκα πάλι στο μοναστήρι, στο κελί του πνευματικού μου οδηγού, και έκλαιγα για αυτά που μου πήραν. Ο γέροντας προσπαθούσε να με παρηγορήσει. «Ας σου γίνει αυτό ένα μάθημα», μου είπε, «που θα σε διδάξει την αποξένωση από τα γήινα πράγματα, επειδή χωρίς αυτά καλύτερα προχωρείς προς τον ουρανό. Αυτό έγινε κατά παραχώρηση για να σε προλάβει από την πτώση, που είναι η απλή και σκέτη ευχαρίστηση για τα πνευματικά. Ο Θεός θέλει το χριστιανό να πετάξει εντελώς από πάνω του όλες τις επιθυμίες του, τις ευχαριστίες, τους συνδέσμους, και να υποτάξει τον εαυτό του τέλεια εις τη Θεία θέληση. Αυτός κατευθύνει κάθε γεγονός για τη βοήθεια και τη σωτηρία του ανθρώπου. Αυτός θέλει πάντας σωθήνε. Είχε θάρρος λοιπόν και πίστευε ότι ο Θεός επιτρέπει τον πειρασμό, αλλά και λυτρώνει από αυτόν. Παραχωρεί συντοπειρασμό και την έκβαση. Γρήγορα θα πάρεις πολύ περισσότερη χαρά από όση λύπη έχεις τώρα. Σε αυτά τα λόγια ξύπνησα και αισθάνθηκα ότι είχα ξαναποκτήσει τις δυνάμεις μου και ότι η ψυχή μου είχε πάρει φως και ειρήνη. «Κύριε, γεννηθήδω το θέλημά σου», είπα. Έκανα το σταυρό μου και σηκώθηκα και συνέχισα το δρόμο μου. Η προσευχή άρχισε πάλι να χτυπά μαζί με τους παλμούς της καρδιάς μου και βάδισα τρεις ημέρες με ειρήνη στην ψυχή μου.

Στη συνέχεια, φίλοι μας, θα ακούσουμε την ακολουθία του ακαθίστου ύμνου. Ψάλλει βυζαντινή χοροδία υπό τη διεύθυνση του Κώστα Ζορμπά.